0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

dip trip.

Dip trip, Lip Fantasia.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 94. Πειραιάς.
1: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια σας, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση, Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

said you won't forget my name, not today.

90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
8: Τι

0: Ήψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
4: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
3: Τι ώρα?
4: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
3: Τι 8.30, παιδί μου.
4: 8.
3: Τι 8.
4: 7.
3: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
4: Μήπως θα διευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου.
5: Θα κάνεις εκπομπή?
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμητάδωση εις ρυθμών απαγορέψεως.
4: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα, Δημητράκη, καλημέρα. Δεν τα έχω όλα τον καφέ, ρε Δημητράκη. Κάτι μου λείπει. Περίμενε, περίμενε. Έλα, Δημητράκη, ο καφές, ρε Δημητράκη. Άμα δεν έχεις καφέ εδώ πέρα, δεν κάνεις τίποτα. Όλο καλημέρα, καφέ. Τι είπατε?
1: Όλο καφέ.
0: Όλο καφέ, καφέ. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Την οσφαντή στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρυθμίση του ήχου. Στο... Δεν είπα λαμπατέρ, κλείστο, ρε. Στα φώτα και στο λαμπατέρ τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Εδώ στο κανάλι ένα του Πειραιάς 90,4. Είμαστε εδώ για να σας... Τι θες να ξεβουλώσεις το λαιμό? Και σε πνιγήκες, και εγώ. Είναι του πνιγμού σήμερα, είναι η παγκόσμια μέρα πνιγμού. Ο Δημητράκης με έκοψε γιατί νόμιζε ότι εγώ δεν αντέχω και... Πώς το λένε? Και μας έκοψε όλοι στον αέρα. Μπράβο, Δημητράκη, καλημέρα. Καφέ έχεις πει?
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Όχι πολύ όμως. Πολύ?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Τι το μύρι, ρε Δημητράκη, και πίνει και φραπέ. Χειμώνα καλοκαίρι αυτό το παιδί.
1: Όχι.
0: Χειμώνα τι πίνεις?
1: Ή νεσπίνο ή...
0: Νοχείς. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Ελπίζω να είμαστε καλά σήμερα τρεις. Σήμερα τρεις, τρίτη. Τρίτη. Τρίτη είναι σήμερα, έτσι. Μπράβο. Καλώς τον Τιμολέοντα. Έχουμε και τον Τιμολέοντα. Good morning. Πώς είπατε? Τετάρτη, ναι, είδες τώρα. Επειδή ήταν αργία, κατάλαβες τι πάθαμε. Είχε αργία, άντε τώρα εσύ να βγάλεις άκρη. Ναι, ναι, ναι. Τετάρτη, τρεις καλά μας από Δημητράκης. Καλημέρα και στον Τιμολέοντα. Τι έγινε, Τιμολέον? Εδώ. Τι και. Να κάνω, λέει. Να κάνω. Κανό ύπνο.
1: Καλό ύπνο.
0: Ναι, και καλό ύπνο ήθελε. Ναι, καλό, ναι. Κανό. Α, έγινε επεξεργασία, να. Και καλό ύπνο. Λοιπόν, πάει το παιδί εκεί να ξεκουραστεί. Λοιπόν, Δημήτρη, καλημέρα και εσύ. Έχεις 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7 για να σας... Τέλος πάντων, το ξημερώμα το έχουμε φέρει με το που μπήκαμε. Είχε και πριν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα θα το κάνουμε πιο ζωηρό λιγάκι. Τι έπαθες, ρε Δημητράκη? Κατάλαβα. Θέλεις να σου πω τις ειδησιούλες τις αρχικές? Να δεις τι γίνεται εδώ στην κοινωνία. Λοιπόν, μάλιστα. Για να δούμε τι καλό έχεις, Δημητράκη. Κάτσε να δω εδώ. Όχι, τώρα δημοσκοπήσεις και τέτοια. Δεν τα μπορώ αυτά. Ξέρεις ποιος είναι από πάνω, ποιος είναι δεύτερος, ποιος τρίτος, ποιος είναι πρώτος. Άσε μας, μωρέ, τώρα. Λοιπόν, σε εξέλιξη φωτιά κοντά στις γραμμές του Προστιακού, σαν ασπρόπυργο. Είχε χθες το βράδυ. Ήτανε και με όπου δούμε κανένα, έχει έτσι, ξεμείνει κανένας θάμνος, δεν κάνουμε εκεί πέρα λαμπάδα. Συνελήφθησαν οι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι και γίνονται έρευνες, να ξέρεις, γιατί για την απόδραση του κρατουμένου. Ήτανε καλό παιδί αυτό, ο 47χρονος, έτσι. Είχε καταδικαστεί σε 7 χρόνια κάθεξη για υπόθεση ναρκωτικών. Παντού ψάχνανε χθες στον δρόμο. Έβλεπα εγώ τους ζητάδες. Σταματάγανε κοσμάκι, κάνανε εξακρίβωση, διάφορα, διάφορα. Λοιπόν, σε εξέλιξη βρισκόταν. Θα δούμε τώρα τι γίνεται. Δεν έχουμε νεότερα, δεν έχω ξυπνήσει ακόμα και δημοσιογράφη, να ξέρετε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τι άλλο έχω, Δημητράκη? Στην Καλαμάτα είδες? Αυτά, έτσι, ναι, ναι, χάμος. Λύνουμε, παίρνουμε τα μαχαίρια, τα χασάπικα, τα μανάβικα, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε? Ναι, ναι, ναι. Τα στενά θα τα δούμε σε λίγο. Τι γίνεται με την ενέργεια, γιατί γίνεται ο χαμός εκεί πέρα. Λοιπόν, πέθανε ο Νάσος Αθανασίου. Έτσι, εντάξει. Χρόνια βουλευτής, πολιτικός βέβαια στη συνέχεια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είχε, έτσι, ναι, ήταν, είχε μια ευγενική παρουσία, έτσι, σε όλα του. Σε όλα του. Λοιπόν, ναι, μεγαλώσαμε με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τι έγινε? Ο συναγερμός στην αστυνομία. Καταφθάνουν 5.000 μέλη των Hells Angels. Ρε φίλε, το ξέρεις, έτσι? Ναι, ναι, συναγερμός, χαμός, χαμός. Λοιπόν, είναι η... κάνουνε tour. Είναι το club. Είναι με τσοπεριές και δεν συμμαζεύεται. Θα βουήξει ο τόπος. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Κάτσε, έχω κάτι άλλο. Έλα, πάμε. Σιγά σιγά, Δημητράκη, να τραγουδάμε για να ξυπνήσουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, Δημητράκη μου, η ζωή, η λαβίτα εμπέλα, αλλά χωρίς τραγούδι είναι κουντρουμπέλα. Έτσι, θέλεις ρομαντικά να σε πάω λίγο πιο δυνατά, πώς θέλεις.
1: Τι θέλεις,
0: εσύ τι θέλεις. Όχι, πρέπει να επιλέξεις. Ρομαντικά, εντάξει. Ένα που σου αρέσει, έλα πάμε.
2: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
3: Μη λέμε και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παρά.

0: Όλο χαμόγελα μου είσαι σήμερα, Δημητράκη, έτσι. Μια χαρά, εντάξει, την περιμένω να σου πω κάτι καλό. Δεν υπάρχει, σε λίγο. Στο δεύτερο μέρος τα καλά. Τώρα σου λέω ήδη στο πρώτο μέρος να ξέρεις τι γίνεται. Το αόρατο όπλο της Χεϊσμπολάχ προβληματίζει τους Ισραηλινούς. Τι είναι αυτό το αόρατο όπλο, να ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, οδηγός, με οδηγό λέει το δίδαγμα από την Ουκρανία, η Χεϊσμπολάχ, μάλιστα, επιστρατεύει λέει φτηνά FPV drone. Α, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο με υπέρτατη τεχνολογία και εξοπλισμό. Όπως είναι. Σου λέει, έχω πολλά, έχω φτηνά. Κατάλαβες τι γίνεται, τα πάω εκεί, βαράς μέχρι να τα κάνεις, να σου σπάσω και την αεράμι, να σου σπάσω και το σύστημα. Αυτό σου λέει, δεν με νοιάζει γιατί τα αγοράζω φτηνά, είναι κινέζικα. Drones και τέτοια, ξέρεις ποιος έχει μεγάλη βιομηχανία, Δημητράκη? Ξέρεις ποιος? Ο γαμπρός του Ερντογάν. Έχει, το ξέρεις αυτό. Ναι, βέβαια, έχει ιστορίες. Χάμος. Λοιπόν, ξέρουμε εκεί ότι το Ιράν έχει ζητήσει πάυση πυρός στο Λίβανο. Πώς το λένε, ο Νετανιάχου δεν χαμπαριάζει. Ο Τραμπ λέει fake news ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν τις συνομιλίες. Νέος γύρος επαφών. Να δούμε τι γίνεται. Κατάλαβες τι έχουμε. Λοιπόν, το πρόβλημα Νετανιάχου, Τραμπ λέει, εξελίσσεται σε βασικό εμπόδιο. Λέει ότι ο Νετανιάχου εξελίσσεται σε βασικό εμπόδιο για τις συνομιλίες για το Ιράν. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό ξέρουμε, δεν κάνατε καινούριο, το πάμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Δημητράκη? Λοιπόν, σε κόκκινο συγκριμό ξανά ο Περσικός κόλπος. Εντάξει. Έπληξαν δεξαμενόπλιο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Είδες φωτογραφίες, έβγαλε βίντεο, είδες εκεί πέρα με τορπίλ ήταν, το άνοιξε μια τρύπα από εδώ μέχρι απέναντι. Λοιπόν, τι έγινε στο έλεος του καιρού? Εδώ θα δεις και θα πεις και εσύ. Απρόσιτος ο κλιματισμός για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, Δημητράκη. Όχι όπου να είναι, γιατί θα σου πω, χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν επιλογή από το να υπομένουν τις ακραίες θερμοκρασίες με τους καύσωνες να αναδεικνύονται ως το κύριο κλιματικό πρόβλημα και πώς προετοιμάζονται οι Ευρωπαίοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Κάθε σπίτι 800 air condition, καταλαβες. Ναι, ναι, ναι, γιατί εμείς είμαστε μεσογειακή χώρα, έχουμε τις ζέστες μας, έχουμε τα αξεσουάρ μας, έχουμε 9 ανεμιστηράκια, αφού και το ρολόι που έχουμε κάνει μία τσσσσ και πετάγεται ένα ανεμιστηράκι. Γιατί έχουμε. Οι Άγγλοι όμως, οι Βόρειοι Ευρωπαίοι που δεν τα είχαν ζήσει αυτά, οι οποίοι ζουν τώρα στον, πώς το λένε, στο θερμικό θόλο. Το μπήκε η επιστήμη τώρα, άκουσες. Άλλη ορολογία, άλλη κουλτούρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και φτάνει στη Γαλλία 37 βαθμούς today και yesterday when I was young, το θυμάσαι? Πω, τι κομματάρα, ρε. Θα το βάλω από σύλλημπάση λίγο αργότερα, ή να το βάλω τώρα? Λίγο αργότερα, φτιάξουμε κεφάλι, ωραίο. Yesterday, κομματάρα. Λοιπόν, αυτό το έχει γράψει ένας κιθαρίστας τρομερός, ο Κάμπελ. Το ξέρεις, έτσι, ο Κέρτ Κάμπελ που έπαιζε με όλους αυτούς. Έχει παίξει και με όποιον θέλεις. Φοβερός. Είναι καλλιτέχνες που δεν τους πολύ ξέρουμε. Δεν τους ξέρουμε. Τέλος πάντων, δεν έχουν ασχοληθεί πολύ στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν. Αχ, τι άλλο έχω, κάτσε να δεις. 37 στη Γαλλία είχαμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μάιο μήνα, όχι ό,τι να είναι. Μάιο μήνα, βέβαια. Παρόλα αυτά, λέει, η πλειοψηφία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 68% δεν διαθέτει κλιματισμό. Εδώ, να πληρώσει το ρευματάκι σου. Και μου κατηγορείς τον Έλληνα μετά, ότι, πώς το λένε, να δεις τι ρεύμα πληρώνω. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται, ότι είμαστε εμείς. Ναι. Να δεις, θα σου περισσεύουνε να μου έρχεσαι τώρα με το τέτοιο. Με τη σαγιονάρα και με το τέτοιο που πάζεις στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε κοντήσια. Τι τραβάμε, ρε φίλε. Πόσο έχουμε, έλα, 22 μήνα, λέω, 20 λεπτά μετά τις 6. Ό,τι να είναι, καλημέρα. Εντάξει, κοιμήθηκα καλά, φαίνεται. Αχ, πάμε, έλα, Δημητράκη.
1: Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπουν και ζουλεύουνε τα άλλα τα βαπόρια. Φρεγάτα, έλα πάρε με, αχ, έλα. Στην πόλη πήγαινε με ευθύς και στην κορφή κανέλα. Πώς φάνηκε? Ωραίο,

0: were rubbish in that.
1: Don't start that with me on this album.
0: Why did you do it like that time?
1: Well, from start to finish there, you're saying that I'm wrong.
0: You said I had to think about Kylie when I was doing this, and I was.
1: You obviously weren't thinking about Kylie, were you? You were thinking about June Whitfield.
0: I can't hear you now, I can't hear you.
1: Yeah, well, you were thinking about June Whitfield, that's who you were thinking about.
0: I have to think about somebody, you told me Kylie.
1: Well, listen, you just came in wrong, and then it got progressively worse from there.
0: What?
1: It started wrong, but then it just went
0: can't
1: worse.
0: Can't hear you, cutting out.
1: It went bad, bad, bad, bad, right towards
0: the end. Who said bad? When you sang?
1: No, when you sang.
0: No.
1: Yes, you can hear me, don't. Look, you started this on your last album, I don't want anything to do with it, I'm going goodbye.
2: Είπατε το ξέρετε. Προς γνώση και συμμόρφωση. Όταν κάνει κάτι μία μωρέ θα τρώτε ξυλόλες. Γιατί εγώ φροντίζω για το καλό του συνόλου.
3: Έλα ρε Τζιμακό, έλα. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Για καλημέρες και τέτοια, ό,τι περίεργο βλέπετε στον δρόμο. Μαλή, εσύ μάλιστα συνέχεια. Τρολαρείς. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχουμε. Thriller λέει στο Dortmund. Άνδρας πυροβόλησε αστυνομικό και κρατά ομοίρους παιδιά. Μάλιστα. Το, εντάξει, δεν είναι η είδηση. Είναι πριν 7 ώρες, έτσι. Να ξέρεις τι γίνεται. Άσε που έχουμε και το τέτοιο με τις καρχαρίες. 19χρονο έχασε το πόδι της μετά από επίθεση καρχαρία σε δημοφιλή παραλία, έτσι. Ναι. Χαμός. Μιλάμε ότι δεν μπορεί να πει. Όχι τίποτα άλλο. Έχουν εμφανιστεί και στις τέτοιες και στις ελληνικές θάλασσες. Το ξέρεις, έτσι, Δημητράκη. Λοιπόν, ελπίζω να είναι ταϊσμένοι αυτοί. Χαμός. Σε λίγο θέλει προσοχή από εδώ και πέρα. Δεν είναι για. Πολλά. Λοιπόν, τι άλλο Δημητράκη, να φύγω από εδώ. Όχι, δεν κάτσω πολλή ώρα εδώ, δεν γίνεται. Γιατί τα έχουμε πει αυτά. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τα θλιβερά. Για να επανέλθουμε στα δικά μας. Ακτίδα ελπίδας για το τρίχρονο κακοποιημένο κοριτσάκι. Βγαίνει από την ΜΕΘ, από την εντατική δηλαδή. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει. Έμεινες έγκυος. Ψυχίατρο πριν. Κατάλαβες τι γίνεται, έλα εδώ. Θα σε κάνουμε καλά πρώτα και μετά το μεγαλώσει το παιδί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όλα αυτά που διαβάζουμε, όλα αυτά που βλέπουμε. Και όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, το είπαμε για τις δύο. Άκου να δεις τώρα. Αναστάτωση στο Ρέθυμνο, τι έγινε για να ξέρεις. Ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι και έχασε τη ζωή του. Τι γίνεται με αυτά τα μπαλκόνια, ρε παιδιά? Τι γίνεται, αν είναι δυνατόν? Ούτε. Πώς το λένε, πρώην συνεργάτες του Πούτιν να είμαστε. Τι γελάτε, Μητράκη. Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, οι μισοί πέσανε από τα μπαλκόνια. Σκουντουφλήσανε. Δεν ήταν περίεργο. Δεν προσέχανε. Ακριβώς. Αν δεν προσέ, κατάλαβε τι γίνεται. Ναι, δυστυχώς. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε χαζοί. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη? Τίποτα άλλο. Ας πάω για τραγούδι και μετά πάμε στα διαφημιστικά για να περάσουμε στο ευχάριστο μέρος εκπομπής. Έλα, πάμε.
4: Δεν είναι κακή ιδέα. Τι λέει, Φλόρα, θα σου άρεσε να πάμε στο λαγωνίσι?
5: Όχι, άπακα. Δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τύχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση

0: Δημητράκη, έλα ρε Δημητράκη να δούμε τι γίνεται εδώ, τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Πού θα σε πάω να σε πάω σαν σήμερα. Λοιπόν, σου έχω ωραία πραγματάκια σου σαν σήμερα, θα στα πω όλα και δεν μπορώ. Καταρχήν μπορώ να σου κάνω αυτή, έτσι, αν είσαι καλό παιδί, έτσι το ποδήλατο. Είναι παγκόσμια ημέρα ποδήλατο. Τη ζωή λέει ποδήλατο. Ναι. Πολιτική μας το κάνουν όλοι. Γι' αυτό,
1: Σήμερα.
0: Καλά, σήμερα τη ζωή ποδήλατο μπορεί να την κάνουν εύκολα πάρα πολύ, αλλά μην ανησυχείς. Λοιπόν, άκου τώρα Δημητράκη, θα σου δίνω εγώ στοιχεία και εσύ θα μου λες διάφορα πραγματάκια. Γεννήθηκε το 21 Απριλίου του 1915. Σε πάω κοντά για να ξέρεις. Τι? Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1 στη Βοστόνη. Σε ηλικία 84 χρονών ετών, παντρεύτηκε 3 φορές, να το ξέρεις, και συνολικά έχει 13 παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, θα σε βοηθήσω τόσο πολύ που δεν φαντάζεσαι πόσο εύκολα το βρεις. Το μικρό του όνομα είναι Αντωνάκης. Έτσι. Έπαιζε στο Λόρενς Αραβίας. Άντωνι Κουίν. Λοιπόν, φεύγω. Είδες που στόπα. Αν ακούς τις πληροφορίες, ξέρεις, οι πληροφορίες που δίνω είναι πανεύκολες. Λοιπόν, σκέψου στο μυαλό σου να ζει κανείς ή να μην ζει. Λοιπόν, ποιητής Τούρκος από τους μεγαλύτερους. Ναζίμ Χικμέτ. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, σαν σήμερα έχει μεταφραστεί από Ρίτσο, έχει μελοποιηθεί από Μάνο Λοΐζο, από Μικρούτσικο, έτσι, είναι από Θάνο Μικρούτσικο, έτσι, είναι μέγιστος ποιητής, έφυγε στη Μόσχα 3 Ιουνίου του 1963, έτσι. Λοιπόν, γιατί στη Μόσχα, το καταλαβαίνεις, ήταν ο εμπνευστής, ο επίσημος ποιητής της αριστεράς στην Τουρκία. Λοιπόν, να ξέρεις. Φεύγω από τον Ναζίμ Χικμέτ και πες μου ποιος έναν τον κορυφαίο Γάλλο, συγγνώμη, Ισπανό τενίστα. Ναδάλ. Ο Ναδάλ. Γι' αυτόν θα σου πω τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1986, Δημητράκη. Τότε που γεννήθηκες και εσύ. Εσύ πότε γεννήθηκες? Το 73. Δημητράκης. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, το 73. Δημητράκη, το 73. Θα τα χαλάσουμε εδώ. Τι άλλο σου έχω, Δημητράκη? Σου έχω ένα... είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, να ξέρεις. Άρα, δεν το έχεις, αλλά έχει οριστεί από τον ΟΗΕ. Έτσι. Bicycle Day είναι. Bicycle Day, να τα ξέρεις, να του λες και international. Εντάξει, Δημητράκη. Πάμε να τραγουδήσουμε, Δημητράκη, μαλλί.
2: Κυρσοτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
3: Τι? Ποιανού κόρη να σου δώσει, ρε? Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα? Εμείς την αγαπάμε πουλιμικάρα την κουπέρα.
2: Ένα λεπτό, Κυρσοτήρη. Τι είναι, ρε? Άντε φεύγα από εδώ, ρε.
3: Σέψε τι φεύγα, ρε.
2: Άντε ρε, φεύγα από εδώ, ρε.
3: Πα, χειραψίσαι μένα. Χειραψίσαι μένα.
2: Άντε φεύγα από εδώ.
3: Βαστά τη τουρκιτάλουγα. Θα σου κουτουθούμε. Εσύ ζητάς. Βάστα εδώ.
2: Άστον εκεί να δέσπινα.
3: Ποιον άστον, ρε.
2: Ποιον άστον.
4: Βίκο.
3: Μαλώνεις, ρε.
2: Μαλώνω, ρε.
3: Μη με αφήνεις.
2: Ένα λεπτό, Κυρσοτήρη.
3: Μην ακούς πολύ αυτούς άσπρες. Εσύ κράτα μου κόντρα.
4: Σε κρατάω, καλέ.
3: Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις.
2: Μαλώνω, ρε.
3: Πες ότι... Μη με αφήνεις, κυρά μου. Κράτα με.
4: Σε κρατάω. Πώς σε κρατάω.
3: Κόντρα, σκόρτσα.
4: Έτσι εδώ.
3: Πες σου κόσου μια κόντρα. Πιθάνεις, ρε. Θα πιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
2: Μαλώνω, ρε.
3: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πιθάνεις με καθένα.
2: Μαλώνω, ρε.
3: Μαλώνεις.
2: Ναι.
3: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ρε.
2: Ναι, μαλώνω.
3: Μάλωσε μονάχος. Δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι. Τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.

0: Τι έπαθες, ρε?
1: Έπεσα. Φέρετε, γλίστρισα και έπεσα.
0: Και γιατί δεν σηκώνεσαι?
1: Γιατί να σηκωθώ? Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις, κύριε, σήκω από χάμου να πάω να πέσει το κρεβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος.
0: Σωστό.
2: Έλα, ρε Δημητράκη, έλα, έλα, έλα, έλα. Welcome, welcome back. Έτσι. Ποιος? Κώστας. Φορτούνης, ρε, γύρισε. Ναι, ναι, γύρισε. Ο Κωστάρας, μπαλαδόρος μεγάλος, έτσι. Λοιπόν, ο οποίος μπορεί να σου φτιάξει το μάτς μέσα σε λίγα λεπτά, έτσι. Λοιπόν, εχθές τι έγινε? Άκου να δεις τώρα, είχαμε μπασκετάκι Ρεάλ, έχασε και από την Τενερίφη, ρε.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι. 97-98, ναι. Τους καταστρέψαμε. Τους πήραμε το ευρωπαϊκό και διαλυθήκανε. Λοιπόν, Μούρτια Μπαρτσελώνα στο... Μούρτια, ρε. Μπαρτσελώνα 68-91. Λοιπόν, τι άλλο, είχαμε φιλικά εχθές. Η Κροατία έφαγε 2 γκολάκια από το Βέλγιο και η Ουαλία με την Γκάνα 1-1. Έτσι. Τι είσαι, με Ουαλία?
3: Με την
2: Γκάνα. Λοιπόν, μεγάλο όνειρο του τέτοιο. Έτσι θέλει, λέει, να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Βέβαια, ρε, άνθρωπε. Αυτό, δικό μας παιδί είσαι. Λοιπόν, καλά, πρέπει να δεις, έκτη σερή ήταν στη Λίγκα την Ισπανική στο μπάσκετ, η Ρεάλ, η οποία κινδυνεύει με αποκλεισμό από τα προημιτελικά. Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν, και σήμερα, μιας και μιλάμε για ματσάρες, 9 η ώρα τι έχει? Τι έχει, Δημήτρα, και 9 η ώρα έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μαλή, σου χαλάει η διάθεση όταν λέω για... για τέτοιο. Λοιπόν, άκου να δεις, βλέπω το Grand Hotel. Εκεί είναι ο Ρήγας. Είναι ο αχώνευτος. Αλλά έλατε που έχω ανακαλύψει ότι είναι Ολυμπιακός και τον συμπαθώ. Είμαι με το Ρήγα, με τον κακό. Είναι, ναι, εντάξει, εντάξει, τον έχω δει και στο... Λοιπόν, τι έγινε? Κάνουν μεταγραφές εδώ πέρα. Ολοκληρώθηκε, λέει, για τον Ζουμγκόφ, ναι, η ΑΕΚ. Από την Τρασπορτ, την Τουρκική. Ναι, από εκεί έχει φέρει... όλους. Καλά, ήταν ο τέτοιος, ήταν ΑΕΚ, πήγε στην Τουρκία, ο Μπαγκασέτας, και μετά πήγε στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τι άλλο έχω, Δημητράκη? Κάτσε να σου πω τι άλλο μπορείς να δεις σήμερα. Α, στις γυναίκες πήραμε, Δημητράκη, για μεγάλη σου στεναχώρια, στο πόλο, το ακόμα μία φορά το πρωταθληματάκι με τη Βουλιαγμένη. Λοιπόν, παίζαμε, έχει ένα μπασκετάκι Βαλένθια Μπιλμπάο στις 8. Τώρα άκου να δεις, έχει και επίσης και μπάσκετ στην Τουρκία, Φενέρ Ανατολού, Εφές. Είναι αναμετάξι τους, λέει. Δυο τους. Λοιπόν, αλλά το κυρίαρχο είναι το σε 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε φιλικά Λουξεμβούργο Ιταλία και έχουμε και το Ολλανδία Αλγερία και τι άλλο έχουμε. Έχουμε και ένα Μπασκόνια μπασκετάκι Ισπανικό, Μπανταλώνα. Έτσι.
3: Μέχρι
2: την άλλη Πέμπτη. Ναι. Την άλλη Πέμπτη έχουμε. Εντάξει, έχει τους τελικούς στον μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Αύριο Πέμπτη έχουμε το φιλικό με την Σουηδία. Ναι. Έτσι, στις 8 η ώρα θα τα πούμε αύριο. Εδώ θα είμαστε. Έτσι δεν μην φύγεις. Όχι, ενώ μέχρι αύριο. Εντάξει. Έλα. Και πάμε να κάνουμε πραγματικότητα την υπόσχεσή μας. Έλα, Δημητράκη. Πάμε.
0: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
4: Κύριε Ράμογλου, μην το ξαναπεί το κότερο, γιατί θα το βουλιάσω. Πρόσεξε.
0: Καλά. Δεν πρόκειται να το ξαναπώ. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα με το κότερο.

0: Ξέρεις, βρε, τι θα πει μελόδραμα.
1: Πώς δεν ξέρω, ε, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
0: Τι θα πει.
1: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
2: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πολύ βαριά.
1: Και δεν τρέχει ένας να παραφράξει έναν γιατρό.

0: Έλα ρε Δημητράκη, έλα, έλα Λεβέντη μου να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν σου έχω πει καιρό, δεν σου έχω κάνει τα αφήσα για το τέλος για να ξέρουμε πώς θα βγούμε από το σπίτι μας, τι θα κάνουμε. Πάντως, παλτό μη βάλεις Δημητράκη. Μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου θα έχει, από 18 μέχρι 31 βαθμούς. Το 18 ξέχανα το έχει φύγει, ήταν ξημερώματα. Λοιπόν, και ίσως το βραδάκι, maybe. Νοτιοδυτική, νοτιοδυτική άνεμη, που σημαίνει ότι το μεσημεράκι θα την έχει τη ζεστούλα σου και το αποπνιχτικό σου λιγάκι. Αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε, Δημητράκη. Γενικά, έθριος ο καιρός, να ξέρεις. Καλοκαίρι, έχει και 3 Ιουνίου, μια χαρά. Λοιπόν, άλλοι έχουν προγραμματίσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές αυτό το μήνα. Είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη φωτεινότητα στην ημέρα, έτσι δεν είναι? Διάρκεια, όσον αφορά τη διάρκεια. Μιας και είστε στους δρόμους, να σας πούμε και το τι συμβαίνει. Λοιπόν, αν είστε και στην Πετρουράλη, για να βγείτε ανάμεσα στην, που είναι ο κόμβος, στη Βόν, και να βγείτε και ποτάμι, υπομονή. Υπομονή, εκεί έχει αρκετή κινησούλα, σας το λέω, όπως πάντα κάθε πρωί. Λοιπόν, μόνο κάθε πρωί. Όλη την ημέρα έχει εκεί. Λοιπόν, στο ποτάμι από, από τη Λένορμαν και πάνω, καλημέρα σας. Πήρε το πρωτάθλημα πάλι ο Ολυμπιακός και εκτονώνεται λίγο πριν από τα Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί, ναι, εκεί. Στο κέντρο της Αθήνας, να πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται. Δημητράκη, μπαίνοντας από την... από την Αθηνών, η κατάσταση στο μεταξουργείο είναι λίγο δύσκολη. Στο κέντρο της Ομόνιας δεν έχει, στην Ομόνια μάλλον, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση αυτή την ώρα. Εκεί λεωφόρο Αλεξάνδρας μαζεύεται σε εκείνο το κομμάτι που είναι Χαριλάου Τρικού μέχρι και Ιπποκράτους, μετά εκτονώνεται, αλλά και πιο πριν είναι από και ζωοδόχου πηγής και έχει ένα κομμάτι που έχει πάντα κίνηση, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, για να δω τώρα εδώ περιμετρικά του συντάγματος των 300. Ναι. Λοιπόν, προς το παρόν, εντάξει, και στον κόμβο στην Ένωση που είναι λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου και Κωνσταντίνου, και όσοι έρχονται από τον Ευαγγελισμό, εκεί γίνεται λίγο ένα στριμοξίδι. Στην Μεσογείον και στην Κηφισία. Στην Κηφισία έχει κίνηση, λίγο εκεί στο Ερίκος Δινάν, ψηλά, έχει κινησούλα, πηγαίνοντας προς Μαρούση. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, εδώ να σου πω, η συγκρού είναι καθαρή. Πάμε στον Πειραιά. Πάμε στον Πειραιά να δούμε τι γίνεται, γιατί καταλαβαίνεις, λόγω του λιμανιού γίνεται ο πανικός. Η Γούναρη είναι ανοιχτή λιγάκι, έχει στο φαναράκι εκεί, θα μπορεί να σας πιάσει ένα φανάρι παραπάνω. Εκεί στο άλλο το δρομάκι που πάει για πλατεία Καραϊσκάκη, στην Αριστείδου, είναι πίχτρα. Εκεί καλύτερα να πάρετε από τη Γούναρη, να σου πω την αλήθεια. Πιο γρήγορα θα φτάσετε. Λοιπόν, στην Κόνανο, στην κάθοδο έχει, μπαίνοντας προς τον Πειραιά, στην Αχτή Κονδύλη, κινησούλα. Κατά τα άλλα, όταν φεύγεις και πάνω ψηλά στην Αλιπέδου που συναντιέται, έχει μια κίνηση. Εντός του λιμανιού υπάρχει αρκετή δραστηριότητα. Δημητράκη, περίμενε, σου έχω κι άλλο. Στην Ακτή Αιτωνίας έχουμε εκεί στον Άγιο Διονύση, βγαίνοντας για να πας στην Ακτή Κονδύλη, αρκετή κινησούλα. Γενικά στο λιμάνι κινείται όμως η κατάσταση, μην απελπίζεστε και δεν θα αργήσει. Μην απελπίζεσαι. Τι, δεν απελπίζομαι? Α, φεύγω. Γεια σας. Λοιπόν, για 2 ώρες παρά μία, δηλαδή μία ώρα, κοντά σας ο Ντίνος Φαντής, στην εκπομπή με τζίνι και μαύρα γυαλιά. Ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου, το παλικάρι. Ναι, καλό παιδί, όταν κοιμάται. Λοιπόν, έρχεται ο Γιώργος Σαραντάκος. Κάτι δεν ξέρω αν έρθει σήμερα. Όχι, μου κάνει. Καλά, ρε, τι, νομίζω ότι σπαστά άλλα τα στο λαιμό, έτσι όπως κάνεις. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 6 ώρα να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπαγιά, Δημητράκη.
1: Με κλείσατε?
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τα βλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

άλλη ένα. 90,4.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

κάνουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: 7 και 18 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα, Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. 3 του Ιουνίου έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι μας εδώ στην πρωινή ενημερωτική σας εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά μαζί με τον κύριο Μολφέση. Καλημέρα σας, κύριε Μολφέση.
1: Καλημέρα
0: να έχετε. Σε έναν καιρό που σίγουρα θυμίζει καλοκαίρι, καθώς έχει ζέστη. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά τα καλύτερα έρχονται, καθώς το Σαββατοκύριακο θα φτάσει και τους 37 και 38 βαθμούς. Μπήκαμε στο καλοκαίρι και τα καλά δηλαδή, λοιπόν. Εδώ είμαστε στο κανάλι 1, οι τρόποι επικοινωνίας μας είναι γνωστοί, Viber 6951904904, email στο studio@kanali1.gr και το τηλεφωνικό μας κέντρο 42-24-441-6. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10, για περίπου 3 ώρες ακόμα δηλαδή. Να τα δούμε όλα, να τα πούμε όλα, να τα δούμε όλα τι γίνεται, καθώς και σήμερα είναι πλούσια επικαιρότητα τόσο στο πολιτικό σκηνικό όσο και στο κοινωνικό. Δηλαδή προσωπικά εμένα με συγκλονίζει η ιστορία της Καλαμάτας με αυτή την απίστευτη γυναικοκτονία, όπου ένας άντρας κατακρεούργησε στην κυριολεξία τη γυναίκα, το βλέπετε, το λέμε όλες αυτές τις μέρες, γιατί τη ζήλευε παθολογικά. Τη ζήλευε παθολογικά και τη σκότωσε με έναν απέσιο τρόπο, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα κοριτσάκια του 10 και 6 χρονών και προκαλεί εντύπωση μεγάλη πως τα δύο παιδάκια δεν άκουσαν τίποτα από ό,τι είχε συμβεί στο διπλανό δωμάτιο όταν ο πατέρας σκότωνε με αυτόν τον τρόπο τη μάνα τους. Λένε ότι ενδεχομένως να τους είχε δώσει τίποτα ουσίες και να τα είχε κοιμήσει. Λένε ότι ίσως φοβήθηκαν και δεν άνοιξαν την πόρτα, αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς μία ανθρώπινη τραγωδία εκτελήσεται ακόμα στην χώρα μας. Μία ακόμα γυναίκα χάνει τη ζωή της από τον άντρα της. Μία ακόμα γυναικοκτονία που έρχεται να προσταθεί στο καϊτανάκι όλων αυτών που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε μετά. Θα έχουμε μετά τις 8:00 μαζί μας την κυρία Βαλένια Σταυροπούλου, τη γνωστή και φίλη ψυχολόγο, ψυχοερευνήτρια, ψυχοθεραπεύτρια, να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο πλύζει το χέρι ενός άνδρα να φτάσει σε αυτό το σημείο, να σκοτώσει τη γυναίκα του, τη μάνα των παιδιών του, όταν στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονται και τα δυο του τα παιδιά. Μία γυναίκα που είχε ενημερώσει για την κακοποίηση που υφίστανται από τον άντρα της, τόσο τις συμμαθήτριές και τους συμμαθητές της στη σχολή χώρου που πήγαινε, είχε μιλήσει στις φίλες της, είχε κλιπαρίσει τις φίλες της να μην ειδοποιήσουν την αστυνομία γιατί φοβόταν ότι θα της κάνει μεγαλύτερο κακό όπως και της έκανε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε και αυτά μετά. Εορτολόγιο σήμερα 3 Ιουνίου, τιμά τη μνήμη της Οσίας Ιερίας, του Αγίου Υπατίου, του Μάρτυρος, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα και αν έχετε φίλους και γνωστούς και φίλες να τους πείτε χρόνια πολλά, η Ιερία, η Αίρια, η Πατία, η Πατή, η Πατούλα και Πατούλα. Σπάνια ονόματα, αλλά εντάξει, μπορεί να βρούμε και καμία στις φίλες μας μέσα να γιορτάζει. Κατά τα λοιπά, σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουνίου, πολλά πράγματα έχουμε να λέμε, πολλές δημοσκοπήσεις, πολλά νέα, πιο πρόσφατη δημοσκόπηση. Αυτή που είχε χτες ο Sky, πάλισε δηλαδή, που δίνει τα γνωστά πάνω κάτω τα ίδια, η πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις, δίνει τη Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω το 25%, 25,5%. Δεύτερο τον κύριο Τσίπρα με 12 μονάδες διαφορά, 13,5%. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ Κίνημα Αλληλεγγύης πέφτει στο 10%. Τον πλησιάζει η κυρία Μαρία Καριστιανού στο 9,5% και ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6%, ο κύριος Βελόπουλος 5,5%. Η κυρία Ζωή 4,5, η κυρία Λατινοπούλου 3, το ΜΕΡΑ 25,2, ΣΥΡΙΖΑ 2, ΜΕΡΑ 25,2, συγγνώμη, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτης του κυρίου Κασελάκη 1, όπως και η Νίκη. Αυτή είναι η πρόθεση ψήφου. Τώρα με υπόθεση, τώρα σενάριο κατανομής από την αποφάση, μια εκτίμηση δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, ανεβάζει τον πήχη στη Νέα Δημοκρατία στο 29,5, τον κύριο Τσίπρα 15,5, το Πασόκ 11,5, να απειλείται από την κυρία Καριστιανού που έχει 11. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Ελληνική Λύση 6,5, Πλεύση 5, Φωνή Λογικής 3,5, ΜΕΡΑ 25, οριακά στο 3%, δηλαδή με το σενάριο της κατανομής μπαίνουν στη Βουλή 3 και 3,6 και 3,9 κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ εκτός 2,5, Δημοκράτης του κ. Κασελάκη μία μονάδα. Αυτή είναι η πρόσφατη δημοσκόπηση, θα ακολουθήσουν και άλλες, έχει το Star σήμερα δημοσκόπηση, έχει το Mega αύριο και λογικά κάπου εδώ κλείνουμε, σήμερα και αύριο δηλαδή δημοσκοπήσει τα δύο μεγάλα κανάλια, το Star και το Mega όπως και ο Sky βέβαια χτες, το Action 24 προχθές, οπότε έτσι θα έχετε μια συνολική εικόνα το τι παίζει, μην ξεχνάμε βέβαια ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν αποτύπωση της στιγμής, έτσι, διότι σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, μπορεί αυτά τα πράγματα να αλλάξουν. Αν το δούμε αυτό, πώς θα είναι τα πράγματα. Κατά τα λοιπά, χτες είχαμε ένα ακόμα τροχαίο, δυστυχώς με θύμα ένα παιδάκι. Παρασύρθηκε τρίχρονο κοριτσάκι από αυτοκίνητο στο Μενίδη, λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται το παιδί, άγνωστο ότι έχει συμβεί. Αυτοκίνητο το οποίο εξερχόταν από γκαράζ, παρέσυρε το τρίχρονο παιδί, το οποίο περνούσε πίσω από το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είναι σοβαρά τραυματισμένο. Μακάρι να πάει καλά η υγεία του παιδιού. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων. Και άλλη μια γυναίκα, ηλικιωμένη, παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες και έχασε τη ζωή της. Δηλαδή, ναι, στη λεωφόρο, τα τοΐο έγινε αυτό. Αν νωρίτερα, χθες, στο απόγευμα, έφερε σοβαρά τραύματα από την παράσυρση. Αυτά είναι λοιπόν σήμερα τις γενικές γραμμές στα νέα. Να μην πάμε να πούμε καταρχήν και συγχαρητήρια στα κορίτσια από όλο του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το πρωτάθλημα, κέρδισαν χθες και τη Βουλιαγμένη. Συγχαρητήρια και στα κορίτσια. Να πούμε επίσης ότι επέστρεψε σπίτι του αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας ο Φορτούνης. Μετά από 2 χρόνια πήρε τη φανέλα με το 7. Ενώ το βράδυ έχουμε την πρώτη μάχη για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. 9 η ώρα. Ολυμπιακός χωρίς τον Ντόρσεϊ υποδέχεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το κατάμεστο φυσικά λίμωνο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον Παναθηναϊκό. Μακάρι να γίνει ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, μακάρι να πάνε όλα καλά και μακάρι να κερδίσει ο καλύτερος. Αυτά λοιπόν. Αρκεί να φοράει κόκκινα. Ναι, σωστό. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα που έχουμε προς το παρόν. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τα τηλεφωνήματά σας, ό,τι σας αρέσει και ό,τι αγαπάτε. Εδώ είμαστε και να τα λέμε. Πάμε σε τραγούδι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να βγούμε στο δρόμο, να δούμε τι γίνεται, να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο, να βρούμε τον κύριο Κίμωνα και να περάσει έτσι η πρώτη μισή ώρα της εκπομπής για όλους εσάς που βγαίνετε αυτή τη στιγμή στο δρόμο, πάτε στις δουλειές σας, πάτε όπως και εμείς στο κυνήγι του μεροκάματου, κύριε Μολφέση.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Μετά λοιπόν αυτή την ωραία αναδρομή που κάνουμε στη δεκαετία του 80 και του 90, να βγούμε και λίγο στον Πειραιά και στην Αθήνα του σήμερα, του 2026, και να καλημερίσουμε βέβαια τον κύριο Γιώργο που είναι μαζί μας. Γιώργο, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Έλα Γιώργο, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εγώ πίσω στην κίνηση.
0: Πού είσαι Γιώργο τώρα πρωί πριν? 8 παρά 25.
1: Είμαι έξω από τη Μονή του στο Δαφνί. Και πάω στους Καραμαγκά.
0: Ως τηλεφόρα Αθηνών είσαι?
1: Ναι, και άστα να πάνε. Είμαστε κολλημένοι 1/4 στο ίδιο σημείο.
0: Ωε φίλε. Έχεις δρομολόγια, ε?
1: Ναι.
0: Τώρα
1: άφησα εδώ στο Δαφνί και πάω σε ένα ξενοδοχείο εδώ στους Καραμαγκά.

0: Εγώ είμαι ένα παίκτη, είναι Ολυμπιακό καταρχήν και έχει σημασία να παίξει την ομάδα παίκτη που αγαπάνε τη φανέλα.
1: Ο Φορτούνης χρειάζεται, γιατί χρειάζεται και κάποιο παλιό για να περάσει στου νέου αυτό το Ολυμπιακό. Τι σημαίνει φανέλα του Ολυμπιακού και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα θα φέρει και πιτσιρικάδες, θα δώσει και ευκαιρίες στα παιδιά της Ακαδημίας, περισσότερες, και να χτίσουμε μια καινούργια ομάδα, γιατί πλέον ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια καινούργια εποχή.
0: Ωραία,
1: αν θέλουμε και άλλα πρωταθλήματα.
0: Και καλή επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ σήμερα να πούμε, Γιώργο.
1: Αυτό εξυπακούεται, αυτό δεν το συζητάμε, η επιτυχία είναι δεδομένη.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

και στα λοιπά, μέχρι να πάμε και να μιλήσουμε με τον κύριο Κίμωνα. Σε κόκκινο συνακριμόνι, ξανά ο Περσικό οι Ηνωμένε Πολιτείε έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ. Έχουμε κρίξει κοντά σε ανατολμού και αναχαιτήσει πυράβλων στο Κουβέιτ. Οπότε αντιλαμβάνει ότι κάθε άλλο παρά θετικέ εξελίξει είναι όλε αυτέ και για όλου, για όλο τον πλανήτη. Καθώ οι επιπτώσει από αυτέ τι εξελίξει είναι δυσάρεστε και θα τι δούμε και

μετά κατά καλό καιρό να έχεις τέτοια πολεμική έξαρση, ειδικά σε πετρελαϊκές χώρες, αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε άλλο παρά καλό είναι αυτό. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε και να δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση και τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Α, πάρουμε και τον κύριο Κίμα, να μας πει και ο κύριος Κίμα πώς τα βλέπουμε τα πράγματα. Είδαμε πριν από λίγο ότι το Άξιον είχε μια εικόνα από τον Κηφισό. Η κάδος του Κηφισού είναι ένα δράμα. Εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια προς τα κάτω, μέχρι τα ΚΤΕ τουλάχιστον. Α, η άνοδος είναι λίγο καλύτερη.

0: Ναι, κύριε Κίμωνα, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, κύριε Κίμωνα, ζεσθενόμαστε, κύριε Κίμωνα, ήδη είναι 8 παρά 20, κάνει ζέστη. Και έτσι θα πάει μέχρι τέλος εβδομάδας.
1: Είναι καλοκαίρι, ναι.
0: Είναι καλοκαίρι.
1: Έχουμε μπει επίσημα στο καλοκαίρι, έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες, η θερμοκρασία έχει ανέβει, οπότε είναι απόλυτα λογικό.
0: Έχουμε και δύο τροχεία. Ένα παιδάκι κινδυνεύει στο Μενίδη. Βγήκε από το αυτοκίνητο, από ένα γκαράζ από αυτοκίνητο. Τι λέω τώρα, βγήκε από γκαράζ ένα αυτοκίνητο. Το παιδάκι περνούσε από πίσω και στο Μενίδη. Δεν το είδε οδηγός. Το παιδάκι έτρεξε μπροστά. Το παρέστηρε, νοσηλεύεται σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Πέδων, στο Αγλαία Κυριακού.
1: Ναι, αυτό με τις παρασύρθεις είναι πολύ σοβαρό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ειδικότερα στον δρόμο, επειδή κινούνται και ευαίσθητες ομάδες οδικού δικτύου, όπως μικρά παιδιά, επικοινωνιακοί άνθρωποι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό πράγματι είναι ακόμη ένα συμβάν, ακόμα ένα ατύχημα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στον δρόμο. Οπωσδήποτε.
0: Και στο Μενίδη, μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της στην παρέσβαση φορτηγό. Είναι σαφίδινες και λέω στο Μενίδη.
1: Και τα δύο δηλαδή αυτά ατυχήματα, όπως.
0: Παρασύρσεις.
1: Κοινά στοιχεία είναι παρασύρσεις πεζών και ειδικότερα αυτή την περίοδο που αυξάνεται η κίνηση των πεζών. Καλοκαίρι, όπως είπατε, περισσότερο τουρισμός, περισσότεροι πεζοί στο δρόμο. Έχουμε λοιπόν περισσότερα τέτοια ατυχήματα και δυστυχήματα. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Το επαναλαμβάνουμε πάρα πολλές φορές. Έχουμε πολλές. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στους πεζούς.
0: Πολύ, ειδικά εννοώ.
1: Έχουμε πολλούς πεζούς στον δρόμο, χαμηλές ταχύτητες, γι' αυτό έχει μπει και το όριο ταχύτητας των 30 χιλιόμετρων.
0: Δεν τηρείται, κύριε Κίμωνα, δεν τηρείται πολλές φορές, τις περισσότερες.
1: Ναι, δεν τηρείται δυστυχώς και αυτό πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας, γιατί διαφορετικό είναι μια σύγκρουση, μια μικρή σύγκρουση με ένα άλλο όχημα με μικρές υλικές ζημιές και άλλες συνέπειες έχει ένα ατύχημα, είναι ένα δυστύχημα με πεζούς.
0: Τώρα πώς πάνε τα πράγματα, πώς είναι?
1: Έχει ξεκινήσει η κίνηση κανονικά. Ο Πιάς θα λέγαμε ότι έχει πιο πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Περιμετρικά του λιμανιού, στην Κόρονο, στην Ομερίδους Κυλίτσης, στην Μικρά Στασίας και Αλυπέδου και σύραγγες του Χαλιρικού έχουν συμφόρηση αυτή την ώρα. Συμφόρηση έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Χόρυνθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκιά και στον Κηφισό στα γνωστά του σημεία στο τμήμα του από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και Κηφισίας έχει κίνηση πιο πολύ στην κάθοδο από το Δαχτυλίδι μέχρι το Ψυχικό. Κίνηση έχουμε και στην Βάρη Σκοροπίου και στην περιφερειακή της Μητυφικής Αλίμου Κατεχάκη. Και κίνηση έχει και η Αττική Οδός από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου.
0: Πώς πάμε? Πώς να πάμε?
1: Έτσι, με δυσκολίες το ευρωεύε και φυσικά στο κέντρο, έτσι παραλείψαμε να πούμε, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αμαλίας, και στήλες του Ολυμπίου Διός και η Σύγκρου στην άνοδό της. Είναι και σήμερα μια μέρα με κίνηση όπως συνήθως, 3 του μηνός, κυκλοφορούν τα μονά στο κέντρο της Αθήνας, σε μια έτσι καλοκαιρινή θα λέγαμε μέρα.
0: Καλή δύναμη να έχουμε και καλό κουράγιο, κύριε Κίμωνα, και υπομονή, τι άλλο, υπομονή.
1: Υπομονή και προσοχή, και προσοχή.
0: Και προσοχή. Ειδικά και στην παραλιακή μου λένε τώρα κάποιοι φίλοι εδώ πέρα, έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί, στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού μπροστά.
1: Αυξημένη κυκλοφορία, ναι, έχει. Και έχει αυξηθεί η κίνηση στην παραλιακή, γιατί τώρα το καλοκαίρι έχει περισσότερη κίνηση και υποσυγχρόνως και βουλιαγμένης.
0: Καλημέρα σας, κύριε Κίμωνα, καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλά, γεια σας.

Μου γράφει ο φίλος μου Χάρης εδώ, γιατί δεν σχολιάζεις ότι η δεύτερη δύναμη στη Βουλή είναι πλέον οι 40 ανεξάρτητοι βουλευτές. Τι να σχολιάσω, βασικά. Λοιπόν, να το πω και αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Στους 40 έρχονται πλέον οι βουλευτές οι οποίοι αποχώρησαν από τα κόμματα στην παρούσα Βουλή και με τα οποία εξελέγξαν φυσικά και χωρίς αυτή τη στιγμή να είναι χωρίς κομματική ομπρέλα. Γιατί προφανώς ανεπίσημα έχουν υπάρξει μυστικές συμφωνίες για μελλοντικές προσχωρήσεις. Έχουν φύγει από την Νέα Αριστερά, διαλύθηκε και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και βέβαια έχουν φύγει από πολλά κόμματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, φτάνουν πλέον τους 40 βουλευτές. Προσέξτε, είναι δεύτερη δύναμη μετά τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Δεύτερη δύναμη. Αχ, ναι. Τα πάρε συγχάρη. Τι άλλο να πω εδώ πέρα. Μάλιστα. Βέβαια να τονίσουμε εδώ, να το συμπληρώσουμε αυτό, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι οι βουλευτές με έδρες δεν γίνονται δεκτοί στο κόμμα του στην Ελλάς και ότι πριν όσοι προσχωρήσουν δεν έχουν καμία εξασφαλισμένη εγκύρηση για μελλοντικά προνόμια, δηλαδή για κλεισμένες θέσεις σε ψηφοδέλτια και όλα αυτά. Πάντως ναι, σωστό, 40 βουλευτές. Τι λέει η Ελένη, και πού να ξέρω εγώ. Με ρωτάει η Ελένη, η φίλη μου. Η Ελένη από τα Μανιά, τι θα κάνει ο Σαμαράς. Πού να το ξέρω. Περιμένουν τώρα όλοι οι πολιτικοί κόμματα, δημοσκόποι. Θα έχω μετά τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, ο οποίος είναι γνώστης εδώ των πραγμάτων. Όλοι εσείς που με ρωτάτε τώρα για τα πολιτικά, επειδή εγώ μάντης δεν είμαι, δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, θα κάνει από εδώ και από εκεί. Οπότε κάντε λίγο υπομονή. Γύρω στις 9 και 10 θα είναι εδώ ο κύριος Ευτύχης, ο Βαρδουλάκης, ο οποίος εκτός όλων των άλλων είναι και Ολυμπιακός και είναι πολύ καλό αυτό και θα μας εξηγήσει τι θα γίνει. Τώρα λοιπόν εμείς τι να κάνουμε, είναι 8 παρα 10, πάει σιγά σιγά προς τις 8, να κάνουμε ένα πολύ ωραίο μουσικό break 9 λεπτά, να πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε σε διάλειμμα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε στην γκρίζα και ζωφερή πραγματικότητα. Τι λέτε κύριε Μαλφέση. Μάλιστα, πάμε λοιπόν.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κολυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ παράλληλες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον επιδιώκουν εκεχηρία. Συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 1% μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή λόγω αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν και ιρανικών επιθέσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν. Brent και West Texas ξεπέρασαν τα 7,94 δολάρια αντίστοιχα. Οι υποψήφοι του ΙΓΕΛ εξετάζονται σήμερα σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία με ώρα προσέλευση στις 8. Οι πανελλαδικές συνεχίζονται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με λατινικά, χημεία και πληροφορική ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού. Στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει νέα ρύθμιση 72 δόσεων για παλιές οφειλές προς την εφορία και ταμεία. Θα αφορά χρέη ως 31/12/2023 κυρίως λόγω ενεργειακής κρίσης με αυστηρά κριτήρια ένταξης. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων τρίχρονο κοριτσάκι καθώς παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε Αχαρνές. Ο οδηγός κατά την έξοδο από Καράς δεν το αντιλήθηκε. Αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση του δρόμου της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό. Στο ρεύμα προς Λαμία η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Λένορμαν και εκτείνεται ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις στο ύψος του Κόκκινου Μήλου καθώς και από τα Πατήσια έως τη Λένορμαν. Αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών κυρίως στο ρεύμα εξόδου προς το δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Καιρός γενικά έθριος άνεμο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο μοδελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: άλλαξε.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ με την κύριο Μολφέση στην δεύτερη ώρα της τρίτης πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιάς. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο κύριος Θάνος Καλοδούκας. Περιμένετε τα τηλέφωνά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις αντιρρήσεις σας, τις διαμαρτυρίες σας, τις αφιερώσεις σας, ό,τι εσείς θέλετε. Ενώ το Viber του σταθμού μας είναι το 6951904904 και το email στο studio@kanali1.gr. Όσο για το τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-4224-441 έως και 6. Και να καλημερίσουμε τώρα, είναι μαζί μας μεγάλη χαρά η κυρία Βασιλένα Σταυροπούλου, η ψυχολόγος, η πολύ γνωστή ψυχολόγος που τη βλέπετε πάντα. Δυστυχώς όμως την καλούμε πάντα για υποθέσεις και ιστορίες οι οποίες είναι δυσάρεστες και οι οποίες είναι ιδιαίτερα μας προβληματίζουν και μας, εγώ θα έλεγα, και μας ανησυχούν και μας τρομοκρατούν κιόλας για το πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Καλή σας ημέρα, κυρία Σταυροπούλου. Καλό μήνα, έστω και με 3 ημέρες καθυστέρηση.
1: Καλό μήνα, καλημέρα για άλλο ένα πρωινό που δυστυχώς θα μιλήσουμε για κάτι πολύ δυσάρεστο.
0: Κυρία Σταυροπούλου, δυστυχώς, ειλικρινά σας μιλώ, λυπάμαι κάθε φορά που σας παίρνω τηλέφωνο και σας, ή σας στέλνω μήνυμα και σας λέω να μιλήσουμε για τέτοια θέματα τα οποία, τι να πω, δηλαδή περνάνε πέρα από πάση λογικής και μιλάω φυσικά για την ιστορία της Καλαμάτας, που υπάρχει ψυχολογική εξήγηση σε αυτό. Δηλαδή μπορεί η επιστήμη να δώσει εξήγηση, σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Θα σας πω, κύριε Σαραντάκο, εγώ επιλέγω τουλάχιστον και για αυτή την υπόθεση να μην στέκομαι καθόλου στο να αναλύω την προσωπικότητα του θήτη. Γιατί αυτό δεν έχει τελικά κανένα νόημα για όλους όσους μας ακούνε. Έχει πολύ νόημα για τα συνέδρια των ψυχολόγων-ψυχιάτρων. Παρ' όλα αυτά, οτιδήποτε μπορεί να σταθεί χρήσιμο στο ευρύ κοινό έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να προλάβουμε επόμενα θύματα. Αν με ρωτάτε, ο φυσιολογικός νους, όχι, δεν μπορεί να διανοηθεί το μέγεθος μιας τέτοιας παθολογικής προσωπικότητας και χρειάζεται να το διαχωρίσουμε από την ψυχική ασθένεια.
0: Μα με συγχωρείτε, κυρία Σταυροπούλου μου, είναι δυνατόν να έχεις τα παιδιά σου στο διπλανό δωμάτιο ενδεχομένως να τα έχεις κοιμήσει με φάρμακα για να σφάξεις τη γυναίκα σου, τη μάνα τους?
1: Δυστυχώς και σας το
0: λέω. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι με ένταση, αλλά εμένα έχω καλύψει χιλιάδες θέματα τέτοια. Αλλά τι να σας πω, ειλικρινά δεν έχω να πω κάτι.
1: Καλώς και το λέτε με ένταση, και ακόμα και εγώ που έχω δει πολλά τέτοια περιστατικά, το λέω με τρεμάμενη φωνή, δεν ήταν η πρώτη φορά. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το οδύνηρο. Ότι αυτή τη φορά ήταν και η μοιραία φορά. Έχουν υπάρξει όμως πολλές φορές που τα παιδιά ήταν αυτόπτες και αυτοίκοι μάρτυρες των εντάσεων και ενδεχομένως των ξυλοδαρμών μέσα στο σπίτι, και πολλές φορές που αυτή η γυναίκα μπορεί να είχε φτάσει λίγο πριν το μοιραίο. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πάντα υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια. Και πήγαινα να σας πω πριν ότι δεν είναι ψυχικά ασθενείς οι δράστες. Άλλο η ψυχική ασθένεια, άλλο η παθολογική προσωπικότητα. Το πρόβλημα με την παθολογική προσωπικότητα είναι ότι κάθε φορά που έρχεσαι σε επαφή, είναι σαν να έρχεσαι σε επαφή με το άσπρο και το μαύρο. Δηλαδή δεν μπορείς να... Δηλαδή σου λένε, ας πούμε, καλημέρα και πρέπει να δεις έξω αν έχει μέρα. Είναι οι άνθρωποι λοιπόν που μέσα στο σπίτι τους μπορεί να είναι τέρατα και έξω από το σπίτι τους στην κοινωνία να εμφανίζονται σαν πολύ γοητευτικοί, σαν πολύ καλόβολοι. Το είδαμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Καλαμάτας. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος που έξω στην κοινωνία ανέφερε ότι η γυναίκα του είναι πολύ όμορφη και πόσο πολύ την αγαπούσε, αλλά οι μαρτυρίες της ίδιας της γυναίκας ήταν εντελώς διαφορετικές στο στενό φιλικό περιβάλλον. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για να περάσει υπεράνω πάσης υποψίας. Για να μπορέσει μέσα του να επιβεβαιώσει το ότι θα έχει τον έλεγχο της γυναίκας και ενδεχομένως και των παιδιών του.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι χρειάζεται μέσα σε αυτό να κρατήσουμε? Δύο πράγματα. Το ένα είναι πάντα, μα πάντα, από την πρώτη στιγμή της σχέσης υπάρχει, αν όχι σωματική βία, ψυχολογική βία. Δηλαδή ακόμα και σε ένα καυγά πάντα ο θήτης έχει στο μυαλό του το πώς θα χειραγωγήσει το θύμα, στο να σκέφτεται ότι ποτέ μα ποτέ δεν φταίει ο δράστης, αλλά το θύμα κάτι έκανε, δημιουργεί ενοχές, κάνει το άσπρο μαύρο, και πολλές φορές τα θύματα αμφισβητούν την ίδια την πραγματικότητα. Νιώθουν ότι έχουν τρελαθεί, έχουν χάσει το μυαλό τους. Αργότερα λοιπόν σίγουρα υπάρχει κάποια μορφή λεκτικής βίας, γιατί αυτό κλιμακώνεται, και τελικά υπάρχει σωματική βία και το βλέπουμε συχνά πλέον, δυστυχώς, και θάνατος. Μπορεί να επέλθει και θάνατος. Προσοχή, πολύ.
0: Μα είναι δυνατόν,
1: προσοχή.
0: Με συγχωρείτε κυρία Σταυροπούλου, μου είναι δυνατόν να οπλίσει το χέρι με τέτοιο μένος και τέτοια μανία. Δηλαδή πόσο ζήλια να έχεις, δηλαδή πόσο να ζηλέψεις, πόσο να τυφλωθείς.
1: Εδώ δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε με τη λογική. Είναι αυτό που είπα από την αρχή. Δεν γίνεται. Είναι υπεράνω λογικής όλη αυτή η κατάσταση και μάλιστα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με δηλώσεις όπως θόλωσε, το έκανε από πάθος, γιατί και τα ίδια τα θύματα στην αρχή μπερδεύονται και νομίζουν ότι αυτή η ακραία ζήλια και αυτός ο ακραίος περιορισμός είναι έρωτας και πάθος. Δεν συγκρίνεται όμως και δεν σχετίζεται με τον έρωτα και τον πάθος. Έχει να κάνει με τον έλεγχο. Γιατί θέλει ο θήτης από την αρχή να διασφαλίσει ότι το θύμα θα είναι ένα αντικείμενό του. Γιατί ναρκισιστικά δεν μπορεί να αντέξει. Είναι ένα ναρκισιστικό πλήγμα που λέμε εμείς οι ειδικοί. Δεν μπορεί να αντέξει το θύμα να είναι ανεξάρτητο από αυτόν. Οπότε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια κάνει το θύμα να αυτονομηθεί είναι άλλο ένα πλήγμα που δυστυχώς τον εξαγριώνει. Γι' αυτό και λέω, όχι δεν θόλωσε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και όχι δεν ήταν μια ακραία έκρηξη. Ήταν μια σειρά από πάρα πολλές εκρήξεις που κάποια στιγμή ήρθε το μοιραίο. Και συνήθως στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις έχουμε προδιαγεγραμμένο έγκλημα και προμελετημένο. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, πολλές γυναίκες οι οποίες αρχίζουν με δηλώσεις όπως θέλω να χωρίσουμε, θα ξεκινήσει μια διαδικασία ανεξαρτητοποίησης της γυναίκας και εκεί που ο θήτης χάνει τον έλεγχο βλέπουμε όλο και πιο έντονα ξεσπάσματα.
0: Δηλαδή αυτό μπορεί να ήταν προμελετημένο, πιστεύετε, όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε.
1: Βεβαίως και μπορεί να ήταν προμελετημένο. Βεβαίως και μπορεί να ήταν. Εξάλλου, αν δείτε και τα δεδομένα που έχουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ακόμα και η προσπάθειά του μετά από τέτοιο μένος, μετά από 45 μαχαιριές, να το παίξει θύμα. Το βλέπουμε και αυτό πολύ συχνά. Να βάλει το μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας. Καταλαβαίνετε ότι ήταν υποψύχρεμη συνθήκη.
0: Ναι.
1: Γιατί το είχε ξανακάνει πολλές φορές. Όχι το ίδιο, κάτι παρόμοιο όμως. Η βία λοιπόν είναι μια μαθημένη συμπεριφορά. Κάποιος που την έχει μάθει από μικρή ηλικία ή του έχει δικαιολογηθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον, γιατί ξέρετε ότι η οικογένεια παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση τέτοιων προσωπικότητων. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι καινούρια η δολοφονία λοιπόν. Αυτό είναι το μόνο καινούριο στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτής της προσωπικότητας. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά τα παιδιά. Είναι ένα από τα πιο μελανά, ίσως το πιο μελανό σημείο αυτών των ιστοριών που συζητάμε, γιατί τα παιδιά επιβιώνουν, αλλά δυστυχώς επιβιώνουν όντας ακροτηριασμένα.
0: Τα παιδιά είναι τα μεγαλύτερα θύματα της τραγωδίας αυτής.
1: Ακριβώς, μαζί με τη γυναίκα που χάσε τη ζωή της, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Απλά μέσα σε αυτό το σημείο εγώ θα ήθελα να πω ότι οι γυναίκες, τα θύματα. Και ξέρετε, εγώ έχω δει και άλλες περιπτώσεις που είναι άντρες τα θύματα.
0: Ναι.
1: Και αυτές οι περιπτώσεις υποκαταγράφουν. Να πω λοιπόν ότι γενικότερα τα θύματα χρειάζονται στήριξη στο να μπορέσουν να μιλήσουν. Και να μπορέσουν να μιλήσουν κάπου ώστε να υπάρξει μια διαδικασία διάσωσης που ονομάζουμε. Γιατί η διάσωση είναι πολύ επίφοβη, χρειάζονται χειρουργικές κινήσεις αυτές τις περιπτώσεις για να μπορέσει το θύμα όντως να βρει το κουράγιο αρχικά να καταγγείλει και μετά να μπορέσει να φύγει. Γιατί ο θήτης στα χρόνια έχει μέσα του και έξω του διασφαλίσει ότι δεν θα μπορεί εύκολα το θύμα να φύγει. Είτε επειδή είναι οικονομικά εξαρτώμενο, είτε επειδή υπάρχει πάρα πολύ έντονος φόβος και έχει πείσει το ίδιο το θύμα ότι δεν υπάρχει περίπτωση, όπου και αν πάει θα το βρει.
0: Μήπως επειδή υπάρχουν και τα παιδιά.
1: Βεβαίως, όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Και μια μάνα ειδικά, δυστυχώς, έτσι είναι τα παιδιά.
1: Δυστυχώς, σας το εγγυώμαι κύριε Σαραντάκο, είναι μια ορολογιακή βόμβα. Δηλαδή, όσο μένει ένα θύμα, είναι απροστάτευτο. Και δεν ξέρουμε πραγματικά πότε θα ξεσπάσει ο θήτης.
0: Άρα είναι έρμεος στα χέρια και στις ορέξεις και στην επιθυμία, θα πω, και στις δυναμικές του κάθε άλλου, του φερόμενου ως δράστη. Δεν ξέρεις πότε θα συμβεί το κακό, αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή.
1: Μα ξέρετε, δεν χρειάζεται κάποιος να δολοφονήσει για να είναι δράστης. Είναι καθημερινά δράστη.
0: Είναι καθημερινά,
1: είτε με
0: βεβαίως.
1: Ψυχολογική βία, είτε με λεκτική βία, είτε με σωματική βία. Βλέπουμε ότι αρκετές φορές αυτό ενισχύεται και από τη χρήση ουσιών. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό λέω ότι είναι ορολογιακή βόμβα. Μπορεί μία στιγμή να είναι η μοιραία στιγμή. Mm. Και αν μέσα σε αυτό έχουμε και παιδιά που γίνονται μάρτυρες καθημερινά όλης αυτής της οδυνηρής κατάστασης, τότε ίσως είναι και ένα κίνητρο για να δράσει γρηγορότερα. Έχουμε δει περιπτώσεις που ο δράστης έχει στραφεί και εναντίον των παιδιών. Δεν μπορώ δηλαδή να σας πω ότι δεν κινδυνεύουν και τα παιδιά. Σίγουρα κινδυνεύουν σε ψυχολογικό επίπεδο, έτσι, αδιαμφισβήτητα. Αλλά έχουμε δει παιδιά που κινδυνεύουν και σε σωματικό επίπεδο.
0: Τι λέτε τώρα, βέβαια. Τα παιδιά είναι τα θύματα της ιστορίας. Δηλαδή, η μητέρα έφυγε δυστυχώς, ο πατέρας θα περάσει τα υπόλοιπα χρόνια στη φυλακή, τα δύο παιδάκια, τα δύο κοριτσάκια αυτά, πώς θα περάσουν από εκεί και πέρα το υπόλοιπο της ζωής τους? Τι εικόνες θα έχουν μέσα στο υποσυνείδητο?
1: Γι' αυτό σας είπα, κύριε Σαραντάκο, είναι, και σας το λέω με πολύ θλίψη, γιατί έχω δει, είχα την τύχη να είμαι κοντά σε τέτοια παιδιά και το θεωρώ τύχη, γιατί αυτά τα παιδιά μας μαθαίνουν κάτι στα χρόνια της πορείας μας.
0: Θα το ξεπεράσουν ποτέ με την πάροδο του χρόνου?
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη στήριξη.
0: Μεγάλη στήριξη.
1: Δεν μπορώ να σας πω ότι θα το ξεπεράσουν. Ναι. Ας είμαστε ρεαλιστές. Ναι, δεν ξεπερνιέται ένα τέτοιο γεγονός. Γι' αυτό σας είπα, ψυχολογικά ακροτηριάζονται. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται οπωσδήποτε, θα τα έλεγα εφόρου ζωής, στήριξη, κρατική στήριξη. Σε ψυχολογικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους αυτά τα παιδιά.
0: Κύριε Σταυροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ελπίζω να τα πούμε κάποια στιγμή για ευχάριστα πράγματα, έτσι. Μακάρι. Θα χαρώ πολύ.
1: Μακάρι, και εγώ σας ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή σας ημέρα, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη

0: και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

ψάχνεις να βρεις μια ευχάριστη είδηση εδώ πέρα έτσι. Να σπάσουμε και τη μουσική λίγο που παίζει την πολύ ωραία, βάζει ο κύριος Μολφές εδώ τις αναδρομές και όλα αυτά. Αλλά δεν βρίσκεις τώρα, είναι γεμάτο το αστυνομικό δελτίο από διάφορα περιστατικά σε κάθε γωνιά της Αττικής, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας τώρα. Μας στείλαν τώρα από την αστυνομία ένα μήνυμα, έχει επίθεση σε παρέα ανηλίκων στην Παιανία, χτύπησαν αγόρι με ρόπαλο στο κεφάλι και πήραν τα παπούτσια από 16χρονο. 10 ανήλικοι, λίγο μετά τις 12 το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, στην πλατεία Ζωοδόχου πηγή στην Παιανία, δέχτηκαν επίθεση από περίπου 30 άτομα, ανάμεσα στα οποία ήταν και ανήλικα. Τρία από τα παιδιά λέει πρόλαβαν να απομακρυνθούν. Ένας από τους δράστες, ο οποίος είχε κοντά μαλλιά και βούσε γκρι ζακέτα, μπήκε μπροστά τους σε ένα που πήγε να φύγει, το χτύπησε με ένα ρόπαλο στο κεφάλι και τον πέταξε στο έδαφος. Συνέχεια το άρπαξε τα παπούτσια που φορούσε και σηκώθηκαν και έφυγαν. Πιάσανε βέβαια, έχουν συλλάβει 9 άτομα, ενώ στο νοσοκομείο βρίσκεται ένα παιδάκι το οποίο έχει τραυματιστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού από το ρόπαλο που δέχτηκε, αλλά και γροθιές στο πρόσωπο. Δηλαδή, ψάχνεις να βρεις μια ευχάριστη κίνηση, να δεις την είδηση, να δεις την γεωργοκίνηση, γιατί είναι της κακομοίρας τώρα στην Αττική Οδό, μου λένε. Δεν βρίσκεις όμως τίποτα. Οπότε, τι να πεις εδώ πέρα, προτιμάς να ακούσεις μουσική, να βάλεις κανένα τραγουδάκι, να περάσεις ευχάριστα η ώρα. Και εδώ είμαστε με τα εξωτερικά μας.

0: Λέει να πούμε εδώ και τις καλημέρες στους φίλους και τις φίλες που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Τον κύριο Μιχάλη, καλημέρα. Κύριε Μιχάλη, καλημέρα. Καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά και στους αγαπητούς συνακροατές. Μιχάλης Γκιό Νεοφάλιρο. Καλημέρα και στο Σάκη. Καλημέρα, Σάκη. Όμορφες καλημέρες στην πρωινή παρέα του Πειραιά μας για να δούμε ποιος θα βγει πρόεδρος της Βουλής στην Κύπρο. Σάκη, όταν μάθεις κάτι παραπάνω, πάρε μας τηλέφωνο να μας τα πεις και σε εμάς. Κατάλαβες, διότι πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Αλίμονο τώρα. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους, μου λένε οι φίλοι εδώ ότι γίνεται χαμός στην Αττική Οδό. Γιατί, ρε παιδιά, έχει κάποιο ατύχημα? Στο ρεύμα, λέει, προς αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Ενώ υπάρχουν και ζητήματα προς Ελευσίνα με καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή του Ημιτού. Μάλιστα, και εκεί γίνεται χαμός. Και στην κάδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στην άνοδο, η κίνηση ξεκινάει από το ύψος τη Λένορμαν και φτάνει έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος του Κόκκινου Μήλου, καθώς και από το ύψος των Πατησίων έως την Λένορμαν. Στη λεωφόρο Αθηνών μας τα λέει και ο Γιώργος ο Σουιτσμές εδώ, ο οποίος μας στέλνει μηνύματα, στο ρεύμα εξόδο από το δάσο Χαϊδαρίου στη λίμνη Κουμουνδούρου και στο κέντρο της Αθήνας σημειωτώνεται αυτοκίνητα σε Αχαρνών, Πατησίων, αλλά και στη Βασιλείο Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο έως το ύψος του Χίλτον, έως τη Βασιλεία Σοφίας. Παιδιά, υπομονή και κουράγιο, κάνει και ζέστη, βάλετε το κλιματιστικό σας, ανάψτε καλά το κλιματιστικό, έτσι καθίστε μέσα, γιατί άμα ανοίξετε τα παράθυρα θα μπει μέσα η ζέστη, άμα κλείσετε τα παράθυρα είναι το κλιματιστικό. Να έρθει και η κυρία Κατερίνα εδώ κοντά μας, η κυρία Πρίφτη, να μας τα πει εδώ τα διεθνή, το τι γίνεται εδώ στον κόσμο τώρα. Καλή σας μέρα, κυρία Πρίφτη, τι κάνετε?
1: Περιμένετε να φτάσω στο μικρόφωνο, κύριε Σαραντάκου.
0: Ναι, σας τη λέω για να σας υποδεχτώ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εδώ υπομονή κάνουμε και κουράγιο.
1: Ωραία. Καλά κάνετε και κάνετε υπομονή και κουράγιο, λοιπόν. Αυτό χρειάζεται όταν έχουμε να κάνουμε το Ιράν και τις ΗΠΑ.
0: Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ επιμένει ότι οι συνομιλίες, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει απαντήσει την τελευταία αντιπρόταση και παρά το γεγονός ότι έχουν δηλώσει ότι αν δεν τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά στο Λίβανο, δεν πρόκειται να συνεχίσουν και τις συζητήσεις. Ο κ. Τραμπ πάντως επιμένει ότι είχαν συνεχείς ανταλλαγές μηνυμάτων τις τελευταίες ημέρες, ακόμα και εχθές. Αυτό βέβαια το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι διαπραγματεύσεις, ακόμα και αν δεχθούμε τους ισχυρισμούς του κ. Τραμπ, συνεχίζονται. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι επίσης πυκνώνουν και οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Από την περασμένη εβδομάδα έχουμε μία κλιμακούμενη ένταση. Σήμερα μάλιστα οι επιθέσεις που σημειώθηκαν και από τις δύο πλευρές ήταν αρκετά αυξημένης έντασης. Βέβαια και οι δύο πλευρές σπέβδουν να τονίσουν ότι παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση πυρός, την οποία είχαν συμφωνήσει από τον Απρίλιο. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν λοιπόν πως ακινητοποίησαν ένα δεξαμενόπλιο που έπλεε προς το Ιράν, κατέριψαν Ιρανικούς πυράβλους και ντρόουν και διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν, στοχοποιώντας, όπως αναφέρουν, ένα σταθμό ελέγχου. Ακολούθησαν Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επλήγει το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Τουλάχιστον αυτοί ήταν οι στόχοι, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες τελευταίες πληροφορίες που αναφέρουν ότι απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους, ότι αναχαιτίστηκαν δηλαδή αυτές οι επιθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συγγνώμη, βλέπουμε είναι ότι η μία πλευρά είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να απαντήσει σε μία επιθετική κίνηση της άλλης. Αυτό το οποίο επίσης παρατηρούμε είναι ότι αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχώς επικαλούνται θέμα αυτοάμυνας, επικείμενου κινδύνου, πιθανού κινδύνου, αυτές οι οποίες είναι οι πρώτες οι οποίες επιτίθενται όλες τις τελευταίες ημέρες είναι οι Αμερικανικές δυνάμεις. Και έχουμε τις Ιρανικές, οι οποίες από την δική τους πλευρά πραγματοποιούν κάποιες επιθέσεις, οι οποίες όμως θα λέγαμε περισσότερο για να φανεί ότι το Ιράν απαντά και δεν μένει αδιάφορο ή φοβάται να απαντήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε δηλαδή επιθέσεις οι οποίες στην πραγματικότητα δεν προκαλούν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, γίνονται, θα μπορούσαμε να πούμε, περισσότερο για να γίνουν. Άλλες πληροφορίες τώρα Σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, σχετικά με τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν, δηλαδή με τις συζητήσεις, δεν υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή για το τι μπορεί να ακολουθήσει, για το πότε μπορεί να έχουμε πιθανότατα μια απόφαση, μια συμφωνία. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι οι σχέσεις του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου είναι διαρκώς επιδεινούμενες. Είχαμε αναφερθεί εχθές και σε όσα υποτίθεται ότι αναφέρθηκαν σε αυτό το περίφημο τηλεφώνημα. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες στις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι ένα μύθευμα όλο αυτό, ότι είναι μια συνεννόηση, και δεν το λένε, δεν είναι απλά θεωρία συνωμοσίας, το λένε και πολλοί δημοκρατικοί βουλευτές, ότι είναι ένα μύθευμα αυτή η κακή σχέση μεταξύ των δύο, ότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ο Τραμπ έχει δώσει λευκή επιταγή στον Νετανιάχου για το θέμα του Λιβάνου, τον παρουσιάζει κατά κάποιο τρόπο τον κακό και τον ανεξέλεγκτο. Ροκανίζει τον χρόνο από τη δική του πλευρά ο Νετανιάχου για να επιτύχει τους δικούς του στόχους σε ό,τι αφορά την Χεζμπολάχ, και κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί ο Τραμπ ως σωτήρας της όλης υπόθεσης και θα προσπαθήσει να υποστηρίξει απέναντι στο Ιράν ότι είναι αυτός ο οποίος σταμάτησε τις επιθέσεις. Επίσης υποτίθεται ότι έχουμε συζητήσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, οι οποίες διεξάγονται στην Ουάσιγκτον. Γίνεται λόγος ότι τα πράγματα, οι συνομιλίες πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Δεν μπορώ να πω βέβαια ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό, με την έννοια ότι τέτοιου είδους συζητήσεις είχαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Συμφωνίες κατάπαυσης πλώσης είχαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Οι συμφωνίες δεν τηρήθηκαν. Και εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι με τον ίδιο τον Λιβάνο. Το θέμα του Ισραήλ είναι με τη Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ απουσιάζει από το τραπέζι. Οπότε δεν ξέρω ποιο συζητάει και τι συζητάει και με ποιον συζητάει. Λοιπόν. Τώρα, είχαμε αυτό το περιστατικό από χθες που ήταν σε εξέλιξη στη Γερμανία.
0: Στον Ντόρμουντ, λέτε.
1: Ναι, στον Ντόρμουντ. Είχε ένα αίσιο τέλος. Θυμίζω ότι είχαμε έναν άνδρα ο οποίος είχε ταμπουρωθεί ουσιαστικά μέσα σε ένα σπίτι μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά του. Και πιο πριν είχε τραυματίσει και έναν αστυνομικό. Δεν έχουμε, τελικά ο άνδρας αυτός πίστηκε να παραδοθεί, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, είναι καθησυχαστικές οι αρχές σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του περιστατικού. Αυτό το οποίο βέβαια δεν γνωρίζουμε είναι ακριβώς το κίνητρο. Τι ακριβώς είχε συμβεί. Υπήρχε ένα δημοσίευμα από την Bild, την εφημερίδα, κατά τις οποίες ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος φαίνεται να είναι πήκος Σερβίας, προκάλεσε κάποιο επεισόδιο σε ένα εστιατόριο. Τότε αποπειράθηκε στη συνέχεια να κάνει ληστεία, απείλησε τους θαμώνες, χρησιμοποίησε σε βάρος του σπρέι πιπεριού, ναι, προτού διαφύγει με το αυτοκίνητο. Άρχισαν να τον καταδιώκουν οι αστυνομικοί, προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Τότε πυροβόλησε έναν αστυνομικό από το εσωτερικό του οχήματος και έφτασε τελικά στο σπίτι, όπου ουσιαστικά είχε ταμπουρωθεί μαζί με τα παιδιά. Γίνεται λόγος δηλαδή ουσιαστικά για ομοιρία των παιδιών. Τέλος πάντων, το περιστατικό ευτυχώς έληξε καλά. Να πάμε και σε μία είδηση που εμένα τουλάχιστον μου έκανε εντύπωση, έτσι λίγο διαφορετική. Γίνεται χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, γιατί έχουν εμφανιστεί κάποια βίντεο τα οποία δείχνουν ολόκληρες ομάδες ανθρώπων να μπαίνουν και να βγαίνουν στο εκτεταμένο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης, στους υπονόμους δηλαδή. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία περιστατικά από κάμερες ασφαλείας, κυρίως στην περιοχή του Brooklyn και του Queens. Εμφανίζονται να ανοίγουν τα φρεάτια, να κατεβαίνουν στους συμφωνόμους ή να αναδύονται από αυτά. Σε μία περίπτωση εμφανίζονται τουλάχιστον 7 άτομα να βγαίνουν ξαφνικά από έναν υπόνομο σε μία πάρα πολύ δημοφιλή διασταύρωση στο Williamsburg. Και μάλιστα κάποια άτομα τα οποία φαίνεται να είναι τα ίδια, αυτά δηλαδή που μπήκαν και βγήκαν, φαίνεται να παραμένουν και πάρα πολλές ώρες στους υπονόμους. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μία έρευνα από τις αρχές για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια, θυμίζει πάρα πολύ αμερικάνικη ταινία, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη την ταινία με το Σταλόνε που πεθαίνει και επανέρχεται μετά από κρυογονική κτλ. Μετά από πάρα πολλά χρόνια και είναι. Νομίζω Demolition Man.
0: Demolition
1: Man. Που είναι ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος συζεί στους υπονόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Και άλλες ταινίες βέβαια, όχι μόνο αυτή. Κάτι τέτοιο θυμίζει και γίνανε πολλά και τα ανάλογα σχόλια βέβαια τα οποία υπάρχουν και στα social media. Θα δούμε τι θα δείξει έρευνα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα
0: σας, καλημέρα και σε εσάς. Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμεθα. Καλημέρα.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό, δεξαμενόπλοιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Επίθεση του Κιέβου με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Ντονιέτσκ, 7 νεκροί και 11 τραυματίες. Με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Τροχαίο με παράσυρση τρίχρονου παιδιού χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Αγλαία Κυριακού. Αύριο η απολογία του 49χρονου καθομολογεί εν δολοφόνου τη σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ανοίγει απόψε στις 9 η αυλαία των τελικών της Basket League με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ με απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Θέλω να μάθω ποιος έβαλε να κάτσουν σε ίδιο τραπέζι στην εκδήλωση του Μασούτη, τον Άδωνη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Βλέπω τώρα τις φωτογραφίες εδώ που έχω ανεβάσει. Είναι από την εκδήλωση της εταιρείας Μασούτη για τα 50 χρόνια παρουσίας που έχει. Και στο ίδιο τραπέζι, κεντρικό τραπέζι, κάθεται ο κύριος Μασούτης. Αριστερά του η Ζωή, δεξιά του ο Ανδρουλάκης, δίπλα στον Ανδρουλάκη ο Τάξης Θεοδωρικάκος και πάρα δίπλα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και έχει ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο που η κυρία Ζωή κοιτάει αλλού, ο κύριος Ανδρουλάκης κοιτάζει το άπειρο και ο κύριος Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Προφανώς ο κύριος Θεοδωρικάκος έπαιζε το ρόλο του πυροσβέστη. Αλλού για αλλού. Ναι. Το ανέβασε ο. Είναι η φωτογραφία που ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο X. Σήμερα στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Μασούτη να τα χιλιάσουν, λέει. Μάλιστα. Λένε μάλιστα εκεί οι παρακαθήμενοι στα διπλανά τραπέζια ότι αυτή η ατμόσφαιρα επικράτησε όλη τη διάρκεια που κάθεσαν μαζί συγκεκριμένοι πολιτικοί, οι οποίοι, αν και συνδετημόνες βεβαίως, δεν αντάλλαξαν ούτε κουβέντα. Εδώ είμαστε λοιπόν, τρίτη και τελευταία ώρα της πρωινής ραδιοφωνικής μας εφημερίδας, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, Viber 6951-904-904, email studio παπάκι κανάλι 1.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441-6. Εκείνο και ο Στάνος Καλουδούκας για τα τηλεφωνήματά σας, τις καταγγελίες σας, τα μηνύματά σας, ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε, να σημειώσετε, να πούμε, είπαμε όλα για την κίνηση, τα είπαμε, για τις ταλαιπωρίες που τραβάτε αυτή τη στιγμή στον δρόμο, τα είπαμε, λόγω της αυξημένης κίνησης που υπάρχει, κατά τα λοιπά, υπομονή, κουράγιο και δύναμη. Εδώ είμαστε, επανερχόμαστε.

0: Πάμε λοιπόν τώρα, 9 και 13 από τα λεπτά, να καλημερίσουμε τον γνωστό και μη εξαιρετέο, τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, από τους πιο γνωστούς επικοινωνιολόγους, πολιτικούς αναλυτές, με τον οποίο θα συζητήσουμε μαζί τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες και τα όσα γίνονται βέβαια αυτές τις ημέρες. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση όμως, πριν πάμε στην αυτή την αμιγώς πολιτική επικαιρότητα, να πούμε κάτι πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο ζέον, πολύ πιο καυτό. Να του ζητήσουμε λοιπόν την εκτίμησή του, να τον ευνηδιάσουμε λοιπόν τώρα. Καταρχήν, καλημέρα κύριε Βαρδουλάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Διότι κύριε Βαρδουλάκη μου, είναι πολύ καλές οι εκτιμήσεις που κάνει και οι αναλύσεις και πάντα τεκμηριωμένες και σωστές περί των πολιτικών δεδομένων. Εγώ όμως θέλω να ζητήσω μια εκτίμηση περί των αποψινών δεδομένων που έχουμε στο ΣΕΦ.
1: Κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχει δείξει η ιστορία ότι συνήθως ο πρωταθλητής Ευρώπης, όταν μετά την Ευρωλίγκα, έρχεται λίγο άδειος στους τελικούς. Και πολλές φορές πήγε μια ομάδα, πήγε την Ευρωλίγκα και μετά πήγε στους τελικούς πολύ.
0: Θυμάστε κύριε Βαρδουλάκη μου, όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα με Μάλκοβιτς, που ήρθε στον Πειραιά και έχασε με 35 πόντους τον Ολυμπιακό του Γιάννη Ιωαννίδη 73-38.
1: Βεβαίως. Και επειδή πρέπει να τα θυμόμαστε όλα, και τα καλά και τα κακά, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε Ολυμπιακοί, αλλά έχουμε και εμείς και μαύρες δύσκολες στιγμές. Το 2013, όταν είχαμε κάνει το back-to-back στο Λονδίνο, χάσαμε 3-0 στους τελικούς από τον Παναθηναϊκό.
0: Να θυμάστε εσύ. Ναι, αλλά να σας θυμίσω, εγώ το 1997 όταν πήραμε το Ευρωπαϊκό στη Ρώμη, κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό και πήραμε το 3-3. Πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουμε ντόρση σήμερα, έτσι, σας το λέω για να το ξέρετε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και ο άλλος δεν έχει το ενδεχομένως τον Σλούκα και σίγουρα τον Καβόπουλο.
1: Ναι.
0: Ίσως και λύζονται οι απώλειες.
1: Να δούμε. Αν είναι και οι δύο, ίσως και λύζονται, μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερη του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε το περιορισμό συμμετοχή των Ελλήνων.
0: Ναι, σωστό. Πάμε να δούμε τώρα τα.
1: Η λίστα και λείπουν οι δύο, είναι θέμα.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το τι γίνεται. Πώς το βλέπετε να διαμορφώνεται με την πείρα που έχετε φυσικά το πολιτικό σκηνικό? Έχουμε σειρά δημοσκοπήσεων. Σήμερα σειρά παίρνει το Star, αύριο το Mega. Πάνω κάτω στα ίδια κινούνται. Βλέπετε αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, κύριε Βαρδουλάκη μου?
1: Κοιτάξτε, τώρα είμαστε σε μια φάση μεταβατική με τα νέα κόμματα. Ανακατεύεται λίγο η τράπουλα. Δεν έχουμε 100% εικόνα για το τι που θα πάει το πράγμα. Νομίζω ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα έχουμε μετά από δύο δημοσκοπήσεις της ίδιας εταιρείας που θα μας δείξει την τάση. Γιατί σήμερα βλέπουμε το σημείο αφετηρίας. Βλέπουμε την αρχική έτσι, καταγραφή δυνάμεων. Αλλά μέχρι αυτό το πράγμα να φανεί αν έχει ανωδική ή καθοδική δυναμική, θα πρέπει να το δούμε. Λέω για παράδειγμα Καριστιανού, καταλαβαίνεις από πού ξεκινάει, αλλά
0: φυσικά
1: πρέπει να δεις, θα πάει προς τα πάνω ή θα πάει προς τα κάτω. Αυτό είναι μείζον, κυρίως για την κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας είναι λίγο πιο γνωστό μέγεθος, δεν θα εκπλήξει τον κόσμο ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Πρέπει να δούμε όμως πώς θα αντιδράσει το Πασόξ εσείς με τον κύριο Τσίπρα.
0: Πώς το βλέπετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα αντιδράσει και η μεγαλύτερη σύγκρουση θα γίνει μεγαλύτερη. Και αυτό γιατί ο χαμένος της εσωτερικής τους αυτής διαμάχης στον χώρο της αντιπολίτευσης θα έχει στρατηγικό πρόβλημα να διαχειριστεί. Δηλαδή το Πασόκ έφτασε αξιωματική αντιπολίτευση, δεύτερο κόμμα, είχε να κάνει πράγματα. Φιλοδοξούσε να ξαναπάρει το ρόλο που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης και τώρα θα βρεθεί ξανά τρίτο, όπως αντίστροφα. Ο κύριος Τσίπρας έφυγε από αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώην πρωθυπουργός, θα γυρίσει για να είναι κάτω από το Πασόκ. Νομίζω ότι θα έχουμε μια σύγκρουση στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης, την οποία μέχρι τώρα δεν είχαμε δει.
0: Ναι.
1: Να το δούμε πώς θα πάει.
0: Η Νέα Δημοκρατία
1: ήταν φιλικά τα ταρίσματα μεταξύ τους. Έχει τα δικά της προβλήματα, γιατί η φθορά της δράζεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι. Και το ένα είναι η κόπωση, είναι 7 χρόνια.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μάλιστα που ο πολιτικός χρόνος έχει επιταχυνθεί. Είναι το ζήτημα της ακρίβειας που όταν ο κόσμος πιέζεται στην καθημερινότητά του.
0: Είναι το πρώτο πρόβλημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κύριε Βαρδουλάκη, μια ακρίβεια.
1: Λογικό είναι. Τους ανθρώπους περισσότερο από όλα τους ενδιαφέρει η ποιότητα της ζωής τους. Όταν πιέζονται εκεί, μετά αυτό υπονομεύει και το αφήγημα της καλής οικονομίας και το πώς προχωράνε τα πράγματα.
0: Δεν σας προβληματίζει
1: πάντα. Και είναι και τα ζητήματα ηθικής και θεσμικής τάξης, έτσι, που ενοχλούν. Νομίζω ότι αυτά τα τρία προβλήματα τα βασικά της Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή, αυτός που θα επηρεαστεί κυρίως από όλη την ιστορία αυτή που γίνεται, αυτή τα νερά της κεντροαριστεράς, θα έλεγα, είναι το Πασόκ, δηλαδή, πιστεύετε?
1: Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι ζορίζεται ιδιαίτερα, γιατί από εκεί που ήταν δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις φαίνεται αυτή τη στιγμή να μένει λίγο πίσω. Όμως οι έρευνες αυτής της περίοδου έχουν μια έντονα συγκυριακή.
0: Ναι, είναι αποτυπώσεις της στιγμής.
1: Και σε μια στιγμή η οποία είναι θετική για τα εμφανιζόμενα κόμματα, τα οποία έχουν την δημοσιότητα πάνω. Θα δω, ήταν λογικό στην αρχή να ξεκινάνε. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να το δούμε στην πορεία. Πρέπει να το δούμε αυτό.
0: Πάντως είναι ένα δείγμα ότι όλες οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν και θα βγουν δείχνουν το ίδιο πάνω κάτω περίγραμμα.
1: Είναι, ασφαλώς. Και έχει και μια λογική αυτό το οποίο γίνεται. Γιατί, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας στα χειρότερά του είχε πάρει 18%,
0: 17,5%
1: το 23. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να κινείται λίγο πιο χαμηλά από εκεί. Το Πασόκ όμως την εποχή εκείνη είχε πάρει το 19,8%, το 23 είχε 11,5-12%.
0: Ναι.
1: Άρα είναι στα νούμερα που έχει αφήσει ο Τσίπρας τα χειρότερα, άρα ήταν ψηλότερα από αυτά τα οποία κατέγραφε το Πασόκ. Άρα έχει μια λογική, ας πούμε, αυτή στην εκκίνηση αυτής της διαμάχης να είναι λίγο από πάνω ο κύριος Τσίπρας. Και από την άλλη όμως έχει και μειονεκτήματα ο Τσίπρας, έτσι. Είναι ότι έχει χάσει αρκετές φορές, έχει στοιχεία φθοράς. Είναι πιο δύσκολο να πάρει ψηφοφόρους από την Δημοκρατία ο Τσίπρας από ότι να πάρει το Πασόκ. Έχει δυσκολίες και αυτός.
0: Κάνει μια προσπάθεια όμως απαγκίστρωσης από το παρελθόν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα του βγει, αλλά εγώ αυτό εισπράττω. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε που τα ξέρετε καλύτερα.
1: Προσπαθεί να την κάνει, αλλά σε πεδίο συμβολισμών. Mm. Δηλαδή κάποια πρόσωπα που θεωρεί ότι έχουν αρνητικές φορτίες από το παρελθόν τα κάνει στην άκρη. Πώς το λένε, προσπαθεί να μιλήσει για το μέλλον κτλ. Όμως πώς ξεκίνησε η ιστορία του rebranding με το βιβλίο Ιθάκη και μιλώντας για το 2015.
0: Σωστά.
1: Άρα είναι μια στρατηγική την οποία δεν έχει υπηρετήσει ούτε ο ίδιος με ιδιαίτερη συνέπεια. Άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη. Δεν έχει ξεκάθαρη στρατηγική γι' αυτός.
0: Σωστό αυτό που λέτε. Βλέπετε στο Πασόκ να τίθεται θέμα ηγεσίας?
1: Όχι, δεν νομίζω. Είχαν σύντομα το πρόσφατο να το... το συνέδριό τους, νομίζω ότι επικράτησε άνετο και ο Ανδρουλάκης, οπότε δεν θα είναι εύκολο να θέσει κάποιο ζήτημα ηγεσίας αυτή τη στιγμή. Εξάλλου, τη στρατηγική η οποία ακολούθησε το Πασόκ το προηγούμενο διάστημα, η οποία θεωρώ ότι τον έβλαψε, και αυτή η στρατηγική ήταν κυρίως το ότι άφησε ανοιχτές γέφυρες για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα, οι συγκλήσεις, οι συμμαχίες κλπ. Περισσότερο από τον κύριο Ανδρουλάκη. Την υποστήριξαν οι ισοκομματικοί επικριτές του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ιδιαίτερη ένταση, η λίγο πιο αριστερή στροφή, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία φαίνεται ότι δεν του βγήκαν ιδιαίτερα το Πασόκ. Δεν ήταν μόνο του Ανδρουλάκη στρατηγική αυτό.
0: Τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Κωνσταντοπούλου πώς τους βλέπετε? Ο κύριος Βελόπουλος βγήκε πριν από λίγο στο Μέγκα και είπε ότι είναι ευκαιριακές αυτές οι παρουσίες του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού, θα αποδομηθούν πολύ σύντομα.
1: Ο κύριος Βελόπουλος είχε αέρα στα πανιά του μέχρι την εμφάνιση της κυρίας Καρισιανού. Ναι. Απλώς είναι σαφές ότι η κυρία Καρισιανού τον πλήττει ευθέως, γιατί πλήττει ένα κοινό έτσι με λίγο αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Ναι. Στη Βόρεια Ελλάδα έχει
0: εκεί.
1: Η κυρία Καρισιανού φαίνεται να ξεκινάει μια επιρροή από εκεί. Οπότε είναι λογικό να πλήττεται. Βέβαια, επειδή δεν είναι, αυτός δεν είναι εμφανιζόμενος, είναι το 19-23, ευρωεκλογές πρόσφατα, έχει δημιουργήσει δική του βάση και είναι και έτσι αρκετά συγκεκριμένο το εκλογικό σώμα που απευθύνεται. Βόρειο Ελλάδα και κυρίως τον προσφυγικό κόσμο.
0: Εκεί.
1: Έχει ρωσόφιλο κοινό, έχει ένα μπετοναρισμένο ακροατήριο ο κύριος Βελόπουλος. Δηλαδή σε πρώτη φάση φαίνεται να πλήρεται, αλλά στην πορεία όπως θα εξελιχθεί Δεν είμαι βέβαιος αν θα παίρνει η Καρισιανού από το Βελόπουλο ή ο Βελόπουλος πίσω κόσμο από την Καρισιανού.
0: Α, μάλιστα. Η κυρία Ζωή.
1: Αυτή φαίνεται ότι πλήττεται κάπως περισσότερο, γιατί ούτως ή άλλως η μεγάλη της άνοδος, η δημοσκοπική, ήταν με αφορμή το ζήτημα των Ντεμπών. Στο ζήτημα των Ντεμπών, τώρα ό,τι και να λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Καρισιανού είναι κουβαρά μεγαλύτερο συναισθηματικό φορτίο. Οπότε θεωρώ ότι η συγκεκριμένη θα πληγεί. Βέβαια, επειδή είχε ανέβει και αυτή πολύ,
0: ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει η είσοδός της στην Βουλή. Το αναφέρω την είσοδο επειδή είχε μπει πολύ ωριακά.
0: Είχε μπει ωριακά, αλλά
1: το 23.
0: Ναι.
1: Από κάποια στιγμή είχε φτάσει και σε διψήφια νούμερα. Δεν θεωρώ ότι θα ξαναπέσει μονοψήφιο, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από το πώς αντιδράσει η ίδια. Δηλαδή, αν αυτή η πίεση της δημιουργήσει μια ακόμα μεγαλύτερη νευρικότητα και ξεφύγει τελείως με κάποια πράγματα, μπορεί να υπάρξει ζημιά. Πάντως γενικά έχει το αντισυστημικό, έτσι ριζοσπαστικοποιημένο ακροατήριο, έχει μεγαλώσει λίγο αυτή την τελευταία διετία.
0: Αν το βλέπετε, το εισπράτετε, ναι.
1: Ναι, μα είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Η φριαλίδα των εξελίξεων ήταν το ζήτημα των Ντεμπών, αλλά όχι μόνο, δηλαδή και τα ζητήματα θεσμικής ηθικής τάξης τροφοδοτούν ένα τέτοιο ακροατήριο. Στις νεότερες γενιές είναι πιο έντονο πάντα αυτό το φαινόμενο, οπότε προϊόντος του χρόνου με τη δημογραφική αλλαγή που συντελείται ενισχύεται. Οπότε υπάρχει περιθώριο να διασωθούν όλα αυτά τα κόμματα που απευθύνονται κυρίως σε αυτό το χώρο.
0: Κατάλαβα. Κύριε Βαρδουλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και πάντα είστε πολύ χρήσιμος και μας λέτε πάντα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και να ευχηθούμε να επαληθευτούν οι προβλέψεις σας, κυρίως για απόψε.
1: Ναι. Θα είμαστε εκεί.
0: Να είμαστε εκεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρδουλάκη. Καλημέρα. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα σας. Yeah.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 9 και μισή εδώ, είμαστε έτοιμοι και ομορφές εδώ. Θέλω να μιλήσουμε τώρα για ευζωία και για υγιή μακροζωία, διότι πρέπει να φύγουμε από το στρες, πρέπει να φύγουμε από το καθημερινό άγχος, από την καθημερινή ταλαιπωρία, από όλα αυτά που μας βασανίζουν, όλα αυτά που μας χαλάνε τη διάθεση, όλα αυτά που μας μηδενίζουν κάθε νότα αισιοδοξίας που έχουμε. Και βέβαια κατάλληλη για να μας μιλήσει πια άλλη από την κυρία Λένα Καραμαλή, η οποία Λένα Καραμαλή διοργανώνει ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στις Πέτσες, στο ξενοδοχείο Πέτσα, ένα συμπόσιο θα έλεγα, το οποίο θα εστιάζει στις βασικές πτυχές της ευζωίας και της μακροβιότητας. Δηλαδή τι είναι το καλύτερο από το ευζήν, και να φροντίσουμε τον εαυτό μας, κυρία Καραμαλή μου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο, δεν θα μιλήσω καθόλου. Ο χρόνος είναι δικό σας. Δύο μαγικές λέξεις. Ευζήν και μακροζωία. Τίποτα άλλο.
1: Για να έχουμε ευζήν πρέπει να διαχειριστούμε κάπως το στρες της ζωής μας, την καθημερινότητα,
0: καλά, μπαίνετε,
1: η οποία είναι γεμάτη προκλήσεις. Θα ήθελα να πω ότι στις 13 με 17 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Σπέτσες στις Πέτσες θα κάνουμε το συμπόσιο retreat. Το θέμα του θα είναι η διαχείριση του στρες με σκοπό την ευζωία και τη μακροβιότητα. Θα μπορεί να λάβει μέρος όποιος θέλει να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα είναι μια πρόσκληση για μια ολιστική επανεκκίνηση. Θα κάνουμε ένα reset δηλαδή σε ένα περιβάλλον εδώ μπροστά στη θάλασσα. Ιδανικό σκηνικό για αποσυμπίεση.
0: Αυτό δεν ένταση. Σας μιλάω εκπείρας μάλιστα.
1: Της καθημερινότητας. Η μέρα θα ξεκινάει με πρωινή γιόγκα, διαλογισμό, θα έχουμε βιωματικά εργαστήρια, θα έχουμε εξαιρετικές ομιλίες από εξαιρετικούς ομιλητές. Θα έχουμε την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε τον διεθνώς αναγνωρισμένο Γιώργο Χρούσο, ο οποίος είναι αυθεντία παγκόσμια στον τομέα του στρες. Έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως για την έρευνά του στο σύστημα του στρες και στην κορτιζόλη που είναι η ορμόνη του στρες. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Γκόνος, ο οποίος είναι ο κύριος Αντιγύρανση, διευθυντής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Θα είναι μαζί μας η κυρία Καλαϊκή, η οποία ίδρυσε το πρώτο ιατρείο

0: με 17 Ιουλίου.
1: 13 με 17 Ιουλίου, πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το μυστικό τελικά για να καταπολεμήσουμε το στρες και όλες τις στρεσογόνες αιτίες που το προκαλούν?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το στρες δεν είναι κάτι κακό από τη φύση του. Είναι ένας παρεξηγημένος μηχανισμός. Το στρες είναι ένας αρχαίγονος μηχανισμός επιβίωσης, ο οποίος είναι απαραίτητος στη ζωή μας. Και τελικά τον κάναμε ένα σιωπηλό εχθρό. Το στρες δεν είναι κακό από μόνο του. Απλά δεν πρέπει να είναι 24 ώρες το 24ωρο. Δεν πρέπει να γίνεται χρόνιο. Πρέπει να μάθουμε να το διακόπτουμε με διάφορες τεχνικές χαλάρωσης μέσα στην ημέρα, μέσα στην καθημερινότητά μας, και πρέπει να δημιουργήσουμε την ενέργεια που μας, να κρατήσουμε την ενέργεια που μας δίνει το στρες, ούτως ώστε να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελος και όχι να μας αρρωσταίνει.
1: Είναι εύκολο αυτό, δηλαδή πρέπει να έρθουμε σε ένα διαλογισμό με τον εαυτό μας, φαντάζομαι, έτσι?
0: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα που θα κάνουμε στο συμπόσιο. Όλες αυτές οι τεχνικές, αυτή η μικρή διαφορά, το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το στρες προς όφελος. Γιατί δυστυχώς σε έρευνες που γίνανε, ο Έλληνας βγήκε ο πιο αγχωμένος πολίτης της Ευρώπης. Και μέσα στους 10 πιο αγχωμένους πολίτες μέσα σε 140 χώρες, στην ίδια δεκάδα μαζί με το Αφγανιστάν, το Λίβανο και την Τουρκία. Νομίζω ότι είναι τροφή για σκέψη αυτό, που πρέπει να μας απασχολήσει και να κάνουμε κάτι γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ κρίμα σε αυτή την τόσο όμορφη χώρα που ζούμε πραγματικά να είμαστε τόσο αγχωμένοι, γιατί ζούμε σε ένα παράδεισο.
1: Το άγχος, κυρία Λένα μου, το ότι δημιουργεί καθημερινότητα, δυστυχώς. Δεν το δημιουργούμε μόνοι μας. Τα βιώματα που εισπράττουμε από το περιβάλλον.
0: Είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, κύριε Σαραντάκου. Αν μάθουμε λίγο να βγάζουμε τα μαύρα γυαλιά και να κοιτάμε, να ρίχνουμε την προσοχή μας και στην άλλη πλευρά του ποταμού, θα αρχίσουμε να το διαχειριζόμαστε και να έχουμε προς όφελος το στρες στη ζωή μας. Να μην μας αρρωσταίνει. Αλλά δυστυχώς μας έχει καταπιεί. Αυτό το συμπόσιο λοιπόν είναι αυτή η πρόσκληση για να μάθουμε από κορυφαίους επιστήμονες όλα αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν να κάνουν την καλή μας.
1: Θα επαναλάβουμε τις ημερομηνίες, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί μας ρωτάνε οι ακροατές μας.
0: Είναι 13 με 17 Ιουλίου, Δευτέρα με Παρασκευή. Πραγματικά θα είναι μία όαση στο νησί των Σπετσών και μία επανεκκίνηση. Θα κάνουμε ένα reset. Αναβαθμίζουμε τον υπολογιστή μας και δεν αναβαθμίζουμε τον εγκέφαλό μας.
1: Ωραίο αυτό που είπατε.
0: Ναι, ακαθημείς να κάνουμε reset στον υπολογιστή μας. Αλλά δυστυχώς τον εαυτό μας τον αφήνουμε σκουριασμένο πίσω. Πρέπει να είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι τόσο δύσκολα όσο νομίζουμε.
1: Πολύ ωραία το είπατε αυτό.
0: Είναι κάποιες τεχνικές τις οποίες μπορούμε να τις μάθουμε και να τις χρησιμοποιούμε μες στη μέρα, και μετά όταν το καταλάβουμε θα πούμε, μα ήταν τόσο απλό. Ναι, είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καραμαλή, που είστε μαζί μας. Πάντα είναι πολύ χρήσιμες οι συμβουλές σας. Καλή επιτυχία στο συμπόσιο, ευχόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σαραντάκο.
1: Καλή σας ημέρα να έχετε.

0: σου αφήνω να επιλέξεις τη σειρά που θες να ασχοληθούμε. Θες να πάμε με πόλο, θες να πάμε μπάσκετ ή θες να πάμε ποδόσφαιρο. Εν λευκό. Κοίταξε, το χειρίζεις εσύ, εγώ δεν μιλάω.
1: Εάν ήταν να το χειριστώ.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχάς το χειρίζεσαι εσύ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν μιλάω.
1: Είναι δική σου η.
0: Λέω καλημέρα, Λουκά Θεφανόπουλο. Δεν υπάρχουν δικά μας και δικά μας. Δικά σου και δικά μας δεν υπάρχουν εδώ.
1: Εγώ, αν ήταν δική μου επιλογή, θα άφηνα τραγουδάρα να συνεχίσει να ακούγεται.
0: Ναι, μετά θα πει. Φεύγω τώρα. Μην θα μας κάνει κυρίως μορφές νόημα, τελειώσαμε.
1: Αυτή τη στιγμή είναι μια φίλη σε ένα αυτοκίνητο.
0: Θες να κάτσουμε και μετά τις 10 λίγο.
1: Μπορεί να διαμαρτύρεται.
0: Θες να κάτσουμε και μετά τις 10 λίγο.
1: Τι έχει μετά τις 10 και ενώ δεν είναι.
0: Θες να κάτσουμε.
1: Θα κάνουμε 10-11
0: ναι.
1: Θρύλος FM.
0: Θρύλος FM, να τα πούμε όλα γιατί έχουν πολλά σήμερα. Έχεις να πεις ποδόσφαιρα. Έχεις να πεις μπάσκετ. Έχεις να πεις πόλο. Λοιπόν, εν λευκό κινήσου.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω το εξής. Ότι το μεσημέρι θα έχουμε εδώ πέρα τον Χρήστο Τζέκο.
0: Τον Χρήστο Τζέκο.
1: Χρήστο Τζέκο, τον προπονητή της Θάνου και του Κεντέρη. Τον άνθρωπο που είχε. Δημιούργησε αυτό το αχτύπητο δίδυμο στους δρόμους ταχύτητας. Θα πούμε πάρα πολλά και κυρίως βέβαια θα μας πει για τη νέα προσπάθεια την οποία κάνει με νέους αθλητές. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και πάμε ανάποδα. Επέστρεψε ο αρχηγός. Σας το έχω πει μήνες τώρα. Χθες είδες που σου είχα προειδιάσει, που σου έλεγα ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα έχουμε τις δύο πρώτες Φορτούνης. Ίσως και σήμερα αύριο να ανακοινωθεί και ως τουρνάρας, επιστροφή του νεαρού Πορτιέρε από τον Ερακλή στον Ολυμπιακό και παίρνει, μάλλον δρομολογείται και η οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Νάι Λόπεθ. Κώστας Φορτούνης, ο οποίος παράλληλα με την φωτογράφηση που έκανε για τις ανάγκες της ανακοίνωσης, ήταν και αυτός που παρουσίασε τη νέα φανέλα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Περισσότερο κόκκινο χρώμα, 4 κόκκινες, λευκές, 5 λευκές ρίγες, όχι, μανίκια και όμη. Πέρσι είχε λευκό. Συνήθως έτσι το πάει Adidas, μία πολύ λευκό, μία πολύ κόκκινο. Φέτος είναι η χρονιά του κόκκινου και έχει και τις 3 ρίγες στο πάνω μέρος των ώμων. Κώστας Φορτούνης, ο οποίος εντάξει, είναι σαν μην έφυγε ποτέ από τον Ολυμπιακό, το 7 ούτως ή άλλως περίμενε εκεί καρτερικά 2 χρόνια την επιστροφή του αρχηγού, ο οποίος μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε Δημήτρη Μορφέση, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, με την επιστροφή του. Θυμίζουμε ότι είναι ο άνθρωπος που σήκωσε πρώτος στο Conference League.
2: Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα. Γύρισα και είμαι πάλι εδώ. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα.
1: Τραγούδι, εισαγωγή. Τραγούδι, εισαγωγή. Θυμάσαι είναι από τα δεκαετία 80, θυμάσαι. Γινόντουσαν οι εισαγωγές, κατέβαινε η disco ball.
0: Disco ball, πω. Μπαρμπαρέλα, θυμίζεις, είσαι ένα μικρό που να πας.
1: Μπαρμπαρέλα, μπαρμπαρέλα, βέβαια, βέβαια.
0: Πού είναι το Μέγκα, τώρα φάτσα απέναντι δίπλα στο παλιό Διογέννη.
1: Η Boom Boom.
0: Η Boom Boom είσαι όμως χάτω.
1: Νομίζω υπάρχει ακόμα.
0: Πάντα υπάρχει.
1: Λοιπόν, Boom Boom στους τελικούς ξεκινάνε.
0: Μπαμπούμ είναι τελική.
1: Ξεκινάνε οι τελικοί, μεγάλα μάτς.
0: Με μια μεγάλη απώλεια τον Ολυμπιακό.
1: Έχει μια μεγάλη απώλεια ο Ολυμπιακός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ενδεχομένως να έχει δύο μεγάλες απώλειες ο Παναθηναϊκός. Αμφίβολη και ο Κώστας Λούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Ο δεύτερος πιθανολογώ ότι δεν θα παίξει σίγουρα.
0: Μας είχε βάλει 17 πόντους στο τελικό του κυπέλλου, θυμάσαι.
1: Ο Κώστας Λούκας θα δοκιμάσει το πρωί. Από το πόσα είναι ο Κώστας Λούκας θα εξαρτηθεί και η εξάδα των ξένων για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή αν θα είναι ή όχι ο Σόρτς. Ο Αταμάν χθες στις δηλώσεις που έκανε μίλησε πάλι για διαιτητές. Εντάξει, ζητάει, δεν ξέρω εγώ τι ζητάνε. Είναι από τα γνωστά mind games του Τούρκου προπονητή. Παρεπιπτόντως να πω ότι έκανε μια ανάρτηση χθες η θύρα 7, η οποία αναφέρει τα εξής. Καλεί και τα μέλη της αλλά και τους φίλους του Ολυμπιακού που θα βρεθούν σήμερα στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλία να ασχοληθούν ούτε με τον προπονητή του Παναθηναϊκού αλλά ούτε και με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καθώς υπάρχει κίνδυνος τιμωρίας, είναι μια σειρά αγώνων και αυτό το οποίο ζητάει η θύρα 7 είναι φωνή και πάθος για την ομάδα και μόνο αυτό. Τώρα στον Ολυμπιακό, όπως είπε Στάιλερ Ντόρσεϊ, εκτός όλοι οι υπόλοιποι είναι τιμοπόλεμοι. Το θέμα εδώ πέρα τώρα στον Ολυμπιακό είναι αυτό που ζητούσαμε και εκτός αέρα, Γιώργο, κατά πόσο η ομάδα είναι έτοιμη ψυχολογικά ή μάλλον κατά πόσο είναι γεμάτη η άδεια από ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή εμπειρία μου λέει μετά από τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ ότι στα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν παίζει κανένα ρόλο τι έχει προηγηθεί, δεν παίζει κανένα ρόλο η βαθμολογική, η αγωνιστική κατάσταση των ομάδων, είναι η μέρα βραδιάς, είναι η μέρα πάθους, είναι η μέρα θέλησης. Και πόσο είδα χθες λίγο και στην προπόνηση που βρέθηκα, πώς δεν θα ήθελα να πάρουν και το να κάνουν, δηλαδή να τσαρώσουν τα πάντα και μάλιστα αίτητη στην Ελλάδα, είναι ένας στόχος για τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη πλευρά, αγωνιστικά, ας πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι και ο πιο ειδικός στο μπάσκετ. Από τα λίγα έτσι που γνωρίζω, από τα παιχνίδια τα οποία παρακολουθώ, από συζητήσεις που κάνουμε με συναδέλφους και προπονητές του μπάσκετ, αυτό το οποίο μπορώ να εκφράσω είναι το εξής. Δεν διακρίνω τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός αυτής της περίοδου, με αυτά τα αγωνιστικά προβλήματα, με αυτό το κακό αγωνιστικό προφίλ, πώς μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό σε μια σειρά αγώνων. Να ήταν ένα παιχνίδι, ξέρεις, τα πάντα συμβαίνουν. Αλλά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός έχει τη μεγαλύτερη οχή που ακούει στο όνομα Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος ξέρει να κουρδίζει και να βάζει τους παίκτες του σε mood derby. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες λίγο πριν την προτελευταία προπόνηση. Και λέω προτελευταία προπόνηση, θα κάνουμε και σήμερα ένα ξεμούδιασμα οι παίκτες του Ολυμπιακού.
3: Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο. Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μια τενότητα, προέρχεται από την μεγάλη κούραση παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει τυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μια τενότητα. Αύριο είναι, επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, αύριο είναι εκτός. Ανησυχία δεν υπάρχει, αλλά έχουμε την έννοια μας να έχουμε μια έννοια ότι πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση μετά από αυτό το αποτέλεσμα, έτσι όπως ήρθε και όπως το κυνηγούσαμε. Νομίζω ότι αυτό δεν έχουμε δώσει έμφαση όλοι, όλοι στην ομάδα γύρω μας, ότι είναι ένας τίτλος, είναι σημαντικός, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και πρέπει να έχουμε κίνητρο να το κατακτήσουμε. Δεν είναι, ο πρώτος μας στόχος ήταν εννοείται ότι ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά είναι πολύ σημαντικός τίτλος, το πρωτάθλημα Ελλάδας. Νομίζω ότι είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά. Δεν έχουμε χάσει πουθενά. Νομίζουμε έχουμε τερματίσει πρώτοι. Νομίζουμε ότι έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας, έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Μένει να τα αποδείξουμε. Είναι απόλυτα επαγγελματίας. Έχει αποδείξει 4 χρόνια τώρα και έχει δείξει ότι δεν επηρεάζεται από τέτοιου είδους πράγματα. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε σε ένα παίκτη και στο κίνητρό του. Νομίζω όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο που θα έχει. Όσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα που τελευταία 4-5 χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και οι παίκτες που ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλοεπίδραση με τους οπαδούς.
1: Sold out και ο απόψινός.
0: Και της Δευτέρας.
1: Και της Δευτέρας. Θυμίζουμε ότι η σειρά είναι σήμερα Παρασκευή Δευτέρα και βλέπουμε. Πρωταθλητής στις τρεις νίκες. Ολυμπιακός κατέκτησε ο φίλος μου Σταύρος Ζαζάνης, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του δημιουργικού του Ολυμπιακού. Ασχολείται με τα social media, κάρτες, γραφικά, το OSOFOTV και όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτός ο οποίος επιμελείται και τις κάρτες του Ολυμπιακού. Μέρα-μέρα αλλάζει και τους τίτλους. 345-346. Χθες λοιπόν ακόμα ένας τίτλος για τον Ολυμπιακό. Καθώς η ομάδα πόλου γυναικών του συνδέσμου κατέκτησε το πρωτάθλημα, επικρατώντας 9-7 της βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο του Λεμό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιστρέφει, πέρυσι θυμίζουμε ότι ήταν η βουλιαγμένη αυτή, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Η σεζόν δεν τελείωσε. Χθες τα πανηγύρια με τον κόσμο, όσοι βρέθηκαν, γιατί ήταν με προσκλήσεις και ονομαστικές προσκλήσεις, μάλιστα η είσοδο στο κολυμβητήριο της βουλιαγμένης. Η σειρά έχει τώρα για τον Ολυμπιακό. Σειρά, μάλλον, παίρνουν τα δύο Final Four, που ουσιαστικά είναι ένα Final Four, γιατί φιλοξενούνται στη Μάλτα και το Final Four Πόλο του Champions League ανδρών αλλά και των γυναικών. Ολυμπιακός και Φερεντσβάρος είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν εκπροσώπηση και με το γυναικείο τους και με το ανδρικό. Παρεπιπτόντως, Φερεντσβάρος, όπως και ο Ολυμπιακός, κατέκτησε στην Ουγγαρία και το πρωτάθλημα ανδρών και το πρωτάθλημα γυναικών. Και βέβαια έχει ερυθρόλευκη απόχρωση, καθώς ο Νοσέλης Αργυρόπουλος, μεγάλος αστέρας του Φερεντσβάρος, στους άνδρες και η ελευθερία πλευρή του, η πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού, στις γυναίκες. Συμβουλιαγμένη αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, καθώς χθες σταμάτησε από την ομάδα και θα συνεχίσει στην Εθνική Καναδά και Κύλλιος, για να λάβει την τεχνική ηγεσία Κώστας Χατζηδάκης, για χρόνια συνεργάτης του Χάρη Παυλίδη και στον Ολυμπιακό, αλλά και στην Εθνική Ομάδα. Και μιας και μιλάω για τη Βουλιαγμένη, από ότι έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος του αθλητισμού, ο Νίκος Περατινός, ο οποίος ήταν παλιός πολίστας και διοικητικός έλεγχος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και παίκτης του 77, όταν ανέβηκε η Βουλιαγμένη, και βέβαια και ένας από τους πρωτεργάτες γενικότερα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην χώρα μας. Σήμερα στη 1:30 τα τελεστή κηδεία του στο κημητήριο της Βουλιαγμένης. Αυτά, Γιώργο μου.
0: Αυτά, Λούκα.
1: Αυτά. Τα περισσότερα. Αυτά, θα έχουμε αρκετά το μεσημεράκι. Κυρίως βέβαια σήμερα έχουμε, επαναλαμβάνω, μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μιλήσει και δεν μιλάει πάρα πολύ, τον Χρήστο τον Τζέκο. Και βεβαίως αμέσως μετά, κάπως κάθε Τετάρτη, το έθετο μηχανοκίνητος αθλητισμός, 3 και 4 με τον Στράτο Φωτεινέλη.
0: Και το βράδυ, 9 η ώρα,
1: και το βράδυ, 8.30 ώρα, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής εδώ, pre-game. Πρώτη συνδέση με Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ, ο πρώτος τελικός
0: της εδώ σειράς, από το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Και ο Λουκάς Στεφανόπουλος.
1: Α, μην ξεχάσω το εξής. Σημαντικό, ναι. Γιώργο. Πάρα πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι πρέπει μέσα στις επόμενες εκπομπές να το αναδείξετε και εσείς στην πρωινή ζώνη. Το Σάββατο είναι ο ετήσιος αγώνας σκηταλοδρομία κολύμβησης, σκηταλοδρομία αγάπης, στη μνήμη του Βασίλη Τοκάκη.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Για τη στήριξη και του συλλόγου εθελοντών Αγκαλιάζω, που στηρίζουν τους ανθρώπους που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.
0: Θα μας φτιάξει την Παρασκευή να έχουμε ένα πολύ αφιερωμένο.
1: Κάτι θα κάνουμε, ναι. Εντάξει, μπορεί να το κανονίσετε κι εσείς.
0: Εσείς. Εσείς ο δικός μας άνθρωπος.
1: Και εσείς ο παραγωγός εκπομπής.
0: Όχι. Δες, μην βάζουμε τίτλους τώρα εδώ πέρα. Εδώ, εγώ υποκλείδομαι σε σένα. Δεν έχω τώρα από τίποτα. Καλημέρα, κύριε Μολυφέση.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο Κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 13 συλλήψεις, ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο κέρδος. Σε λειτουργία από τη μία το μεσημέρι, η πλατφόρμα για γονείς που θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Τροχαίο με παράσυρση τρίχρονου παιδιού χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Αγλαία Κυριακού. Την παραίτησή του από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και από μέλους του κόμματος ανακοίνωσε ο Γιάννης Ματζουράνης. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγές πληγμάτων ΗΠΑ, Ιράν, σφυροκόπημα του Ισραήλ στο Λίβανο. 7 νεκροί και 11 τραυματίες μετά από πλήγμα ουκρανικού ντρόουν σε λεωφορείο κοντά στο Ντονιέτσκ. Γερμανία, Αυστρία, Πορτογαλία διεκδικούν 2 μη μόνιμες έδρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σήμερα η ψηφοφορία. Ανοίγει απόψε στις 9 η αυλαία των τελικών της Basket League με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια σας, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
5: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ισχυρή στο 1,9% εφέτος και το 2% το επόμενο έτος η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Σε ισχυρή δημοσιονομική θέση η χώρα μας διαθέτει μία από τις ταχύτερες πορείες αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους διεθνώς. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη, νέες σφοδρές επιθέσεις αντάλλαξαν Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, σύγχυση με τις διαπραγματεύσεις. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 συλλήψεις. Σε λειτουργία θα τεθεί στη μία το μεσημέρι η πλατφόρμα ένταξης γονέων στο κοινωνικό πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Ανοίγει απόψε στις 9 η αυλαία των τελικών της Basket League με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Έθριος ο καιρός, άνεμη μέτρη, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
6: Τι

κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα. Καναλιένα.
0: Τεταρτούλα σήμερα.
1: Καναλιένα. Σκουζέ 14 στον 8ο. Κατερίνα και Μαρία. Μαρία και Κατερίνα. Η Κατερίνα
0: η Κατερίνα Κούκα στον ήχο. Ακουκαλίδου. Την κάναμε λίγο, την παρατήσαμε. Εντάξει. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Ήρθα εγώ για να μην είσαι μόνη σου.
0: 11 με 12, καλύτερα οι δυο μας. Στην κυριολεξία.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Να σου πω κάτι, τσουφάγαμε.
1: Ένας λίγοι μείναμε.
0: Σκέψου πάλι πώς ξεκίνησαμε φέτος και πώς καταλήξαμε.
1: Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Και μπράβο μας.
1: Και μπράβο μας.
0: Και είμαστε και καλά.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Θα ξεκινήσω την εκπομπή εγώ με ένα ερώτημα. Θα παίξουμε το πρώτο τραγούδι και θα το απαντήσουμε μετά.
1: Ναι.
0: Όλοι εσείς. Όλοι. Mm-hmm. Ανεξαιρέτως. Που κάνετε διάφορα. Και πιστεύετε ότι δεν θα μαθευτούν. Από πού το πιστεύετε ότι δεν θα μαθευτούν?
1: Πίσω έχει Ελλάδα την τζουρά.
0: Όχι. Και να πω σε αυτό το σημείο. Κάνω την ερώτηση επειδή αυτά μου έχουν συμβεί σε μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή τα έχω πιστέψει κι εγώ. Έλεγα θα είμαι στην Καρδίτσα και ήμουν στο Παρίσι και πίστευα εγώ τότε ότι κανένας δεν θα καταλάβει ότι ήμουν στο Παρίσι. Ότι τέλεια θα είμαι στην Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Και ξεφτυλίστηκα. Ναι. Πανελληνίως και πανευρωπαϊκά.
1: Ναι.
0: Τα έχεις πάθει αυτά.
1: Ναι.
0: Πώς τα κάνεις και στο μέλλον? Θα αφήσω το ερώτημα.
1: Δάσκαλο καθίσεις λέει.
0: Ναι.
1: Και διαγράμματα θα μάθεις.
0: Θα αφήσω το ερώτημα εδώ.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, η μέρα θάλασσα στον Πία.
1: Μάλιστα.
0: Τα ξέρεις.
1: Για πες τα μου.
0: Λοιπόν, την Κυριακή, θα ξεκινήσω από την Κυριακή. Έχουμε στο... στα Βοτσαλάκια, στο Ανδρέας Γαρίφαλος, το κολυμπητικό μας σκηταλοδρομή αγάπης με τον Αγκαλιάζο. Μια δράση που κάνουμε 7 χρόνια συνεχόμενα.
1: Τι ώρα?
0: Θα ξεκινήσει στις 10, θα ολοκληρωθεί στις 6. Είναι μια δράση, να θυμίσω, που ξεκίνησε πριν 7 χρόνια, όταν ο φίλος μας ο Βασίλης Οτοκάκης, τότε ασθενής, εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει μια δράση, να καθιερωθεί μια δράση αθλητική περισσότερο στο αγαπημένο του κολυμπητήριο, γιατί κολυμπούσε συνέχεια ο Βασίλης τότε στο κολυμπητήριο, και να στείλουμε ένα μεγάλο μήνυμα συμπαράσταση σε όλους τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, ένα μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ένα μήνυμα ότι όλοι μπορούμε να στηρίξουμε ένας τον άλλον, και έτσι από τότε το καθιερώσαμε σαν οργανισμός, τότε σαν δήμος, και για 7η χρονιά θα γίνει και φέτος μια πάρα πάρα πολύ ωραία δράση, θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό.
1: Και το κανάλι 1, να πούμε,
0: το κανάλι 1 είναι εκεί, πάντα είμαστε εκεί, και εδώ να μην ήμασταν πάλι θα ήμασταν εκεί. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δράση και θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αλυσίδα αγάπης. Θα έχει ένα κουτάκι εκεί το Αγκαλιάζο, όποιος μπορεί να ρίξει από 50 λεπτά έως όσα χρήματα θέλει για να στηρίξει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ένα είναι αυτό, κάθε μέρα έχει δράση. Εδώ δηλαδή είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Έχει ένα τρομερό.
1: Ένα τρομερό.
0: Μισό λεπτό, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, μην πω λάθος.
1: Τρόμαξε, επειδή είναι τρομερό.
0: Τρόμαξε, επειδή είναι τρομερό. Λοιπόν, θα σου πω αμέσως εγώ.
1: Μπράβο, θα πω εγώ στο Δήμο που κάνει δράση για τον κόσμο. Θέλει ο κόσμος.
0: Βεβαίως.
1: Διεξόδους.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, μια βόλτα με πανιά λέγεται και είναι την, νομίζω μεθαύριο, είναι στο ΣΕΦ. Και είναι για τα μικρά, για τα πιτσιρίκια και τα παιδάκια να πάνε να μάθουν ιστιπλοεία. Έχει μετά ιστορίες προσφοράς και απόδοση τιμή προς Θεούς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Στο αρχαιολογικό μουσείο πάρα πολύ ωραίο και αυτό.
1: Λοιπόν, η ιστιπλοεία, εγώ όταν την έλεγα παιδάκι, μου άρεσε κάπως που τους έβλεπα έτσι.
0: Είναι ωραίο εγώ. Είχα ναι. Κάτι μαθητές.
1: Μετά που το σκεφτόμουν και τους έβλεπα τόσο ταλαιπωρημένους και αυτά, λέω άσε.
0: Ναι, αλλά είναι ωραίο ρε. Εντάξει, πρέπει να το έχεις. Να σου του νερού και τη θάλασσα.
1: Εσύ έχεις πάει με ιστιοπλοϊκό έτσι που πάνε κάτι.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Με ιστιοπλοϊκό.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω πάει, ας πούμε.
0: Εγώ ζαλίζομαι. Ξεκινάμε με αυτό.
1: Κατάλαβε, δεν μπορούμε να μου μυρίζει λίγο το πετρέλαιο εκεί πέρα με στη θάλασσα. Και...
0: ναι, ξεκινάμε με ότι ζαλίζομαι. Άνθρωπο που ζαλίζεται δεν μπαίνει σε ιστιοπλοϊκά. Πρώτα.
1: Βουτυράτο.
0: Ορίστε.
1: Βουτυράτο.
0: Ναι, δεν είμαι τόσο.
1: Απαλό.
0: Δεύτερο. Αλλά θα μ' άρεσε ρε παιδί μου, ξέρεις τι, να πούμε, θα πάμε ξέρω εγώ στην Ικαρία με ιστιοπλοϊκό. Πηγαίνετε ήσταν να σας βρω.
1: Α,
0: θα έρθω.
1: Εντάξει.
0: Θα πάρω ένα αεροπλάνο κάπου.
1: Θα είμαστε παρέα, δεν είναι ότι δεν θα είμαστε.
0: Στον προορισμό, για μένα σημασία δεν έχει το ταξίδι.
1: Όχι,
0: έχει
1: για...
0: προορισμό.
1: Α,
0: να φτάσω.
1: Το ανάποδο.
0: Να φτάσω ρε παιδί μου.
1: Εσύ είσαι το ανάποδο.
0: Ναι, να δώσουμε ραντεβού την Τετάρτη στην Ικαρία. Θα είμαι. Πώς πας, πας με αεροπλάνο εκεί, Κατερίνα. Στην Ικαρία έχει αεροδρόμιο. Θα πάρω το αεροπλανάκι εγώ, θα σα βρω στο σκάφος.
1: Καταλάβω.
0: Και επειδή ζαλίζομαι, το πρωί θα κλείσω και ξενοδοχείο. Το πρωί και θα μου κάνω βουτιές.
1: Και στο γυρισμό.
0: Ξανά το ίδιο.
1: Τη βιόλα σου.
0: Ναι, τη βιόλα μου. Κάντε εσείς το ταξίδι να πάω εγώ τον προορισμό. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Επίσης έχω μια απορία, ρε παιδί μου. Δεν λοιπόν την απορία μου.
1: Ρίχτη.
0: Μισό λεπτό να απαντήσω σε ένα μήνυμα πολύ σοβαρό. Πήγαμε προχτές στο. Πού πήγαμε?
1: Δεν ξέρω τι θα θέλετε να πείτε.
0: Κάπου πήγαμε, πού πήγαμε έτσι κατά την πρώτη. Α, στο μολ που είχαμε πέσει τον Golden.
1: Ναι, ναι.
0: Και πήγαμε σε 15 μαγαζιά εκεί. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει υπεύθυνα γιατί τα αντρικά μπλουζάκια συγκεκριμένα τα έχουν κάνει φαρδιά και κοντά.
1: Crop top.
0: Δηλαδή, το φαρδί το καταλαβαίνω. Κοίτα τώρα, συγγνώμη, δεν έχει τικόν. Ωραία. Άμα σηκώσω τα χέρια μου.
1: Εγώ στο ρώταγα που χθες αυτό.
0: Αν σηκώσω τα χέρια μου, θα βγει και η λίτσα μου έξω. Γιατί το κάνουν αυτό? Μπορεί να μου πει κάποιος. Δηλαδή, πας παίρνεις ένα μπλουζάκι. Ωραία.
1: Θα σου απαντήσω, γιατί είναι μερικοί που βγάζουν έξω την κυλίτσα τους, την ανεβάζουν και στα social.
0: Ναι, αλλά πρέπει να την το κάνουμε όλοι. Εγώ που θέλω να πάρω ένα ωραίο άσπρο μπλουζάκι. Δεν μπορώ. Πρέπει να βγάλω την κοιλιά μου έξω.
1: Λίζα, είναι και το δικό μου έτσι. Τώρα, εγώ αγχώθηκα.
0: Ρε παιδί, μάτι πα το δικό σου τρώει. Πήγα, πήρα με δύο μπλουζάκια. Ένα άσπρο.
1: Είσαι ψηλός, γι' αυτό συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, φίλε, και κανονικό που είμαι, είναι oversized.
1: Σε ρώτησα και μου είπε ότι δεν θα βγαίνει η κοιλιά μα έξω.
0: Ναι, αλλά τώρα βγαίνει, δεν τη βλέπεις.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Γιατί το κάνουν αυτό?
1: Δεν ξέρω, για τον ίδιο λόγο που είναι πολύ κοντά τα σορτζάκια του Ζάρα στα αντρικά. Πάρα πολύ κοντά, θα πω εγώ. Εντάξει, δεν είπα να είναι πολύ μακριά.
0: Αυτό ήταν και παλιά μόδα.
1: Ναι.
0: Το κοντό σορτζάκι το πολύ, δεν ήτανε. Εγώ θυμάμαι με τον πατέρα μου που φοράγε κοντό σορτσάκι λακκός.
1: Να σου πω
0: δεν
1: φοράγε κοντό
0: σορτσάκι όμως.
1: Και τι γνώμη έχεις και για το λινό σορτσάκι? Γιατί εγώ δεν μπορώ να το πιανοηθώ.
0: Όχι, δεν θα το φορά.
1: Ούτε. Το οποίο πάει και με σπαντρίγια από κάτω. Δηλαδή μπορεί να γίνει χειρότερο. Ακεί που το σκέφτεσαι.
0: Ούτε αυτό. Εγώ για τα μπλουζάκια κάποιο θα μου πει γιατί πρέπει εγώ, Σόνι Κεντέ, να βγάλω την κοιλιά μου έξω. Δεν θέλω. Θέλω να βάλω ένα άσπρο μπλουζάκι.
1: Δεν το θέλουμε εξώκυλο.
0: Τι ξέρει, γίνεται επειδή μπορεί να πα να κουνηθεί, να κάθεσαι λίγο, βγαίνει το πίσω. Τεντώνεσαι λίγο, βγαίνει το μπλουζάκι.
1: Crop top. Νιώθω άβολα.
0: Ναι, γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Τέλο πάντων.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική κλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Και να σε ρωτήσω και κάτι. Ναι. Εμάς γιατί δεν μας έχει τύχει ποτέ να τα φτιάξουμε με έναν που θαυμάζουμε χρόνια υπερδιάσημο. Δηλαδή, παράδειγμα, να σου αρέσει ρε παιδάκι μου ο Ντικάπριο και τελικά τα φτιάξει με τον Ντικάπριο. Ή να σου αρέσει εσένα η Κέιτ Μπλάνσετ, τυχαία λέω.
1: Είναι που δεν κυκλοφορούμε στη διαμέρη.
0: Α, ναι. Δίνει εξήγηση.
1: Ναι. Θέλω να μου έχει πει δύο Hollywood, ας πούμε.
0: Τυχαία του ανέφερα.
1: Ποιο θα ήθελε, δηλαδή να βλέπει κάποιο στα περιοδικά και να πει αυτό
0: ναι.
1: Θέλω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Πώς έκανε η Μαριόλα με τον Στράτο. Αυτή η παιδάκια, πιο μικρή αυτή, τον είχε κατάλληλο όπως τον είχε τον Τζόρτζο και κατάφερε και έγινε σύντροφός του. Μετά ευτυχώς κατάφερε και δεν είναι σύντροφός.
1: Όχι, εγώ άλλο τώρα που δεν ήθελα να πω για τον Ντεπ, τον Τζόνι, ε.
0: Τι.
1: Που λέει ότι κατάλαβε ότι του πήραν 600 χιλιάρικα.
0: Ναι, δεν το
1: κατάλαβε. Δύο χρόνια λέει το είχαν εκλέψει την κάρτα. Δηλαδή έχεις εσύ μια κάρτα και σου παίρνουν την κάρτα σου
0: 60 λεπτά.
1: 20 ευρώ, 60 ευρώ. Σε δύο χρόνια θα το καταλάβει.
0: Εγώ 60 ευρώ θα το καταλάβαινα.
1: Ωραία.
0: 60 λεπτά δεν θα το καταλάβει. 60 λεπτά.
1: Πού θα το καταλάβει και αυτό. Σε δύο χρόνια 200 χιλιάρικα για τον Τζόνι ή τον Ντεπ. Τι είναι.
0: Έλα ρε τώρα. Η άλλη λέει τη έστειλε μηνύματα ο Μπρατ Πιτ και του στέλνει λεφτά. Δηλαδή ξέρει κάτι. Εντάξει, τι γίνεται λίγο και να μην σκεφτόμαστε. Και επίση όλοι αυτοί δεν το λένε σε κάποιον διπλανό του. Να του πει έλα εδώ, σε κοροϊδεύουν. Δηλαδή μα έρχεται ένα... μια ιστορία τώρα που δεν σου πω, δεν μπορεί και να σε κοροϊδεύουν. Πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Είναι ένα, βλέπα τι φάμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα παππού, μεγάλο κύριο ο παππού, και βγήκε μια κουμπί στο λιάκα, δεν θυμάμαι. Και έλεγε ρε παιδί μου ότι μου έφαγε λέει μια 100.000 ευρώ. Από πού λέει ήταν αυτή, η κυρία, ξέρω εγώ από κάποιο την είπε. Και λέγει κυρία. Λοιπόν, αυτή είναι μια Βραζιλιάνα, μια κάτι, η οποία την γνώριζε από το Facebook. Άκου τώρα. Ο άνθρωπο αυτό 80-75-80 χρονών.
0: Okay.
1: Που σίγουρα έχει παιδιά, έχει εγγόνια, έχει φίλου, έχει. Η κατάληξη ήταν. Αυτή λοιπόν ήταν μέσω Facebook και το έστειλε μηνύματα και αυτά και θέλω να έρθω και τα λοιπά και δεν έχω λεφτά και έχω τον άντρα μου εδώ και θέλω να φύγω. Τη πληρώνω λέει το εισιτήριο. Φεύγει λέει και καλά, έχασε το αεροπλάνο, τη έφτιαξε καινούργιο εισιτήριο. Μετά λέει πήγε με διάμεση σταθμό Johannesburg.
0: 2000 χωρί να έχει φτάσει
1: ναι,
0: αυτή εδώ.
1: Και έπαθε σκολικοειδίτιδα και αυτό και μου στέλνε και το νοσοκομείο και ήθελε το νοσοκομείο τόσα και 10.000 και χτίστηκε σαν την παλίτσα και 5.000 και 3.000 και μου στήχησε λέει 100.000. Και του λέει τώρα η κοπέλα που του παίρνει τέλο. Καλά του λέει κύριε Βαγγέλη, δεν σα. Ω, μου το λέγανε λέει οι φίλοι μου, αλλά εγώ λέει, δεν πίστευα λέει ότι με κοροϊδεύει, την πίστευα. Την είχα τη δει, λέει, όχι, λέει μόνο φωτογραφίε. Και έδειχνε τώρα μία τύπη η οποία με μαγειό και έστελνε τώρα στον παππού.
0: Τα λένε και δεν πιστεύει τίποτα.
1: Και λε, όχι, με αγαπάει.
0: Μου συμβαίνει, λε.
1: Ναι, σε κατάρρευσε ο παππού. Και αν έρθει μου, δεν του κόβει τον ανθρώπου αυτού νου ή των γύρων. Και όμω το λέγανε, το είπε και μόνο μου, λέει μου, το λέγανε. Ότι δεν είναι αλήθεια, αλλά εγώ λέει το πίστευα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ρε, επειδή μου σε πιάσει έρωτα.
0: Ναι.
1: Τον έπιασε έρωτα τον κύριο και.
0: Ναι, εντάξει. Απορώ γιατί έχουν συνδυάσει τον έρωτα με κάτι ωραίο να τα πω στο υποδιάστημα.
1: Πέστε.
0: Ναι, ξέρει γιατί μα το δείχνουν λάθο. Από πολύ μικρή ηλικία. Και λένε όλοι να ερωτευτώ, να κάνω να δείξω και μην το έχει τίποτα άλλο. Χαρά όταν σου συμβαίνει ναι. Και παίζει αυτό το ηλίθιο χαμόγελο που σε κοιτάνε όλοι. Και εσύ λες, πω καλά, λες, το με ζηλεύουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά.
0: Τίποτα, ρε, καταστροφή. Ό,τι χειρότερο μπορεί να σε βρει είναι. Να, γιατί να σου πω και κάτι, ωραία, να χάσει λεφτά. Και τι έγινε, θα βγάλει άλλα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να χάσει δουλειά και τι έγινε, θα βρει άλλη. Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Να σου κλέψουν και ένα αυτοκίνητο. Ωραία, πάρει ένα μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Άντε τώρα να ερωτευτεί. Υπάρχει ελπίδα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Καμία, ρε, τελείωσες.
1: Δεν υπάρχει ελπίδα.
0: Τελείωσες.
1: Καμία ελπίδα. Mm. Και να σου πω και κάτι. Θα πάμε για καμπίνγκ.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Εξαρτάται.
1: Από τι?
0: Από τον προορισμό.
1: Γιατί διαφορά έχει το καμπίνγκ στη Μύκονο από το καμπίνγκ στην Αίγινα.
0: Η διαφορά είναι ότι έχουμε λεφτά να πάμε στην Αίγινα σε ένα δωματιάκι.
1: Α. Γιατί και στη Μύκονο δεν είναι ακριβά. Οι φήμες λένε είναι πολύ φήμες. Ότι είναι πολύ καλές τιμές.
0: Καλά ακόμα. Να πάθουν γιατί έχει πέσει εκεί πέρα η κινητικότητα.
1: Στη Μυκονό.
0: Ναι, βέβαια δεν έχουμε εμφανιστεί. Γιατί άμα εμφανιστούμε.
1: Άμα εμφανιστούμε, ναι, θέλουμε, άμα πάμε, μην το πούμε από πριν.
0: Αν μας ακούνε, να μας πληρώσουν να πάμε, Πρόεδρε.
1: Γιατί μήπως να...
0: αυτό μας αξίζει.
1: Μήπως κάποιος θέλει να του κάνουμε εκπομπή live από εκεί.
0: Μήπως είναι και ο καλοκαιρινός μας έρωτας και πρέπει να πάμε να τον ψάξουμε.
1: Να μην πάμε τότε.
0: Να μας έρθει καταστροφή καλοκαιρινή.
1: Να μην πάμε, όχι, να μην πάμε τότε. Να μην πάμε τότε. Δεν είναι. Δεν είναι να πάθουμε τέτοια τώρα καλή.
0: Θα το συζητήσουμε το κάμπινγκ αύριο, θα το βάλουμε θέμα στην εκπομπή.
1: Γιατί την αυριανή είναι να προετοιμαστεί ο κόσμο.
0: Για το κάμπινγκ, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ακούσει μερικέ που λένε αχ, θα με πάει για κάμπινγκ και αυτά. Και χαίρεται αυτή. Πινάλα είναι η κορίτσι μου, γι' αυτό θα σε πάει για κάμπινγκ.
1: Όχι, είναι νοοτροπία. Δεν είναι πινάλα.
0: Όχι, όχι. Είσαι πεινάλα και πας για κάμπινγκ. Ξεκάθαρα. Όχι,
1: εγώ έχω κάνει κάμπινγκ.
0: Νοοτροπία είναι και το δεν σε πάω σε μαγαζί και σε πάω με μία μπύρα σε ένα παγκάκι στη θάλασσα.
1: Γίνεται, ναι.
0: Δεν είναι νοοτροπία. Όχι.
1: Θα σε ξαναρωτήσω, το έχει κάνει.
0: Να το έχω κάνει. Για να μου το λες έτσι, να το έχω κάνει. Πού το έκανα και δεν τα σπάω. Ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Και οικονομικό. Σε παρένθεση.
0: Άντε, μπράβο. Ναι.
1: Από το να κάτσει με τον την.
0: Όχι. Γιατί μετά και να τσακωθεί, λε κανένα 5 ευρώ για μπύρε έδωσα.
1: Δεν έδωσα και 150. Έχει πάρει 6 καλαμάκια και 2 μπύρε και θα είσαι και μια χαρά.
0: Καλά, 6 καλαμάκια και 2 μπύρε, 5 ευρώ πρόεδρε, το καλαμάκι.
1: 15 είπα.
0: Α, 15 πάλι, δεν βγαίνει.
1: 20 ευρώ, ρε παιδί μου.
0: 50 πλέον.
1: Δεν θα σε. Δεν θα, δηλαδή.
0: Ναι, μετά δεν σε νοιάζει και η εξέλιξη.
1: Όχι, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ό,τι τροπή και να πάρει, δεν νιώθει άσχημα.
1: Ναι.
0: Λε σιγά.
1: Ρε παιδί μου, ναι, και λε 20 ευρώ ήταν. Επίση, παίρνει και ευχάριστη η ώρα. Άντε τώρα πήγαινε, πλήρωνε, παρήγγειλε να βάλει τα καλά σου, να βάλει αυτό που θα πάμε. Πάμε παγκάκι. Είχα ένα φίλο που έλεγε, πήγαινε ή με τα μάξι.
0: Πάμε παγκάκι, να σου πω κάτι. Και η άλλη κοπέλισσα τώρα έχει στολιστεί, έχει πάει κομμωτήρι που βάλει και ένα φουστάνι. Έχει βάλει και λίγο τα κουνάκι γιατί πα εσύ στην άμμο. Δεν θα βγει από την άμμο.
1: Είχα ένα φίλο, τον Μιχάλη, τον έχω ακόμα. Πολύ φίλο μου, γεια σου Μιχάλη. Ο οποίο τότε είχε μια κοπελίτσα. Του λέει, τι κάνει Μιχάλη, τι κάνατε χτε, αυτοκίνητο μου έλεγε. Παίρνανε το αυτοκίνητο και πηγαίνανε. Τι κάνατε, παγκάκι. Πήγαινε το παγκάκι. Αυτό.
0: Καλό είναι, καλό
1: τι
0: είναι.
1: Δεν έκανε εσύ. Αλλά αυτό μου ήξερε, μου λέει: πάω να πληρώνω, μου λέει τρελό είσαι.
0: Χρειάζονται.
1: Μετά από ένα-δύο μήνε που γινόταν όλο αυτό και ήταν σίγουρο, ρε παιδί μου, ότι.
0: Τώρα σου λέει να βγούμε
1: σε
0: και.
1: Σε δύο μήνε είχα χαλάσει 200 ευρώ. Τσάμπα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και τι κάνατε, Μιχάλη, παγκάκι.
0: Παγκάκι.
1: Αμάξι.
0: Αμάξι.
1: Τι πήγαινε με τα αμάξι του.
0: Θα τα συνδυάσουμε εμεί τώρα, θα κάνουμε κάμικ, μπύρα, παγκάκι, αυτοκίνητο. Mm. Γιατί και αυτή τη σκηνή μπορούμε να τη φορτώσουμε.
1: Ναι, πρέπει να πάρουμε και αμάξι.
0: Εντάξει, μην ανησυχεί.
1: Εγώ δεν έχω.
0: Θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματα.
1: Με δανεικό αμάξι, δανεική σκηνή.
0: Θα τη βάλουμε πάνω στο αυτοκίνητο, έχει την.
1: Αυτά που τη βάζει πάνω. Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, ραντεβού ξανά αύριο.
1: Αύριο.
0: Καλή συνέχεια σε όλου.
1: Γεια σα.
0: Σκουζέ 14 στον 8ο όροφο.
1: Στον 8ο όροφο. Όλοι εδώ μαζί.
0: Ακολουθεί η Κάτια.
1: Η μοναδική.
0: Κάτια Σιγουλή. Όχι, Κάτια Ταραμπάγκο.
1: Κάτια Ταραμπάγκο.
0: Κάτια Ταραμπάγκο.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ισχυρή στο 1,9% εφέτος και στο 2% το επόμενο έτος η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η χώρα μας διαθέτει μία από τις καλύτερες πορείες αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους διεθνώς, δήλωσε ο Πιερακάκης. Νέες φοδρές επιθέσεις ΗΠΑ Ιράν, παγωμένες στη διαπραγματεύση σύμφωνα με την Τεχεράνη, εξελίσσονται κανονικά, τόνισε ο Τραμπ. Σε Αγρίνιο και Κοζάνη, νέα μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 συλλήψεις, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκόμισε το κύκλωμα. Γερμανία, Αυστρία, Πορτογαλία διεκδικούν 2 μη μόνιμες έδρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σήμερα η ψηφοφορία. Απαιτητικά τα θέματα των πανελλαδικών σε μαθηματικά και βιολογία, βατά και σαφή στα αρχαία. Σε λειτουργία σε μία ώρα η πλατφόρμα ένταξης γονέων στο κοινωνικό πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Ανοίγει απόψε στις 9 η αυλία των τελικών της Basket League με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε.
2: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ επιμένω ότι θα λέω καλημέρα, παρότι η ώρα είναι 12 και πρώτα 8 λεπτά και η σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας μας επιβάλλει εντός εισαγωγικών να λέμε καλησπέρα από τις 12 και έπειτα. Καλημέρα θα πω εγώ, δεν θα κόψω αυτή τη συνήθεια. Τι κάνετε, πώς είστε, συντονισμένοι είστε, σίγουρα το ξέρω αυτό, κανάλι 1,90,4 εκπέμπουμε από τον ηλιόλουστο, όμορφο, ήρεμο, ψύχρεμο, χωρίς έτσι κίνηση, χωρίς... Φίδα χαμογελαστά πρόσωπα στα δρόμο και γι' αυτό ίσως έτσι ξεκίνησα και εγώ πιο έντονα με χαμογελαστά μουτσούνια να πω τις δικές μου καλημέρες. Κανάλι 1 λοιπόν 90,4 στο μικρόφωνο εγώ και στην μουσική μέχρι και τη μία Κάτια Ταραμπάνκο στο Τάπαμε παρέα με την Κατερίνα Ακοκαλίδου σήμερα παρέα. Τα δύο Κατερινάκια. Ξεκινήσαμε με Μαρσό, έτσι λίγο πιο... Με πάει από εχθές, από τότε βασικά που μπήκε, από προχθές που μπήκε το καλοκαίρι επίσημα και ο Ιούνιος. Με πάει λίγο σε τέτοια τραγούδια νησιώτικα, ανάλαφρα, ταξιδιάρικα, λίγο πλοίο, λίγο έτσι... Αφρισμένη θάλασσα κάτω από τις προπέλες του καραβιού που φεύγει και ο Πειραιάς σιγά σιγά να χάνεται στην εικόνα. Κάποιος ονειρεύεται λίγο διακοπές. Κοντά είμαστε, παρόλα αυτά και εδώ είναι υπέροχα και είναι μια ωραία διακοπή από όλη τη σκοτούρα της ημέρας, γιατί εδώ στο στούντιο πραγματικά είναι ένας χώρος έτσι όμορφης απομόνωσης με πάντα ευχάριστα νέα και ωραίες μουσικές. Στους πέντε ανέμους λοιπόν Στέφανος Κορκόλης, ακούμε λίγο μουσική και επιστρέφω με κίνηση και καιρό.

0: Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά στην Ιερία, στην Ιέρια, στην Πατούλα, στην Υπάτη, στην Υπατία και στην Υπατούλα. Τι γλυκό όνομα. Υπατούλα, Υπατούλα Λαδό, Υπατούλα Μη. Τέλειο. Και στον Ασαφός, τώρα δεν ξέρω αν τέτοια ώρα μπορεί να έχει προπόνηση, εγώ σίγουρα έχω μετά, στον Ναδάλ, σαν σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Ραφαέλ. Λοιπόν, κίνηση σας υποσχέθηκα, κίνηση θα σας πω, όμορφα τα πράγματα. Από ό,τι βλέπω, λίγο κιτρινάκι γενικά, απλωμένο στον Κηφισό, από άκρη σε άκρη, από Μοσχάτο, λίγο πιο πάνω από το Μοσχάτο, μέχρι και την Αττική Οδό. Και στα δύο ρεύματα, αλλά κίτρινάκι είναι, δηλαδή κινούμαστε. Θα το πάω ανάποδα σήμερα, λεωφόρος Αθηνών, το λίγο στον Σκαραμαγκά προς Κόρινθο, πάλι κίτρινο και εκεί πέρα. Ο Πειραιάς μας θα βρει κίνηση στην Κόνονος και λίγο στην Γούναρη και βγαίνοντας στην Σκυλίτσι, αλλά πολύ τμηματικά. Όλο αυτό θα σε οδηγήσει σε μια παραλιακή η οποία θα βρει λίγο κομπούζιο λίγο πριν την λεωφόρο Αλίμου. Υπολογίζω, επειδή περνάω από εκεί κάθε μέρα, είναι αυτό το φανάρι το οποίο σε βγάζει Αλίμου. Ανεβαίνοντας στην Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού και της Γλυφάδας, ενδιάμεσα και στα δύο ρεύματα, Καρέας μια χαρά, η Βάρη έχει τμηματικά λίγο στο ύψος της βιομηχανικής περιοχής, εκεί που είναι το Κοροπή. Και και για κάποιο λόγο στην Αττική Οδό. Ναι, οκ. Μεσογείων μια χαρά, τίποτα. Και η Κηφισίας λίγα πραγματάκια, πολύ λίγα, μια χαρά είναι. Λοιπόν, ο καιρός για σήμερα έφριος είναι, ηλιόλουστος είναι. Αν το είχα πατήσει και λίγο νωρίτερα, θα το έκοβα καλύτερα. Λοιπόν, στην Αττική αναμένεται έφριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μπουφούρ και λίγο αργότερα θα ανέβουν 4-5 στα βορειοδυτικά ως επιτοπλίστων. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17-30-32. Εγώ προσωπικά έχω αρχίσει και κοιμάμαι λίγο με πιο ανοιχτά τα παράθυρα στο σπίτι για να υπάρχει παραπάνω κυκλοφορία όσων μποφόρ μπορούν να πιάζω, τέλος πάντων, γιατί αρχίζει και σφίζει σιγά σιγά. Βέβαια το πουπουλένιο πάπλωμα το χειμωνιάτικο δεν το έβγαλα. Δεν ξέρω, μ' αρέσει αυτό το κουκούλιασμα. Σκάω, η αλήθεια είναι, σκάω. Δηλαδή έχω ξυπνήσει μια φορά, όχι μια φορά, πολλές φορές για να αλλάξω μπλούζα λόγω του ότι απλά είναι ένα σκύλο στο γυμναστήριο. Αλλά το έχω πάρει σαν detox. Την ώρα που κοιμάμαι κάνω και ένα έτσι χαμάμα, ναι, ένα workout. Καλά πήγε αυτό. Για στείλε μου μήνυμα 6951 904 904, ή αν θες μπορείς να πας και τηλέφωνο στο 210-42-24-4-4-1 έως 6 και ζητάς να σε συνδέσουμε το στούντιο. Για να δούμε.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Σαν σήμερα, παιδιά, ο Αλεξάνδερ Μακέντζι, ο 29χρονος Καναδός, έχει την φαϊνή ιδέα το 1989 να ακολουθήσει το ρεύμα του ποταμού προς τα δυτικά από τη λίμνη Great Slave μαζί με 13 φίλους του και 3 κανό. Φορτωθήκανε, πήραν τα πράγματά τους και αποφασίσανε να κάνουν explore. Και εγώ είμαι μαζί του. Είμαι σίγουρα μαζί με το σκεπτικό που είχαν. Αυτό είναι το πιο σωστό. Μαζευτήκαν λοιπόν 13 άτομα, 14, 3 κανό και πήρανε βάρκα την ελπίδα να βρεθούν στον Ειρηνικό ωκεανό. Αλλά βρεθήκανε στον Αρκτικό μετά από 102 μέρες, μόλις από 102 μέρες, έχοντας καλύψει 3.000 μίλια, κινούμενοι τελικώς βόρεια. Ο ποταμός που τέμνει τον Καναδά θα πάρει το όνομά του σαφώς. Και πόσο, έτσι το διάβασα, και πόσο ωραίο μου άρεσε. Δηλαδή, καλά, τότε φαντάζομαι σίγουρα το 1789 δεν είχαν την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις που έχουμε τώρα. Όσες φορές βλέπουμε ταινίες εποχής του 1500, 600, 700 και ούτω καθεξής μέχρι το 1850 και βάλε θα πω εγώ, τους βλέπουμε απλά να πίνουν κάτι τσάγια μονίμως, είτε κάτι υπασίες, είτε κάτι εκεί πέρα λόρδι, κομώσεις, στον κόσμο τους. Ζωγραφίζανε, κάνανε πάρτι, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί. Εντάξει, ήταν και φαντάζομαι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν και τα χωράφια τους και τα σχετικά, αλλά ως επιτοπλίστων ήταν, επειδή αναφερόμαστε σε αυτούς που είχαν την ικανότητα και την δυνατότητα να φύγουν για 102 μέρες, για σχεδόν μισό χρόνο, οριακά, ψάχνοντας έναν ωκεανό. Το ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να μαζέψω και άλλα 13 παλαβά άτομα και να τους πω, παιδιά, πάμε να ανακαλύψουμε κάτι. Κάτι, τι όμως. Να πάρεις μια βάρκα και να ξεκινήσεις να ψάχνεις περίεργα νησιά. Δεν ξέρω. Για πείτε κάποια ιδέα που θα μπορούσατε να κάνετε εσείς. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Απλά στέλνετε ένα μήνυμα. Έχετε ένα group με 13 άτομα, 14, τα οποία θα σε ακολουθήσουν παντού, ό,τι και να κάνεις και πού πας. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Θέλω το μήνυμά σου στο 6951-904-904. Κάθομαι και εγώ να κάνω ένα. Να το σκεφτώ λίγο. Πού θα ήθελα να καταλήξω. Μία επιλογή να μου πεις δύο. Βασικά πες μου όσες θες. Αυτό θα δούμε. Θα το φιλτράρουμε εδώ. Κάτσε να ανοίξω και το. Και τη δύο εδώ μας, εδώ το Viber. Καλημέρα Κατερινιό μου, καλημέρα αγαπημένη μου. Αλλιά σου, έλα απόψε και τα υπόλοιπα μηνύματα είναι ok. Καλημέρα σε όλους. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμα στο 6951-904-904. Και εγώ παρόλα αυτά θα συνεχίσω λίγο τα σαν σήμερα. Όπου το 1949 ο 14χρονος τότε Presley, ο Elvis Presley, λαμβάνει A-Alpha στην γλώσσα και... Αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί θα φανταζόμουν ότι ο Presley από μικρή ηλικία θα είχε καλή επαφή με τη μουσική. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα τα αρχεία μου λένε και επιβεβαιώνουν ότι πήρε σε, δηλαδή γάμα, στη μουσική. Στο σχολείο, στο σχολικό έλεγχο του Λυκείου Hume στο Memphis του Tennessee. Παρ' όλα αυτά, τι να πούμε. Ο Elvis Presley είναι, απέδειξε σε όλους ότι με τη μουσική τα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Συνεχίζοντας τα δικά μας εδώ τα ντόπια, το 1967, καθιερώνεται και στην Ελλάδα λοιπόν το περίφημο αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Από τότε... Καλά κάνανε και το βάλανε. Αυτό μας προστατεύει από διάφορα πράγματα και καλό είναι, η αλήθεια είναι, να το έχουμε πια στο νου μας, μωρέ, να μην παίρνουμε το ρημάδι, το δίτροχο ή το τετράτροχο ή οτιδήποτε κινείται, πατίνι, οτιδήποτε κινείται έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ, είτε μικρές είτε μεγάλες, γιατί εμείς μπορεί να είμαστε καλοί οδηγοί, να οδηγάμε ήρεμα και ωραία. Σπάνιο συμβαίνει αυτό, η αλήθεια είναι, αλλά... Μπορούμε κάτι σίγουρα θα γίνει λάθος και μπορεί να βλάψουμε κάποιον άλλον και ποιος θα φταίει, μόνο εμείς. Οπότε το 67 έρχεται λοιπόν αυτός ο νόμος, καθιερώνεται και καλά κάνει και έρχεται εδώ και να σταματήσουμε να παίζουμε κρυφτούλη με την ελληνική αστυνομία κάποια στιγμή. 1977, ο Bob Marley κυκλοφορεί, εντωμεταξύ πόσο ταιριάζει το τραγούδι με τον πρόλογο της είδησης. Τυχαίο τελείως. Πολύ μου άρεσε. Ο Bob Marley λοιπόν κυκλοφορεί το άλμπουμ του Exodus, ένα από τα κορυφαία της Reggae. Έχει τραγούδια μέσα One Love, People Get Ready, Jamming,
That's jamming και το Three Little Birds. Πρέπει να κάνω μία, όχι βραδιά, okay, μία, ένα μεσημεριανό αφιέρωμα σε μουσικές reggae with Bob Marley. Νομίζω θα είναι ωραίο. Συνεχίζοντας, το 1978 το βιβλίο των Record Guinness μπαίνει στο βιβλίο των Record Guinness. Μπαμπούσκα ωριακά, ματριώσκα κανονικά. Σπάει λοιπόν και το ίδιο ένα ρεκόρ, καθώς γίνεται το πιο πολυκλεμμένο βιβλίο από τις αγγλικές βιβλιοθήκες. Από τη μία να πεις, κατακρίνουμε σαφώς, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα επικροτήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο το κλέψιμο και την αρπαγή ενός αντικειμένου ή του οτιδήποτε πράγματος από έναν άλλο άνθρωπο ενώ δεν σου ανήκει και δεν έχεις ρωτήσει. Παρόλα αυτά, δεν θα το ξαναυπογραμμίζω. Αλλά στα βιβλία να πάει στην ευχή του Θεού, άμα είναι να διαβάσουν τύπου, εντάξει, χαλάλε. Απλά εντάξει, αδερφέ, μπορεί να το δανειστείς και να το ξαναγυρίσεις, ξέρω εγώ, να πεις, ξέρεις κάτι. Θα το πάρω, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο να μην το γυρίσω. Ας πληρώσω ένα πέναλτι 10 λίρες, ξέρω εγώ πόσο. Οι Άγγλοι έχουν λεφτά. Anyway, λεφτά υπάρχουν στην Αγγλία. Μπράβο. Ναι, ματριώσκα τελείως. Το βιβλίο στο βιβλίο. Και κλείνω λοιπόν με μια ενδιαφέρουσα είδηση, όπου το 2005 αρχαιολογικό χώρο μεγάλης έκτασης, χρονολογούμενο από την εποχή της αρχαίας ελληνικής Μασαλίας, η οποία ιδρύθηκε πριν από 2.600 χρόνια π.Χ. προφανώς, έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο παλαιό λιμάνι, στο κέντρο της Μασαλίας. Τα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν είναι κυρίως θράσματα κεραμικών ελληνικής προέλευσης, Αττικής, Κορινθιακής ή Ιωνικής. 2.600. Παντού είμαστε. Παντού αυτή η χώρα, κανονικά το λέω και το ξαναλέω και τώρα τελευταία, επειδή κάνω κάτι παρές με ωραίους ανθρώπους και συζητάμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και αναλύουμε επί ώρες τον κόσμο, την ιστορία, τα πάντα όλα, και την κοινωνία ως επιτοπλίστων, χωρίς να μαυρίζουμε την ψυχή μας. Αυτή η χώρα έπρεπε να κυριαρχεί, έπρεπε να είναι η χώρα, να είναι στο ψηλότερο σημείο, κάτε με. Δεν είχα την τύχη να γεννηθώ εδώ, γεννήθηκα σε Σλάβη και σε δάφους, δεν θα τοποθετηθώ γεωπολιτικά. Θα πω σε Σλάβικες, τέλος πάντων, περιοχές. Παρ' όλα αυτά κατάγομαι από Έλληνες. Μεγάλωσα εδώ από τα 5 μου και πραγματικά αυτό είναι ένα διαμάντι στο πλανήτη μας και κρίμα που δεν την αγαπάμε. Παρ' όλα αυτά θα το γυρίσω και θα το κλείσω με μια ευχάριστη είδηση που θυμήθηκα και μου ήρθε με αυτό το παραλήρημα στο μυαλό. Εχθές είδα κάποιες συνεντεύξεις ενός παιδιού, ο οποίος διερωτήθηκε για τις πανελλήνιες του και για το πώς έγραψε για το θέμα του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου στην έκθεση που ήταν, δεν θυμάμαι σε ακριβώς ποιο μάθημα, και απάντησε όχι, δεν μου ήταν αδιάφορο αυτό το θέμα, προτίμησα να γράψω κάτι το οποίο με εξέφραζε, και αναφέρθηκε στο πολύ ανοιχτά και τον κόψανε κατευθείαν από την συνέντευξη και λέει, έγραψα για αυτούς που μας κυβερνάνε ότι είναι βιαστές και δολοφόνοι, θα σταθώ εκεί, θα το κόψω και εγώ εκεί εν μέρη, γιατί μπορούμε να το βρούμε αυτό αν το απόσπασμα αν θέλουμε στο ίντερνετ, αλλά θα πω ότι υπάρχει ελπίδα, εγώ εκεί θα σταθώ, αυτό το παιδί είναι νέο, αναφέρθηκε και σε άλλο μετά site, είδα το υπόλοιπο κομμάτι, αναφέρθηκε και για τους φίλους του, για τους συμμαθητές του, ότι όλοι έχουν αυτή την αγωνία και αυτό το ήδη στο μυαλό τους, την απορία του τι συμβαίνει στη χώρα τους και στην κοινωνία τους, και προσπαθούν με έναν δικό τους τρόπο, με τον οποιοδήποτε τρόπο, κάτι να κάνουν, και πραγματικά αυτό μόνο χαμόγελο στα χείλη μπορεί να φέρει, και εμείς ως μεγαλύτεροι πρέπει να δώσουμε χώρο, όχι χώρο, στήριξη, σπρόξιμο και τα εφόδια σε αυτά τα νέα παιδιά, μπας και τα αλλάξουν αυτά και ανυψώσουν αυτή την χώρα και τον κόσμο, το απλώνω εκεί που αξίζει να είναι και όχι στη μαύρηλα που μας ρίχνουν. Αυτά λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λίγο πιο έτσι ρομαντικούς ρυθμούς. Τι ακούμε ρε παιδιά, καλώ σε βρήκα, τα ακούσα, α όχι, Σικάριο, Χορό, α ναι καλέ, τα είχαμε ακούσει αυτά, είμαστε στο, α ακολουθήσε λίγο τίποτα. Είμαι στο ένα δικό μου τρανς αυτή τη στιγμή. Σικάριο λοιπόν, Χορός, και ακολουθεί
διάλειμμα μετά από εδώ. Και μετά ακολουθούμε με ζώδια. Όλα αυτά στο κανάλι 1.90.4. Δεν πας πουθενά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

And I'm back με begging you πάρα πολύ. Παιδιά, σκέφτηκα εγώ πού θα πήγαινα αν είχα 13 φίλους, φίλες, παρέα, έτσι τρελιάριδες. Τρελιάριδες γιατί θα πήγαινα, θα τους μάζευα και θα τους έλεγα κουμαγκές. Θα πάμε τρίγωνο των Βερμούδων. Αλλά όχι πτάμενοι, με πλοίο. Να δούμε τι γίνεται. Να προσπαθήσουμε να το καταγράψουμε όσο... όπως γίνεται, αλλά όσες φορές ό,τι έχω διαβάσει για τον τρίγωνο των Βερμούδων, ποτέ δεν βρέθηκαν

πάρα πολύ για το κορίτσι όμορφο. Ελπίζω να είσαι καλά και από πού μας ακούς, πού είσαι συντονισμένη. Λοιπόν, και πες μας τι ζώδιο είσαι για να ξέρω να κάνω εμφάσεις εδώ πέρα στα ζωδιάκια. Κριάρια, η ημέρα σε καλή να κινηθείς με περισσότερη στρατηγική και λιγότερο προορμητισμό. Στο επαγγελματικό τομέα μπορεί να παρουσιαστούν ευκαιρίες που απαιτούν γρήγορη αντίδραση, όμως είναι σημαντικό να εξετάσεις όλες τις παραμέτρους πριν δεσμευτείς. Οι συζητήσεις με συνεργάτες ή ανώτερους έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις. Στα προσωπικά, η ανάγκη για ελευθερία μπορεί να δημιουργήσει μικρές αποστάσεις από αγαπημένα πρόσωπα. Οικονομικά, καλό είναι να αποφύγεις περιττές αγορές. Ταύρι, η σταθερότητα που αναζητάς φαίνεται να ενισχύεται μέσα από πρακτικές κινήσεις και σωστό προγραμματισμό. Η ημέρα προσφέρεται για να τακτοποιήσεις οικονομικές υποθέσεις. Μπορώ να βάλω μια άνω τελεία. Κατερινιό, συγγνώμη,

Ήθελα να επιβεβαιώσω λίγο τα αρχεία μου, σύγκρινα το χθες με το σήμερα και όντως εξελίσσεται ακριβώς πάνω κάτω όπως και χθες για τα ζώδια. Ας πούμε για το Ταύρο που εχθές ήταν στο επίκεντρο της επικοινωνίας, συνεχίζεται και υπάρχει και σήμερα. Η μέρα προσφέρεται για να τακτοποιήσεις οικονομικές υποθέσεις. Επαγγελματικά η επιμονή σου αναγνωρίζεται και δεν αποκλείεται να δεχθείς θετικά σχόλια. Πω, συγγνώμη, θα το ακούσουμε, είναι τόσο αγαπημένο.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Πω πω, το πιστεύω εγώ εδώ με το μικρόφωνο μόνη μου. Είμαι, ακούω από πίσω και τη μουσική, ακούω λίγο τη φωνή μου. Τίποτα, Whitney Houston το ζω. Λοιπόν, εγώ κεράκι, χρύσα μου, χρυσό μου, τέλεια, ωραία. Οπότε

Είμαστε στο πρώτο τελευταίο, έχουμε καιρό, αλλά... Ωχ, καλέ, τι έχω κάνει εδώ πέρα, πού είμαστε, εδώ είμαστε. Πού είχα μείνει, στο Σταύρος είχα μείνει. Επαγγελματικά η επιμονή σου λοιπόν αναγνωρίζεται, δεν αποκλείεται να δεχθείς θετικά σχόλια για τη δουλειά σου. Στις προσωπικές σχέσεις η ανάγκη για ασφάλεια σε οθεί να αναζητήσεις περισσότερη ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους που αγαπάς. Overall, δώσε προσοχή στην διαχείριση της κούρασης και φρόντισε να βρεις χρόνο για ξεκούραση και ανανέωση. Δίδυμη, η επικοινωνιακή σου διάθεση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και η ημέρα σου προσφέρει πολλές ευκαιρίες για επαφές, συζητήσεις και νέες γνωριμίες. Damn. Αισθηματικά, η γοητεία σου είναι έντονη και μπορεί να προσελκύσεις το ενδιαφέρον ανθρώπων που εκτιμούν τον αυθορμητισμό σου. Επαγγελματικά, μπορείς να προωθήσεις ιδέες που μέχρι τώρα κρατούσες στο παρασκήνιο. Όλα για όλα, δίδυμε, σε θέλω όλο μπροστά, βγάλτα. Πάμε. Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, μια συζήτηση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη κατανόηση. Πρόσεξε, μόνο μην αναλάβεις περισσότερες υποχρεώσεις. Η σωστή οργάνωση θα αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος. Καρκινάκια, η σημερινή ημέρα οθεί να στραφείς περισσότερο στις προσωπικές σου ανάγκες και να αξιολογήσεις όσα πραγματικά έχουν αξία για εσένα. Επαγγελματικά, ίσως χρειαστεί να δείξεις περισσότερη αυτοπεποίθηση απέναντι σε άτομα που αμφισβητούν τις δυνατότητές σου. Βάλ τους ρε όλους σε τάξη. Στα συναισθηματικά, η ανάγκη για τρυφερότητα και ουσιαστική επικοινωνία γίνεται πιο έντονη. Ένα αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να χρειάζεται τη στήριξή σου περισσότερο από όσο δείχνει. Οικονομικά είναι καλή στιγμή για να επανεξετάσεις προτεραιότητες. Η εσωτερική ισορροπία αποτελεί το κλειδί της ημέρας. Λιοντάρια, η αυτοπεποίθηση και η δημιουργικότητά σου μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεχωρίσεις σε κάθε περιβάλλον. Στον επαγγελματικό τομέα έχεις την ευκαιρία να αναδείξεις τα ταλέντα σου και να διεκδικήσεις κάτι που θεωρείς σημαντικό. Προσωπικά, η ανάγκη σου για προσοχή και αναγνώριση μπορεί να δημιουργήσει μικρές εντάσεις, αν δεν υπάρξει αμοιβαία κατανόηση. Why is that? Οικονομικά, προτιμότερο να κινηθείς συντηρητικά και να αποφύγεις βιαστικές κινήσεις. Η ημέρα προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης, αρκεί να συνδυάσεις τον ενθουσιασμό με τη λογική και τη συνέπεια. Παρθένη, προσοχή στη λεπτομέρεια. Προσοχή στη λεπτομέρεια και η οργανωτική σου ικανότητα θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σήμερα. Υποχρεώσεις που απαιτούν ακρίβεια και υπευθυνότητα μπορεί να ολοκληρωθούν με επιτυχία. Επαγγελματικά, οι συμβουλές σου εκτιμώνται και μπορεί να βρεθείς σε ρόλο καθοδηγητή. Το λατρεύετε αυτό το ρόλο εντωμεταξύ, παρθενάκια. Παραδεχτείτε το, παραδεχτείτε το. Στα προσωπικά είναι σημαντικό να μην επικρίνεις υπερβολικά τον εαυτό σου ή τους άλλους, και αυτό το λατρεύετε να το κάνετε. Η κατανόηση και η ευελιξία θα βοηθήσουν στην αρμονία των σχέσεων και οικονομικά η προσεκτική διαχείριση συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Σήμερα φρόντισε να αφιερώσεις λίγο χρόνο σε δραστηριότητες που σε χαλαρώνουν, παρακαλώ, και ανανεώνουν τη διάθεσή σου. Έλα, πάμε. Ζυγάκια, λοιπόν, τι έχουμε. Η ημέρα φέρνει έμφαση στις συνεργασίες και στις σχέσεις κάθε μορφής. Damn! Η διπλωματία και η ικανότητά σου να βρίσκεις ισορροπίες θα σε βοηθήσουν να διαχειριστείς καταστάσεις που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς. Επαγγελματικά, μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που ανοίγουν νέες προοπτικές ή δημιουργούν βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες. Αισθηματικά, ανάγκη για αρμονία σε οθεί να επιδιώξεις μια πιο ουσιαστική επικοινωνία με το τέρι σου ή με ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Απόφυγε να παραμερίζεις τις δικές σου ανάγκες μόνο και μόνο για να ικανοποιήσεις τους άλλους. Πόσο θα διαβάζω ξανά και ξανά την ίδια τάκα. Damn. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για πρόοδο μέσα από τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ζυγάκια μου, βασικά γενικά, αγαπημένοι μου ακροατές, όταν σταμάτησα να προσπαθώ ντε και καλά να ικανοποιήσω τους άλλους όντας κομμάτια, κουρασμένοι, απλά για να είναι όλοι χαρούμενοι, τότε ξαφνικά γίναν όλοι χαρούμενοι γύρω μου. Τέλειο. Γιατί όταν παλεύεις, ενώ το κάνεις με κούραση και χάνεις την ποιότητα της καθαρής ενέργειας και της αγάπης με τον οποίο τρόπο το κάνεις. Το κάνεις, ναι, με αγάπη, αλλά το κάνεις και λίγο καταναγκαστική εργασία και αυτό περνάει. Don't do that. Do this, do that, don't do this, don't do that. Damn. Σκορπιά. Σκορπιά, Παναγία μου. Σκορπιά. Η αποφασιστικότητα και η διορατικότητα σου βρίσκονται στο επίκεντρο. Σήμερα μπορείς να αντιληφθείς
σαφείς πληροφορίες ή καταστάσεις που άλλοι αγνοούν. Πονηρίζεται. Γεγονός που σε βοηθάει να κινηθείς πιο αποτελεσματικά. Επαγγελματικά ευνοούνται οι κινήσεις που απαιτούν στρατηγική και υπομονή. Δεν είμαι το πάνω αυτό ξεκάθαρα. Απέφυγε. Γιατί με κολλάει. Αποφύγε. Αποφύγε. Ωστόσο να εμπλακεί σε περιττές αντιπαραθέσεις. Προσωπικά στα έντονες συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια και ίσως χρειαστεί να εκφράσεις όσα κρατούσες μέσα σου. Η ειλικρίνεια θα βοηθήσει περισσότερο από τη σιωπή και η μέρα προσφέρει τη δυνατότητα ουσιαστικών αλλαγών που μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ σου μακροπρόθεσμα. Τοξότης. Η αισιοδοξία και η διάθεση για νέες εμπειρίες συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι πιθανό να προκύψουν ευκαιρίες που σχετίζονται με εκπαίδευση, ταξίδια ή νέες συνεργασίες. Επαγγελματικά, η ανοιχτή σου σκέψη μπορεί να οδηγήσει σε πρωτότυπες λύσεις και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Προσωπικά, ανάγκη για ελευθερία παραμένει έντονη, όμως σημαντικό είναι να μην αναγνωρίσεις τα συναισθήματα των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά σου. Και οικονομικά, απέφυγε την υπερβολική αισιοδοξία σε θέματα δαπανών. Εγώ, καιροί, υπευθυνότητα και προσήλωση στους στόχους αποτελούν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα σήμερα. Επαγγελματικά ζητήματα έχεις πρόοδο στα επαγγελματικά ζητήματα, ιδιαίτερα αν παραμείνεις συγκεντρωμένος στις προτεραιότητες. Προσωπικά, είναι καλό να αφιερώσεις χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάς και να δείξεις τα συναισθήματά σου πιο ανοιχτά. Οικονομικά, η προσεκτική διαχείριση συνεχίζει να λειτουργεί υπέρ σου και η επιμονή και η υπομονή θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση. Χρυσό, τα άκουσες. Υδροχόη, ανάγκη για ανεξαρτησία και πρωτοτυπία. Επαγγελματικά μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες που απαιτούν δημιουργική σκέψη και καινοτόμες ιδέες. Προσωπικά επιθυμείς περισσότερο χώρο για να εκφράσεις την ατομικότητά σου. Όμως είναι σημαντικό να διατηρείς επικοινωνία με ανθρώπους που σε νοιάζονται. Δεν κλείνουμε πορτούλες απότομα. Δεν είναι δεδομένοι όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας. Βασικά κανένας δεν είναι δεδομένος. Οικονομικά καλό είναι να αποφύγεις κινήσεις που βασίζονται αποκλειστικά στον ενθουσιασμό. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας, όπου ήδη προφανώς η διέστηση και η ευαισθησία λειτουργούν υπέρ. Ως πολύτιμη οδηγή σήμερα, η μέρα ενθαρρύνει να ακούσει περισσότερο το ένστικτο. Επαγγελματικά μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστείς καταστάσεις που απαιτούν ευελιξία και κατανόηση. Αισθηματικά, οι συναισθηματικές ανταλλαγές γίνονται πιο ουσιαστικές και μπορεί να προκύψουν όμορφες στιγμές εγκύτητας. Οικονομικά, απόφυγε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στο συνέστημα. Τα άκουσα κάτι, όλα Χρήση, ευχαριστώ. Χαίρομαι! Θα μου πεις αύριο, άμα τα πετύχαμε. Κόλλησα στο αύριο, γιατί θα τα δούμε αύριο. Λοιπόν, οικονομικά, ψάρια μου, απόφυγε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στο συνέστημα, όπως είπαμε, και η μέρα προσφέρει ευκαιρίες για εσωτερική εξέλιξη, καλύτερη αυτογνωσία και βαθύτερη σύνδεση με τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτά από ζώδια, λίγο μουσική.

Εμφάνιση, σας υποσχέθηκα λίγο πριν σας αφήσω για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Στον Κηφισό θα συναντήσουμε, γιατί και εγώ προς τα εκεί θα πάω τώρα, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα λίγο κινησούλα. Λίγο στην Αττική Οδό μέχρι και το Μαρούσι ρεύμα προς Παλίνη. Συνεχίζω στην Κηφισίας και στην Μεσογείο τμήματικά και στα δύο ρεύματα, τα οποία όλα αυτά οδηγούν σε ένα λίγο πυκνό άμαξιο κέντρο, θα πω εγώ. Βασιλίση Σοφία θα συναντήσεις, Αμαλίας και Αρδιτού κίνηση. Καρέας μια χαρά, Μεσογείων είπαμε, Βουλιαγμένης τμήματικά, λίγο παραπάνω στο Ελληνικό και στον Άλυμο, όπου ο Άλυμος και από την άλλη πλευρά, την παραλιακή του, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, από Αλίμου και κάτω θα συναντήσουμε ρεύμα προς Πειραιά και στο ύψος της ΕΔΕΜ και στα δύο ρεύματα τμηματικά λίγο κινησούλα. Και ο Πειραιάς μας στην Κόνονο, στην Γούναρη, στην Αλιπέδου, στην Σκυλίτσι έχει λίγο κοκκινάκι, αλλά δεν πειράζει. In the night. Με αυτό το τραγούδι σας αφήνω με έτσι απαλούς όμορφους ρυθμούς. Σας εύχομαι μια υπέροχη Τετάρτη, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν. Εύχομαι να καταλήξετε σε μια παραλία για μια βουτιά, να φύγει όλη η μέρα και όλο αυτό το οτιδήποτε στρες μπορεί να υπάρχει. Όλα είναι καλά, χαμόγελο στα μουτσούνια. Να προσέχουμε τους οδηγούς, τους πεζούς και τον εαυτό μας τον ίδιο. Φιλιά πολλά σε όλους. Κανάλι 1,90,4, μικρόφωνο Κάτια Ταραμπάνκο. Χρύσα μου, Κατερινιό μου, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο και στις δυο σας και σε όλους που είστε λάτε μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο. Φιλιά πολλά.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας, 27 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη επιχειρούν για την κατάσβεση. 43χρονη στο Εγάλεο ενεργοποίησε το panic button όταν είδε ότι την παρακολουθεί ο πρώην σύζυγός της. Συνελήφθη ο 39χρονος. Άγρια επίθεση στην Παιανία από ομάδα 30 ατόμων σε 10 ανηλίκους με χτύπημα στο κεφάλι από ρόπαλο, ένας εκ των 3 τραυματιών. Περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 13 συλλήψεις. Ισχυρή στο 1,9% εφέτος και στο 2% το επόμενο έτος η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Η χώρα μας διαθέτει μια από τις καλύτερες πορείες αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους διεθνώς, δήλωσε ο Πιερακάκης. Μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων, δεν δικαιολογούνται τέτοιες ενέργειες στο επίσημο διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, ανοίγει απόψε στις 9 η αυλαία τελικών της Basket League. Απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνησης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

άλλη ένα. 90,4.

κανάλι 1 90,4.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλτέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλτέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλτέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλτέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλτέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
6: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Με 45 μαχαιριές σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του ο καθομολογίαν δράστης στην Καλαμάτα. Ετοιμάζαμε σχέδιο διαφυγής της, αποκάλυψε η αδελφή της. Στις 7 το απόγευμα η κηδεία της άτυχης γυναίκας. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν χτυπήματα παρά τις δηλώσεις Τραμπ για συνομιλίες. Κατατέθηκε το διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. 13 συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη για νέα υπόθεση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη της πείρας. Στο αρχείο η δικογραφία για δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν προκύπτουν ενδείξεις για παράβαση καθήκοντος, απεφάνθη η εισαγγελία πρωτοδικών. Πρώτη αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε ο Γιάννης Ματζουράνης, τι αναφέρει στην επιστολή του. Ανθεκτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, προβλέπει αύξηση ΑΕΠ 1,9% εφέτος και 2% το επόμενο έτος. Σε κρίσιμη κατάσταση, τρίχρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στις Αχαρνές, άφαντοι οι γονείς του. Και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Ακοκαλίδου. Σοκάρουν τα στοιχεία που προκύπτουν από την άγρια δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα. Η αδικοχαμένη γυναίκα, η οποία κηδεύεται σήμερα, δέχθηκε συνολικά 45 μαχαιριές. Εν τω μεταξύ συγκλονίζει η αδελφή της, η οποία αποκάλυψε ότι μαζί ετοίμαζαν σχέδιο διαφυγής της. Μας ενημερώνει για όλα αυτά ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Σύμφωνα λοιπόν με την ιατροδικαστική έκθεση, ο καθομολογία δράστης κατάφερε 45 μαχαιριές στο θύμα, με τα πλήγματα στην πλάτη και το στήθος να είναι τα θανατηφόρα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η άτυχη γυναίκα έφερε εμφανή αμυντικά δράματα στα χέρια, κακώσεις στο πηγούνι και στο λαιμό, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι υπέστη δυστυχώς φοδρό ξυλοδαρμό, ενώ βρισκόταν ήδη πεσμένη στο έδαφος πριν δεχτεί τις μοιραίες μαχαιριές. Τώρα, από τις καταθέσεις ανθρώπων του φιλικού περιβάλλοντος του θύματος, αναδεικνύεται η καθημερινή ψυχολογική και κοινωνική πίεση που βίωνε. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, ο άντρας της επιδείκνυε συμπεριφορές παθολογικής ζήλιας, ελέγχου, παρακολουθούσε όλες τις κινήσεις της, δεν την άφηνε να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρουν επίσης ότι δεν την άφηνε ούτε να ψάξει για δουλειά για να μην έχει οικονομική ανεξαρτησία. Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα, ο συζυγοκτόνος διέδιδε ψευδείς ισχυρισμούς στο περιβάλλον του περί εξωσυζυγικού δεσμού του θύματος. Μάλιστα, συγκλονίζουν οι δηλώσεις που έκανε νωρίτερα η αδερφή της Βασιλικής. Όπως αποκάλυψε, είχαμε κάνει ένα σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει, δεν πρόλαβα. Μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της, χωρίς κανείς να το ξέρει. Σε ερώτηση, αν πίστευε ότι ο δολοφόνος είχε υποψιαστεί τις προθέσεις της Βασιλικής, η αδερφή της απάντησε τον τελευταίο καιρό, του το έλεγε κάθε μέρα: άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο. Ο δράστης ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς, ισχυρίστηκε, όπως είπαμε, ότι χωρίς να πείσει, ότι βρέθηκε σε αυτοάμυνα, επειδή του επιτέθηκε η Βασιλική πρώτη με μαχαίρι. Σε βάρος του όμως ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση των νόμων περί όπλων. Έχει λάβει προθεσμία, αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου αύριο ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθεί στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας. Να πούμε ακόμα ότι η ελληνική αστυνομία εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση για καταγγελίες περί ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του θύματος και συγκεκριμένα σε περιστατικό του Νοεμβρίου του 2025, το οποίο έφερε στο φως τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ξεκαθαρίζει ότι η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί η Βασιλική σε μια δραστηριότητα και δεν απαντούσε σε κλήσεις. Όπως έγινε γνωστό, ο δάσκαλος του χορού ήταν εκείνος που είχε πάρει την αστυνομία, επειδή ανησυχούσε. Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν, μετέβησαν τότε στο σπίτι της, όπου εντόπισαν τη γυναίκα καλά στην υγεία της. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν ένα χρόνο η 39χρονη είχε απευθυνθεί στο κέντρο συμβουλευτικής γυναικών Καλαμάτας, είχε ζητήσει υποστήριξη σε ζητήματα εργασίας. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, της είχε προταθεί δυνατότητα χρήσης του panic button, ωστόσο η ίδια φέρεται να μην το αποδέχτηκε. Την ίδια ώρα, τα δύο παιδιά της οικογένειας 6 και 10 ετών παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Η αδερφή του θύματος έχει επιθυμεί να αναλάβει την επιμέλειά τους. Όπως είπαμε, αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Υπάρχει σοβαρή υποψία ότι ο δράστης είχε ναρκώσει τα παιδιά, καθότι δεν ξύπνησαν ούτε στον έντονο διαπληκτισμό, ούτε κατά τη τηλεφωνία της, ενώ φώναζε το θύμα. Να πούμε τέλος ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί νεκρόσιμη ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής. Μάλιστα, οι συγγενείς της απευθύνθηκαν στο Δήμο ζητώντας λόγω αδυναμίας να καλυφθούν τα έξοδα από δημόσιους πόρους, να μην υπάρξει καμία απολύτως οικονομική εμπλοκή με την οικογένεια του 49χρονου δολοφόνου. Να πούμε ακόμα ότι όταν έγινε γνωστό πως η οικογένεια δεν είχε τα μέσα να προχωρήσει στην καφή, οι ιδιώτες, άνθρωποι που γνώριζαν τη Βασιλική από τη γειτονιά της και από τις δραστηριότητες της, ανέλαβαν να καλύψουν το κόστος.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Τώρα το προφίλ του δράστη της στιγμής δολοφονίας στην Καλαμάτα επιχείρησε να περιγράψει το κανάλι 1 η ψυχολόγος Βασίλενα Σταυροπούλου, υπογραμμίζοντας τη διαφορά μεταξύ ψυχικής ασθένειας και παθολογικής συμπεριφοράς. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι πίσω από σχεδόν όλα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κρύβεται ο έλεγχος και η χειραγώγηση του θύματος.
2: Δεν ήταν η πρώτη φορά. Αυτή τη φορά ήταν και η μοιραία φορά. Έχουν υπάρξει όμως πολλές φορές που τα παιδιά ήταν αυτόπτες και αυτοίκοι μάρτυρες των εντάσεων και ενδεχομένως των ξυλοδαρμών μέσα στο σπίτι και πολλές φορές που αυτή η γυναίκα μπορεί να είχε φτάσει λίγο πριν το μοιραίο. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια. Δεν είναι ψυχικά ασθενείς οι δράστες. Άλλο η ψυχική ασθένεια, άλλο η παθολογική προσωπικότητα. Είναι οι άνθρωποι λοιπόν που μέσα στο σπίτι τους μπορεί να είναι τέρατα και έξω από το σπίτι τους στην κοινωνία να εμφανίζονται σαν πολύ γοητευτικοί, σαν πολύ καλόβολοι. Ήταν ένας άνθρωπος που έξω στην κοινωνία ανέφερε ότι η γυναίκα του είναι πολύ όμορφη και πόσο πολύ την αγαπούσε, αλλά οι μαρτυρίες της ίδιας της γυναίκας ήταν εντελώς διαφορετικές. Για να περάσει υπεράνω πάσης υποψίας. Για να μπορέσει μέσα του να επιβεβαιώσει το ότι θα έχει τον έλεγχο της γυναίκας και ενδεχομένως και των παιδιών του. Πάντα, μα πάντα, από την πρώτη στιγμή της σχέσης υπάρχει αν όχι σωματική βία, ψυχολογική βία, δηλαδή ακόμα και σε ένα καυγά, πάντα ο θήτης έχει στο μυαλό του το πώς θα χειραγωγήσει το θύμα, το να σκέφτεται ότι ποτέ μα ποτέ δεν φταίει ο δράστης. Αλλά το θύμα κάτι έκανε, δημιουργεί ενοχές, κάνει το άσπρο μαύρο και πολλές φορές τα θύματα αμφισβητούν την ίδια την πραγματικότητα. Νιώθουν ότι έχουν τρελαθεί, έχουν χάσει το μυαλό τους και τελικά υπάρχει σωματική βία και θάνατος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με δηλώσεις όπως θόλωσε, το έκανε από πάθος, γιατί και τα ίδια τα θύματα στην αρχή μπερδεύονται και νομίζουν ότι αυτή η ακραία ζήλια και αυτός ο ακραίος περιορισμός είναι έρωτας και πάθος. Δεν συγκρίνεται όμως με τον έρωτα και τον πάθος, έχει να κάνει με τον έλεγχο.
0: Εικόνες καταστροφής στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ από την Ιρανική επίθεση με ντρόουνς. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, πολλοί τραυματίστηκαν ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε διπλωματικές αποστολές. Το πλήγμα με ντρόουνς ήρθε ως απάντηση σε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τις δύο πλευρές να κλιμακώνουν για δεύτερη εβδομάδα τις αποσπασματικές εχθροπραξίες και ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη. Σε ακούμε, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Είναι εμφανές πως αυτή είναι η δεύτερη εβδομάδα που έχουμε μια συνεχή κλιμάκωση, θα λέγαμε, συγκεκριμένων εχθροπραξιών, μεμονωμένων εχθροπραξιών, οι οποίες όμως βλέπουμε ότι σταδιακά κλιμακώνονται. Είχαμε λοιπόν εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί, είχαμε αρχικά... δύο αμερικανικές επιθέσεις. Μία σε ένα δεξαμενόπλιο το οποίο έπλε προς εντελημένα του Ιράν. Μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και πύραυλος Hellfire, ο οποίος έπληξε το μηχανοστάσιο του συγκεκριμένου πλοίου. Όπως επίσης είχαμε και επίθεση σε ένα από τα νησιά στρατηγικής σημασίας για το Ιράν και το Κέρμ, ένα... και σύμφωνα με τις οφορίες που υπάρχουν τουλάχιστον από την Αμερικανική διοίκηση στο νησί Κέσμη χτυπήθηκαν συγκεκριμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τώρα αμέσως υπήρξε η αντίδραση από το Ιράν, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η σφοδρότερη που έχουμε δει σε αυτές τις αμυντικές, όπως χαρακτηρίζονται από τις ΗΠΑ, επιθέσεις. Στοχοποίησε το Κουβέιτ και στοχοποίησε και το Μπαχρέιν. Στο Μπαχρέιν δεν είχαμε δεν βρέθηκε στόχο ούτε ο πύραυλος ούτε τα ντρόνς τα οποία εκτοξεύθηκαν. Στην περίπτωση όμως του Κουβέιτ είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο. Αν και αρχικά υπήρχε διάψευση από τις ΗΠΑ ότι τα ντρόνς κατάφεραν να βρουν στόχο και γινόταν λόγος για αναχέτηση, λίγες ώρες αργότερα ήρθαν οι ανακοινώσεις από τις ένοπλες δυνάμεις και από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως και επίσης και μια σειρά από καταστροφικές εικόνες. Έχουμε τουλάχιστον ένα νεκρό, έχουμε ένα προσδιορισμό αδιόριστο αριθμό τραυματιών. Δεν γνωρίζουμε ούτε τον αριθμό ούτε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και έχουμε πάρα πολύ εκτεταμένες ζημιές ακόμη και σε διπλωματικές αποστολές. Έχουμε το Κουβέιτ φυσικά, το οποίο καταδικάζει αυτή την επιθετική εχθρική ενέργεια από μια γείτονα χώρα και επίσης, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε για μία ακόμη φορά διαμαρτυρίες από τις χώρες του κόλπου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πιέζουν να βρεθεί μία λύση, καθώς θεωρούν ότι όλο αυτό το διάστημα, όλους αυτούς τους μήνες, βρίσκονται ουσιαστικά στις συγκεκριμένες χώρες όμοιροι στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που δεν μπορούν να φτάσουν σε μία συμφωνία. Και μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, Άννα, έχουμε και το θέμα του Λιβάνου. Ο τερματισμός του πολέμου είναι προαπαιτούμενο, όπως λέει το Ιράν, προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ και να υπάρξει μια συμφωνία. Στις ΗΠΑ κάνουν λόγο για πρόοδο και θετικό κλίμα στις συζητήσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι μία ακόμη φορά από το τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι των συζητήσεων, δεν είναι η Χεζμπολάχ, που είναι και το πραγματικό πρόβλημα για το, που είναι και το πραγματικό πρόβλημα για το Ιράν. Διαπραγματεύονται δηλαδή με την κυβέρνηση, η οποία δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε κάποια επικοινωνία να γνωρίζουμε ποιες είναι οι σχέσεις της Χεζμπολάχ και πώς θα πορευτεί το επόμενο διάστημα.
0: Στο μεταξύ, Κατερίνα, ο Τραμπ φέρεται να ζητεί γραπτές διαβεβαιώσεις από το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η απόσταση Τραμπ-Νετανιάχου στο θέμα του τερματισμού του πολέμου μοιάζει πλέον αγεφύρωτη.
3: Ναι, κατά πρώτον, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές και ότι όλα αυτά τα τελευταία 24 ώρα υπήρχε ανταλλαγή μηνυμάτων. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται από το Ιράν, το οποίο μάλιστα σημειώνει ότι δεν έχει απαντήσει εδώ και μέρες στην τελευταία αντιπρόταση που έγινε από τις ΗΠΑ. Το ABC News, λοιπόν, τώρα αναφέρει επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στην τελευταία αντιπρόταση απέτησε από την Τεχεράνη συγκεκριμένες πυρηνικές υποχωρήσεις γραπτός ως μέρος της προκαταρκτικής συμφωνίας. Αξιωματούχοι μάλιστα τόνισαν ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές είχαν προηγουμένως δώσει προφορικές διαβεβαιώσεις πως το καθεστώς θα συμφωνήσει τελικά σε ορισμένες προϋποθέσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Τραμπ θέλει αυτές τις δεσμεύσεις και γραπτός, προφανώς γιατί θέλει να τις παρουσιάσει και στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι τον πιέζουν πάρα πολύ αυτή την περίοδο και αρκετοί βέβαια τον κατηγορούν ότι ξεκίνησε ένα πόλεμο με ένα συγκεκριμένο στόχο, τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και τώρα κινδυνεύει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος με το Ιράν να έχει κερδίσει. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, που αντιμετωπίζει ο κύριος Τραμπ, όπως αναφέρει και σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, είναι το ρήγμα με τον Νετανιάχου. Είναι ξεκάθαρο ότι διαφωνούν για το τέλος του πολέμου και για το πότε πρέπει να έρθει αυτό, αλλά και για το πώς θα πρέπει να έρθει αυτό. Ο κύριος Νετανιάχου είναι εμφανές ότι πιέζει πάρα πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ με την συνέχιση των επιθέσεων στο Λίβανο, γνωρίζοντας πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι στις διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ φαίνεται να έχει χάσει την υπομονή του με τον Νετανιάχου και δεδομένου ότι είναι ένας πολύ βασικότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή, αδυνατεί να πάρει αποφάσεις. Από την άλλη, όμως, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον και αυτό το ελευθέρα στο οποίο έχει δοθεί στο Ισραήλ.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Κατατέθηκε στο Κίεβο στις 29 Μαΐου το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το συγκεκριμένο περιστατικό, επισημένοντας ότι η Αθήνα αναμένει τώρα την επίσημη απάντηση της Ουκρανικής πλευράς. Όπως είπε, μετά την παραλαβή της απάντησης από το Κίεβο, η ελληνική πλευρά θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της, χωρίς να αποκλεί περαιτέρω ενέργειες. Τόνισε τέλος πως είναι προφανές ότι η χώρα μας στηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, ωστόσο όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το θαλάσσιο περιβάλλον και τόνισε κανένας πόλεμος δεν τελειώνει με την επέκτασή του, στέλνοντας μήνυμα προς το Κίεβο ότι δεν θα γίνει ανεκτή η μετατροπή των ελληνικών θαλασσών σε πεδίο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Δεν έχουν τέλος οι συλλήψεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ακόμη 13 άτομα βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας έπειτα από νέα επιχείρηση που έλαβε χώρα το πρωί σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Η έρευνα αποκαλύπτει διαρκώς νέες διαστάσεις για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων, ενώ η απάτη σε βάρος του οργανισμού ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
4: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία Θερισμός του ελληνικού FBI, με στόχο βεβαίως την εξάρθρωση του κυκλώματος που φέρεται να αποκόμισε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα προκύπτουν, πρέπει να πούμε, φορολογικές απάτες άνω των 2,7 εκατομμυρίων. Το πρωί η επιχείρηση έλαβε χώρα σε Αγρίνιο και Κοζάνη, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 13 συλλήψεις, όπως προανέφερες, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλα 39 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων, ενώ να θυμίσουμε ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν προηγηθεί σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη. Οι συλληφθέντες μεταφέρονται στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα για ανάκριση, ενώ αναμένονται τις επόμενες ώρες οι πρώτες απολογίες τους των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φορολογικές απάτες, συμμορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι αρχές, να πούμε κλείνοντας, πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια, γραφεία και επιχειρήσεις, ενώ έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί, περιουσιακά στοιχεία και έχουν εντοπιστεί μεταφορές χρημάτων που συνδέονται τόσο με τις παράνομες επιδοτήσεις όσο και με τη φοροδιαφυγή.
0: Εν τω μεταξύ, η Κωνσταντίνα, το δρόμο για το αρχείο παίρνει η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου που είχαν μπει στο κάδρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Πράγματι, Άννα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης έκρινε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιόπινων πράξεων από τους δύο βουλευτές. Ο αρμόδιος εισαγγελέας εισηγήθηκε την αρχιοθέτηση της δικογραφίας, η οποία διαβιβάστηκε ήδη στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την τελική επικύρωση. Οι δύο βουλευτές είχαν εμπλακεί στη διερεύνηση κυρίως για πιθανή ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος σχετικά με παρεμβάσεις ή ενέργειες που αφορούσαν τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού, Δημήτρη Μελά. Ωστόσο, σύμφωνα με το εισαγγελικό σκεπτικό, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν ήταν αρκετά για να στοιχειοθετήσουν ποινικές ευθύνες. Συνεπώς, δεν κρίνεται αναγκαία η άρση της βουλευτικής ασυλίας των δύο πολιτικών, ούτε η διαβίβαση της υπόθεσης στη Βουλή, ενώ η εισαγγελία προτείνει την αρχιοθέτηση και τη σχετική δικογραφία που αφορά στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Μελά, για τα αδικήματα που συνδέονταν με τους εν λόγω βουλευτές. Εξάλλου, να θυμίσουμε το εσωτερικό πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, που συντάχθηκε κατόπιν παραγγελίας της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου και παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις 18 Μαΐου, το οποίο όχι μόνο φαίνεται να αθωώνει ή να συρρυκνώνει δραστικά την εμπλοκή της πλειοψηφίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά παράλληλα φαίνεται να μειώνει δραστικά τη συνολική ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια από τις υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα από τα περίπου 1,2 εκατομμύριο ευρώ που είχε αρχικά υπολογιστεί σε μόλις 115.000. Από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να αξιολογήσει το πόρισμα Τιχεροπούλου και να αποφασίσει επόμενες κινήσεις.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Το χώρο των αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο Γιάννης Μαντζουράνης, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από την πολιτική γραμματεία, την κεντρική επιτροπή και το ίδιο το κόμμα. Στην επιστολή του προς τον Σοκράτη Φάμελο, επικαλείται τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την ανάγκη ανασυγκρότησης της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η σχετική πρωτοβουλία ήδη ξεκίνησε. Η απόφασή μου δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σε αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του. Η παραίτηση Μαντζουράνη υποβλήθηκε λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από τη Νέα Αριστερά, παραδίδοντας παράλληλα τη βουλευτική της έδρα, εξήγησε, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα, η Έφη Αχτσιόγλου. Να την ακούσουμε.
5: Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά.
0: Το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά και την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων καταγράφει, κυρίες και κύριοι, δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για την τηλεόραση του Sky. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη με ποσοστό 25,5% από 24% που είχε λάβει στην προηγούμενη μέτρηση, ενώ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταλαμβάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%. Σκληρή μάχη δίνεται για την τρίτη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ με 10% και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Τώρα απόλυες καταγράφουν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου λαμβάνει 5,5% από 7,5%. και το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου από 4,5 από 7,5%. Στο 7% καταγράφεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στο 3,5% η Φωνή Λογικής και στο οριακό 3% το Μέρα 25. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης περιορίζεται στο μονοψήφιο 7%. Με στόχο την αντιμετώπιση παθογενειών που ταλαιπωρούν τη χώρα για δεκαετίες, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε χθες την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία αφορά 30 άρθρα του υφιστάμενου συντάγματος. Η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει, μεταξύ άλλων, την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης, ριζική αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, με διευρυμένη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας και κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Οι διαδικασίες θα εκκινήσουν με την αυριανή διάσκεψη των Προέδρων, οπότε τα κόμματα θα κληθούν να ορίσουν τους εκπροσώπους τους για τη διακομματική επιτροπή που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις. Η ελληνική οικονομία καλά κρατεί. Ο ΩΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 1,9% εφέτος και 2% το 2027, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, κυρίως λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα από την Τέμη Χαμπιλομάτη.
6: Ανθεκτική ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει η εξαμηνιαία έκθεση του ΩΣΑ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει ενίσχυση του ΑΕΠ στο 1,9% εφέτος και 2% το 2027, ενώ εκτιμά πως οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αυξηθούν 1% του ΑΕΠ το 2026 έναντι 2,6% το 2025. Προβλέπει επίσης αύξηση των εξαγωγών το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ επισημαίνει ότι η αύξηση της απασχόλησης, η μείωση της φορολογίας των φυσικών προσώπων και τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση θα στηρίξουν την κατανάλωση. Παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας. Για τον πληθωρισμό, ο ΩΣΑ προβλέπει ότι θα αυξηθεί στο 2,9% το 2025, στο 4,2% εφέτος, εξαιτίας των υψηλών τιμών ενέργειας που έφερε ο πόλεμος για να υποχωρήσει ξανά εντός του επόμενου έτους. Αναφορικά, δε με τα δημόσια οικονομικά προβλέπει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα στο 2,6% του ΑΕΠ για το 2026, 2,7% για το 2027. Καθοδικά, βλέπει να κινείται και το δημόσιο χρέος, το 129,8% το 2027 από 135,8% το 2026 και 146,1% το 2025. Παράλληλα, η έκθεση σημειώνει πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική και η ταχεία μείωση του χρέους θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα, καθώς οι προκλήσεις που απορρέουν από την γύρανση του πληθυσμού και τις επενδυτικές ανάγκες θα παραμείνουν υψηλές. Επιπλέον, εκτιμά πως πρέπει να καταργηθούν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, καθώς μειώνεται η πίεση στις τιμές. Πάντως, ο οργανισμός κατήρτισε δύο σενάρια για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της αβεβαιότητας που έχει επιφέρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ένα σενάριο θετικό με τις διαταραχές να είναι σύντομες και ένα αρνητικό με τις διαταραχές να είναι παρατεταμένες και κατ' επέκταση με μακροχρόνιες συνέπειες. Ευελπιστούμε να επικρατήσει το θετικό σενάριο.
0: Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Απαιτητικά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα της βιολογίας και των μαθηματικών, σαφή και βατά των αρχαίων. Η εξεταστική διαδικασία των ΓΕΛ θα συνεχιστεί την Παρασκευή με τα λατινικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, τη χημεία για τις θετικές και τις σπουδές υγείας, καθώς και την πληροφορική για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται η 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της αποκλιμάκωσης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή.
7: Τέτοιες συναντήσεις σε εποχές σαν τη σημερινή, όπου οι κρίσεις είναι σκόρπιες στον πλανήτη μας, όπου διαρκώς συμβαίνουν γεγονότα τα οποία δημιουργούν μεγάλα θέματα, είναι απολύτως χρήσιμες σαν διάβλη επικοινωνίας, διάβλη αποκλιμάκωσης και διάβλη συνεργασίας. Ειδικά δε εδώ στα Βαλκάνια, σε μια γεωπολιτικά κρίσιμη περιοχή, κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μας.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, τρίχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στις Αχαρνές. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 8 χθες βράδυ, όταν γιο ταχύ έβγαινε από γκαράζ στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας. Το παιδί βρισκόταν πίσω από το όχημα και δεν είχε γίνει αντιληπτό από τον 41χρονο οδηγό, με αποτέλεσμα να το χτυπήσει την ώρα που πραγματοποιούσε ελιγμό εξόδου. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το κοριτσάκι αρχικά στο Θριάσιο. Ωστόσο, στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Πέδων. Ο 31χρονος οδηγός δεν συνελήφθη, καθώς δεν επρόκειτο για θανατηφόρο τροχαίο. Ωστόσο, αναζητούνται με τη διαδικασία του αυτοφόρου οι γονείς του παιδιού, προκειμένου να συλληφθούν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Δύο θανατηφόρα τροχαία με θύματα πεζού σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην Αττική. Το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου ΝΑΤΟ με την οδό Θρασιβούλου στον Ασπρόπυργο, όταν 75χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό. Τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε άμεσα στο Θριάσιο, όπου λίγη ώρα μετά κατέληξε. Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε επί της λεωφόρου Τυρταίου στις Αφίδνες, όπου και εκεί μία 72χρονη παρασύρθηκε από φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Προανάκριση και για τα δύο δυστυχήματα διενεργεί η τροχέα. Τώρα, ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα στην υπόθεση της τρίχρονης από τα Χανιά που είχε συγκλονίσει τη χώρα λόγω των σοβαρών τραυμάτων και των ενδείξεων συστηματικής κακοποίησης που έφερε. Το παιδί αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο από τη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνίου που νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, ενώ έχει ήδη αποσωληνωθεί, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία στους θεραποντές ιατρούς. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε για 9 συλληφθέντες ηλικίες από 17 έως 19 ετών για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων που σημειώθηκε στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα 16χρονο αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι, ενώ άλλοι δύο νεαροί τραυματίστηκαν. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια της επίθεσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες. Γυρίζουμε σελίδα. Δωρεάν σπουδές σε νέους 15 έως 29 ετών προσφέρουν οι επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, δίνοντας πτυχίο και ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας σε περισσότερες από 35 ειδικότητες αιχμής. Όπως τόνισε στο κανάλι 1, ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, Στέφανος Πολυμερόπουλος, μέσω των σχολών αυτών, οι μαθητές συνδυάζουν πρωινή εργασία με αμοιβή και ασφάλιση, αλλά και απογευματινή θεωρητική εκπαίδευση με τα ποσοστά επαγγελματικής απορρόφησης να είναι ιδιαίτερα υψηλά για τους απόφοιτους.
8: Είναι μια δυνατότητα που έχουν τα παιδιά σήμερα να στραφούν στην τεχνική εκπαίδευση. Το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση από επιχειρήσεις για ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς. Μας λένε κυριολεκτικά δεν έχουμε χέρια. Οπότε εδώ έχονται οι σχολές της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης να γεμίσουν αυτό το κενό. Δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά από 15 μέχρι και 29 ετών να έρθουν στις σχολές μας. Είναι αμοιβόμενη απασχόληση. Σημαίνει δηλαδή ότι το πρωί πηγαίνουν στην εργασία κανονικά, πληρώνονται και το απόγευμα φοιτούν στο σχολείο και μαθαίνουν τεχνικά επαγγέλματα. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, αλλά και αρτοποιοί, μάγειρες. Είναι μια δυνατότητα που έχουν σήμερα όλοι οι νέοι να έρθουν στην τεχνική εκπαίδευση και να μάθουν μια τέχνη την οποία θα τη χρησιμοποιήσουν αργότερα και θα τους προσφέρει σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Ενδεικτικά να σας πω ότι περίπου 80% των αποφύτων μας βρίσκουν εργασία την ίδια ή σε συναφή επιχείρηση μετά το τέλος της διετούς περίοδου μαθητείας. Το αμέσως επόμενο διάστημα ανοίγουν οι εγγραφές. Μπορεί να μπει κάποιος στην πλατφόρμα μας, dipa.gov.gr, θα πάει στις σχολές μας, θα συμπληρώσει μια πολύ απλή δήλωση εγγραφής και τέλος Σεπτεμβρίου ξεκινάνε κανονικά τα μαθήματα. Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί, ότι τα παιδιά μαθαίνουν το επάγγελμα στην εργασία, δηλαδή στην πρακτική άσκηση. Μαθαίνουν και παράλληλα φοιτούν στο σχολείο και το πιο σημαντικό αμείβονται. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις να έχουν ένα επίδομα σύτησης και στέγασης, το οποίο κάνει όλο το πακέτο πολύ πιο δελεαστικό.
0: Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή εντελώς αθόρυβα ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου δεν έγινε γνωστή παρά λίγη ώρα μετά την κηδεία του. Ο αγαπημένος ηθοποιός κηδεύτηκε στην Αθήνα το πρωί και η ταφή του έγινε στην Κάριστο, τον τόπο που ζούσε τα τελευταία χρόνια. Μεγαλωμένος στα ταμπούρια του Πειραιά και την αρχαία Ολυμπία, ο Άγγελος Αντωνόπουλος σπούδασε στη σχολή του Καρόλου Κουν. Κατά τη μακρόχρονη καριέρα του, υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου, γύρισε αρκετές κινηματογραφικές ταινίες, ενώ στην τηλεόραση ερμήνευσε, μεταξύ άλλων, το συνταγματάρχη Βαρτάνη στο εμβληματικό σύριαλ «Άγνωστος πόλεμος» του Νίκου Φόσκολου. Τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στα παιδιά της Νιώβης το 2004. Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των Διεθνών Ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
9: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
10: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα είμαστε αέρα, όπως μου λέει η Κατερίνα Κοκαλίδου, η οποία είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου, διαλέγει και τις μουσικές εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Στο κανάλι 1, στους 90,4 μεγάκυκλους. Είναι Τετάρτη, είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, της πρώτης εβδομάδας για τον Ιούνιο. Μήνας έχει 3, μεγάλη μέρα αθλητικά για την πόλη. Καθώς ξεκινάνε εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ξεκινάει η σειρά των τελικών των play-offs της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάτε, 8.30 συντονίζεστε στους 90,4 μεγάκυκλους. Είναι εδώ ο Βαγγέλης Χατζικοσάντης, pre-game show και πρώτες συνδέσεις με το ΣΕΦ. Εκεί θα βρίσκονται οι τεχνικός μας, η Κατερίνα Κοκαλίδου, μαζί με τον Νίκο Σιφάκη, ο οποίος από τις 9 και μετά θα μεταφέρει λεπτό προς λεπτό μέσα από τη συχνότητά μας το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Όσοι δεν θα είστε στο Λυκανοπέδιο, όσοι έχετε προγραμματίσει να φύγετε ή θα βρίσκεται κάπου όπου δεν φτάνει το σήμα του πομπού μας, κανάλι1.gr και lev24.gr για την μετάδοση του πολύ μεγάλου παιχνιδιού. Πινελιές στα σπόρ, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, τις Τετάρτες 2.30 με 3.15, γιατί αμέσως μετά παραδίδουμε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και στη σημερινή εκπομπή, εκτός των υπολείπων που θα έχουμε να πούμε. Μιχάλη Κατσαφάλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν σπουδαίο άνθρωπο του ελληνικού αθλητισμού, ο οποίος μαζί με τους αθλητές του μας έχει χαρίσει τεράστιες στιγμές. Θα ξεχάσουμε όλα αυτά τα βράδια τα οποία ήμασταν καθυλωμένοι στις τηλεοράσεις μας για να βλέπουμε τον Κώστα Κεντέρη και την Κατερίνα Θάνου να κερδίζουν μετάλλια, να κερδίζουν διακρίσεις, ο λόγος για τον προπονητή τους και να τα πολύ ωραία χρόνια του κλασικού αθλητισμού, τον Χρήστο Τζέκο, σε μία από τις λιγοστές, σπάνιες, θέλει κανείς συνεντεύξεις, τις οποίες δίνει και θα δώσει εδώ σε εμάς σήμερα το μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Τζέκο.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Χαρά μας.
2: Και μέρα το ίδιο.
0: Σε μια πόλη όπου ουσιαστικά ο κλασικός αθλητισμός ήταν πάντα στο επίκεντρο, εγώ θυμάμαι τον αείμνηστο, τον Τάκη τον Βεντίκο, νεαρός ρεπόρτερ τότε, που μου λέγε: Λουκά, εγώ ήρθα στον Ολυμπιακό για μια μεταγραφή και χτίσα τον στίβο του Ολυμπιακού. Και τον θυμάμαι χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
2: Είναι αλήθεια όμως. Είναι αλήθεια. Ο κύριος Τάκης, έτσι το λέγαμε εμείς, είναι και για εμάς τους παλιότερους, θα είναι η σημαία του Ολυμπιακού. Έτσι. Βεντίκος και Ολυμπιακός είναι ένα. Όλα τα χρόνια.
0: Και είναι ο άνθρωπος από τα χέρια του οποίου πέρασαν πάρα πολλά παιδιά και δεν θα ξεχάσω την υπερηφάνεια, τη χαρά του όταν ήρθαν στον Ολυμπιακό και ο Κώστας και η Κατερίνα. Και ερχόντουσαν τότε όλες αυτές οι μεγάλες επιτυχίες, οι μεγάλες στιγμές. Έβγαινε, ερχόταν στην πλατεία Κοροϊ, συναντιόμασταν και ήταν γεμάτος υπερηφάνεια.
2: Ο άνθρωπος αυτός ζούσε για το στίβο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όντως έχουν προσφέρει για το στίβο του Ολυμπιακού. Ο νούμερο ένας αυτούς είναι από την πλευρά των αθλητών, είναι ο Τάκης ο Βεντίκος. Απ' την άλλη είναι ο Γιώργος Ογλού. Έτσι, δεν υπάρχει. Δηλαδή ο Γιώργος έκανε τα πάντα για τον Ολυμπιακό, έχτισε μια τρομερή ομάδα, έφερε την Κατερίνα, έφερε τον Κώστα,

0: Λοιπόν,
1: πρωταθλητές.
0: Αυτό δεν είναι ακριβώς σωστό, να ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, όταν εγώ ήμουν αθλητής, mm-hmm. την δεκαετία του 75, 85, 80 κλπ, οι σειρές στα 800 ήταν 30. Δηλαδή, για να τρέξεις 800 μέτρα, παραδείγματος χάρη, έπρεπε να περιμένεις ώρες. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι τα παιδιά τότε ήταν πολύ περισσότερα. Τι δεν είχαμε τότε? Ενώ είχαμε καλούς προπονητές, δεν είχαμε πολύ μεγάλους προπονητές. Δηλαδή, δεν είχαμε προπονητές που να μπορούν να βγάλουν παιδιά, αθλητές έξω από την Ελλάδα. Φτάναμε μέχρι τους Βαλκανικούς Αγώνες. Έτσι, είχαμε πολύ μεγάλους αθλητές, πολύ, πολύ καλούς αθλητές, αλλά τα μετάλλια μας ήταν σπάνια. Yeah. Τζορτζής.
1: Φαίνονταν ότι είχαν.
0: Παπαγεωργόπουλος, συγγνώμη, μην το ξεχάσω. Έτσι, μεγάλος, πολύ μεγάλος αθλητής. Δεν υπήρχαν μια σειρά από αθλητές οι οποίοι να πλησιώσουν την εθνική ομάδα και να βγουν στο εξωτερικό. Αυτό έγινε εκείνη την εποχή. Ήταν ένα κράμα καλών αθλητών, που καλούς αθλητές μπορώ να σας πω ότι η Ελλάδα είχε πάντα. Η Ελλάδα έβγαζε καλούς αθλητές και βγάζει. Mm-hmm. Αλλά τότε βγήκαν και κάποιοι καλοί προπονητές και μπόρεσαν και βγήκαν μπροστά αυτά τα παιδιά.
1: Αλλάξαμε μεθοδολογίες, ακριβώς, προπονητικής.
0: Αλλάξαμε δηλαδή όλο αυτό το ρου που ήταν Βαλκανικούς Αγώνες και τέρμα. Μέχρι εκεί ήμασταν. Ναι.
1: Πήγαινε, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά, στις Ολυμπιάδες.
0: Πήγαινε ο Κοντοσόρος, ο Ζαχαρόπουλος κλπ. Φτάνανε σε αυτούς. Ο Κοντοσόρος, το λέγεται, ήταν και προπονητής μου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και μετά τέρμα. Δεν μπορούσαμε να βγούμε σε πανευρωπαϊκούς. Θυμάμαι τη στιγμή που κέρδισε η Κατερίνα το πρώτο μετάλλιο πανευρωπαϊκούς κλειστού. Mm-hmm. Που ήταν το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας. Έτσι. Ναι. Είχαν βγει άνθρωποι στον δρόμο. Ήταν τρομερές στιγμές. Εντάξει, ας μην μιλήσουμε για του Κώστα το μετάλλιο, την Ολυμπιάδα που έγινε ο πανικός. Αλλά το 1996 η Ελλαδίτσα να κερδίσει ξαφνικά πανευρωπαϊκούς, πρώτο μετάλλιο στο στίβο στα 60 μέτρα, ήταν κάπου πολύ δύσκολο. Μετά ήρθε ο Παπαδιάς το 97, έτσι. Κέρδισε τους μαύρους. Ο πρώτος λευκός που κέρδισε τους μαύρους ήταν ο Χάρης. Τρομερά πράγματα για την εποχή εκείνη. Yeah. Αλλάξαμε τους τρόπους προπόνησης, αλλάξαμε τις μεθοδολογίες, αλλάξαμε πολλά. Φέραμε καινούργια πράγματα που εγώ, παραδείγματος χάρη στο Πανεπιστημίο, διδασκόμουν ότι αυτά είναι λάθος. Και εγώ αυτά εφήρμοσα. Και έγινε η αλλαγή. Αλλά αυτό θέλει χρόνο. Θέλει να μπορείς να μπεις μπροστά. Θες να αγωνιστείς. Και τα πρώτα χρόνια τα δικά μας, μπορώ να σας πω, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι, όταν λέμε πολύ δύσκολα, mm-hmm. η Κατερίνα η Κακομήρα, η οποία. Και λέω Κακομήρα για τον εξής λόγο, γιατί. Εμείς δεν ήρθαμε και είπαμε ξαφνικά ότι είμαστε μεγαλύτεροι μάγκες του κόσμου και έχουμε την καλύτερη προπόνηση. Αυτό γίνεται μέσα από έρευνα. Στην έρευνα δεν κάνεις πάντα τα σωστά, κάνεις και τα λάθος. Και το λάθος το πλήρωσε η Κατερίνα. Δηλαδή, επί 2 και 3 χρόνια η Κατερίνα έφευγε από το σπίτι στο Κουκάκι το πρωί με το λεωφορείο. Mm-hmm. Το λεωφορείο, γιατί δεν υπήρχαν mm-hmm. λεφτά για άλλα πράγματα. Mm-hmm. Ούτε ήταν στην εθνική ομάδα η Κατερίνα τότε. Έπαιρνε το λεωφορείο, πήγαινε στο Ολυμπιακό στάδιο, έκανε προπόνηση, γύριζε πίσω, έτρωγε, κοιμόταν, ξαναπήγαινε. Αυτό κάθε μέρα. Φαντάζεσαι τον αθλητή να κάνει αυτό το πράγμα κάθε μέρα? Γιατί δεν ήταν στην εθνική ομάδα, δεν μπορούσε να μείνει επάνω στους κοιτώνες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό έγινε τα επόμενα χρόνια. Και όλα, και εκείνη την εποχή τη συγκεκριμένη, γίνανε και πολλά λάθη προπονητικά που ήταν δεδομένο θα γίνουν τότε. Γιατί όταν δοκιμάζεις καινούργια μοντέλα, σίγουρα θα κάνεις λάθη. Δεν ήρθαμε και είπαμε όπως τώρα που έχουμε κάνει, έχουμε τόσους αθλητές και λέμε εντάξει, παιδιά, τώρα ξέρουμε. Το μοντέλο το έχουμε, το προπονητικό. Αυτό είναι. Τότε ήταν άγνωστα τα πράγματα. Βαδίζαμε σε άγνωστα, χαρτογράφητα νερά.
1: Γι' αυτό και πολλές φορές οι αθλητές εγκατέλειπαν και την ενεργό δράση. Αντιμετώπιζαν τόσες δυσκολίες.
0: Δηλαδή, τότε.
1: Ναι, τότε. Φυσικά. Πρέπει να είχες φοβερά ψυχικά αποθέματα για να αντέξεις τις δύσκολες αυτές καταστάσεις, ναι, εκείνων των εποχών.
0: Κοιτάξτε, θα σου πω τι είναι. Εμείς ήρθαμε 96-2004, φέραμε μια άλλη εποχή στο στίβο. Μια τρομερή άνθεση. Έφυγα εγώ 2004 με όλα αυτά που γίνανε. Κράτησε αυτό το πράγμα για λίγο ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 2008. Μετά τελείωσε το έργο. Ξαφανιστήκαν τα πράγματα πάλι. Πέσαμε προς τα κάτω, όχι πολύ, πάρα πολύ. Mm-hmm. Έτσι, αυτό, γιατί, και το είχα πει τότε. Λέω, εύχομαι το 2004 να είναι η αρχή και όχι το τέλος. Ήταν το τέλος, όπως το είπα τότε. Λοιπόν, από τότε δεν έχουμε ανακάμψει στο σημείο που ήμασταν, που θα μπορούσαμε. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Απλά. Εντάξει, για πολλαπλούς λόγους. Αυτά γίνονται για πολλαπλούς λόγους. Δεν γίνονται για έναν λόγο ή δύο. Είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να γίνουν. Και το βασικότερο των πραγμάτων, το οποίο είναι πάνω-πάνω, να υπάρχει ο άνθρωπος που ξέρει το δρόμο. Για όλα αυτά υπάρχει ένας δρόμος. Αυτό το δρόμο τον έχουν διαβεί λίγοι στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, άρα για να τον ξαναδιαβείς με άλλους αθλητές ή με άλλους αυτά ή με άλλες λέξεις κλπ., πρέπει να υπάρχει κάποιος που ξέρει το δρόμο. Όταν δεν ξέρεις το δρόμο, τι να κάνεις. Θα πάρεις πάλι όπως εμείς πριν από εγώ, αυτά τα έχω κάνει, ας πούμε, είμαστε 2026, έτσι. Πριν από 30 χρόνια. Δεν είναι χθες.
1: Ναι.
0: Από 30 χρόνια.

0: Ξεκίνησα από το 1996. Φαντάσου τώρα πόσα χρόνια είναι. Πώς, δηλαδή και πόσες γνώσεις είχαμε τότε εμείς. Αυτά που κάναμε τότε, ακόμα τώρα δεν μπορούν να γίνουν. Τα ρεκόρ αυτά δεν σπάνε. Για σπάσει το 1983 της Κατερίνας, το 1985 του Κώστα. Ο Κώστας στην πραγματικότητα είναι ο πιο γρήγορος λευκός του πλανήτη. Γιατί είναι αυτό? Γιατί ο Μενέα που έχει το ρεκόρ το έχει κάνει σε υψόμετρο. Αυτό το ρεκόρ δεν έχει καμία σχέση με τον Κώστα. Αν του Κώστα ήταν σε υψόμετρο, θα ήταν 1956. Θα ήταν ασύλληπτο ρεκόρ. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Άρα ο Κώστας είναι ο γρηγορότερος λευκός που υπάρχει στον πλανήτη σήμερα στα 200 μέτρα.
1: Άρα λέτε ότι λείπει η μεθοδολογία σήμερα, έτσι?
0: Για μένα που ξέρω, φυσικά. Η μεθοδολογία λείπει, δεν λείπει τίποτα. Αλλά αθλητές δεν έχουμε, έχουμε. Προπονητές δεν έχουμε, έχουμε. Οι προπονητές θέλουν καθοδήγηση. Κάποιος πρέπει να τους καθοδηγήσει. Έλα εδώ, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Ποιος το κάνει αυτό?
1: Ένας υπερπροπονητής δηλαδή.
0: Έτσι, πρέπει να υπάρχει ο άνθρωπος που είναι πάνω από όλα, που έχει την ικανότητα, που έχει τη γνώση για να κάνει αυτό το πράγμα, να μπορεί να ελέγξει το σύστημα. Αυτό είναι ένα σύστημα. Έτσι όλοι οι προπονητές, δηλαδή μπορεί να του πεις το άλλο, πούμε, έλα εδώ, τι έχεις κάνει, τι σχεδιασμό έχεις κάνει. Τι σχεδιασμό έχεις κάνει, φέρνουμε το σχεδιασμό, δεν μπορείς να δουλεύεις. Εγώ είχα σχεδιασμό τετραετή. Ήξερα σε 4 χρόνια τι θα κάνω. Δεν μπορείς να δουλεύεις χωρίς σχεδιασμό, φέρ' το εδώ. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Ποιος είναι ο σκοπός σου, που πας εδώ, τι επιβαρύνσεις έχεις βάλει? Είναι μια σειρά πραγμάτων.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, για κάποιον που ξέρει πραγματικά αυτό το πράγμα, που δεν το έκανε τυχαία, που δεν το έκανε έτσι με άλλο τρόπο και ξέρει πραγματικά προπονητική, όλα αυτά είναι δεδομένα. Δηλαδή, αν συζητήσω μαζί σου και ξέρει προπονητική, αυτά θα συζητήσουμε. Τι το έχει κάνει, πώς, τι περιοδισμό κάνει. Εδώ του μίλαγα παλιά, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ για περιοδισμό και με κοίταγανε λες και ήμουνα. Τι είναι αυτό? Λέω, παιδιά, δεν μπορείτε να κάνετε συνέχεια προπόνηση. Κάπου κάνουμε προπόνηση, κάπου κάνουμε αποκατάσταση. Πρέπει να τα μοιράζετε. Ποιες είναι οι επιβαρύνσεις?
2: Είναι αυτό που λένε, εγώ το έχει πει η κόρη μας, κάποιος προπονητής το έχει πει, ότι και το ρεπό, γιατί μια μέρα καθόλου και λέει, μπαμπά, ξέρεις κάτι, μου είπαν ότι και το ρεπό μέρος της προπόνησης είναι.
0: Είναι το βασικό μέρος της προπόνησης. Δεν γίνεσαι καλύτερος από την προπόνηση. Γίνεσαι καλύτερος από την αποκατάσταση και όταν αναρρώνεις από την προπόνηση. Mm. Η προπόνηση, αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, η προπόνηση τι κάνει? Καταστρέφει. Δεν χτίζει. Ποιος χτίζει? Η αποκατάσταση. Ξεκούραση, το μασάζ, το φαγητό. Ο ύπνος. Αυτά είναι που χτίζουν. Έτσι καλά, καλή ζωή. Είναι δεδομένο για κάποιον
1: επαγγελματία.
0: Δεν το συζητάω. Και δεν υπάρχουν αυτά έτσι.
2: Κύριε Τζεκό, αυτά είναι. Επειδή έχετε δραστηριοποιηθεί τώρα τελευταία και με τα social media, γιατί όλος ο κόσμος σιγά σιγά ενημερωνόμαστε με τα social media και με έκπληξη και χαρά θα έλεγα, σας βρήκα και στο Instagram και στάθηκε έτσι και αφορμή και για την κουβέντα και για αυτά τα οποία θα γίνουν εδώ στο Πειραιά με ένα σεμινάριο. Βγήκατε προς τα έξω, μου είπατε ότι στο εξωτερικό τα συζητούσατε, κάνατε συμβουλευτική. Αλλά πλέον ξαναείδαμε τον Χρήστο Τζέκο, έστω και μέσα από μικρά κλιπάκια, να δίνει συμβουλές στα νέα παιδιά, στους νέους αθλητές και κυρίως φαντάζομαι ότι απευθύνεστε στους προπονητές.
0: Κοιτάξτε, κυρίως απευθύνομαι στους, όχι μόνο στους προπονητές, κυρίως απευθυνόμαστε στους αθλητές και ειδικά στα νέα παιδιά που θέλουμε να πάρουν ένα σωστό δρόμο. Δηλαδή, η εμπειρία που έχουμε εμείς μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια είναι τεράστια. Έτσι, όταν μιλάς για Ολυμπιακούς αθλητές, για παγκόσμιους πρωταθλητές, για αυτά, έχεις μια τεράστια εμπειρία. Λοιπόν, η εμπειρία αυτή είναι εύκολο να μεταφερθεί σε κάποια παιδιά, ειδικά νεαρά παιδιά, που θέλουν οι γονείς τους να τα φροντίσουν για να κάνουν σωστά πράγματα. Γιατί δεν κάνουν όλοι τα σωστά πράγματα. Όχι όλοι. Κάνουν αρκετοί, ας πούμε, και κάποια λάθος πράγματα. Τα λάθος πράγματα τι πρόβλημα έχουν? Τους δημιουργούν μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση στην προπόνηση και δεν μπορούν να αποδώσουν αυτά που είναι, αυτά που πραγματικά θέλουν. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό πρέπει όμως κάποιος να το βρει. Έτσι, αυτό είναι δηλαδή αυτό που λέμε ένα puzzle. Είναι, και αν προσέξετε κάποια από τα βίντεο μου, λέω ακριβώς αυτό, ότι η απόδοση είναι ένα σύστημα. Αν δεν γνωρίζεις το σύστημα όλο, θα σου πεις εσύ εμένα, δεν πάω καλά στην προπόνηση. Τι θα σου πω εγώ τώρα? Φάε, ξεκουράσου, πάρε συμπληρώματα, είναι λάθος η προπόνηση, λάθος η επιβάρυνση, είναι λάθος η αποκατάσταση, τι απ' όλα. Άρα κάποιος πρέπει να ξέρει όλα αυτά τα πράγματα για να τα αποφασίσει τι είναι. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι ένα πολυσύνθετο έργο.
1: Εντάξει, τώρα πλέον γίνονται και, έτσι, και μετρήσεις, είναι όλα. Δηλαδή...
0: Μετρήσεις γίνονται πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν σημασία οι μετρήσεις. Έχει σημασία ποιος θα διαβάσει τις μετρήσεις. Πρόσεξε τι θα πω. Όχι ποιος θα τις διαβάσει. Γιατί θα τις διαβάσει τις μετρήσεις. Πες ότι είσαι ένας καλός εργομέτρης. Θα μου πεις τι θα κάνω για να γίνω καλύτερος ή για να το διορθώσω. Εκείνη το μυστικό. Εσύ που είσαι ο Χ που κάνει μετρήσεις, καλείσαι να κάνεις μία μέτρηση να μου δώσεις ένα αποτέλεσμα. Έτσι. Και μου δίνεις ένα αποτέλεσμα και μου λες: το νευρολογικό σύστημα είναι κουρασμένο, παράδειγμα χάρη. Ωραία,
1: και λοιπόν.
0: Τι, μπράβο, τι θα κάνω. Και με κοιτάς. Εγώ που έχω κάνει αυτή τη δουλειά, ξέρω ακριβώς τι θα κάνω. Και αυτή είναι η δουλειά μου. Να αναλύσω όλο το σύστημα και να σου πω ότι για αυτό το πράγμα που κάνεις, θα πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Ή έκανες αυτό το πράγμα και έγινε λάθος. Αυτό όλο είναι η δουλειά που κάνουμε. Όλη αυτή η ανάλυση, η οποία είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο πράγμα, γιατί είναι πολλαπλών φάσεων ανάλυση. Δεν αναλύεις ένα πράγμα. Αναλύεις το βιολογικό προφίλ του αθλητή, αναλύεις την προπόνηση, αναλύεις την αποκατάσταση, αναλύεις επιβαρύνσεις, αναλύεις τα συμπληρώματα, αναλύεις 50 διαφορετικούς παράγοντες. Πρέπει να τους αναλύσεις όλους. Γιατί αν κάποιος από αυτούς τους παράγοντες έχει φύγει,
1: θα δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Γιατί ο οργανισμός είναι ρομπότ. Είναι πανέξυπνος. Ο σκληρός δίσκος είναι ο εγκέφαλος. Έτσι. Είναι τόσο έξυπνος που όταν έχει ένα πρόβλημα, διασπάει άλλα πράγματα ή βρίσκει αμέσως λύση με άλλα πράγματα για να λύσει το πρόβλημά του.
1: Ναι. Υπάρχει βέβαια και ξέρεις, η άποψη για τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει γίνει αδυσόπιτος. Οι αθλητές πλέον δεν ξεκουράζονται σχεδόν καθόλου, είτε στα.
0: Εξαρτάται για ποιον αθλητισμό μιλάμε. Για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για το στίβο.
1: Ας βάλουμε ναι, τα ομαδικά αθλήματα, ας πούμε, το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ.
0: Κοιτάξτε,
2: πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια και χωρίς αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτοί οι αθλητές πώς να προλάβουν να αποκατασταθούν όταν παίζουν 100 παιχνίδια το χρόνο.
0: Θα σας πω. Αυτό είναι θέμα προπόνησης. Για όλα τα πράγματα υπάρχει ένας σχεδιασμός. Εάν βαδίζεις χωρίς σχεδιασμό, έχεις τελειώσει. Αν όμως βαδίζεις με σχεδιασμό, όλα τα πράγματα γίνονται. 100 παιχνίδια, λες εσύ. Ωραία. Εγώ θα πρέπει να έχω φτιάξει ένα τέτοιο σύστημα. Όλα τα παιχνίδια δεν είναι βαριά.
1: Yeah.
0: Είναι κάποια ελαφριά, σωστά. Άρα, εγώ θα πρέπει να είμαι τόσο πολύ, να έχω τόσο καλή γνώση, που σε αυτά τα ελαφριά παιχνίδια να ξεκουράσω τους καλούς μου παίκτες και να βάλω τους δεύτερους. Έτσι. Οπότε εκεί πέρα μέσα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αποκατάστασης, προπόνησης και τοποθέτηση των παιχτών. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο το ποδόσφαιρο το δικό μας. Γιατί εγώ έχω έναν άνθρωπο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκεί πέρα κάποιος άνθρωπος
1: καλείται
0: να διαχειριστεί 25. Άρα πρέπει αυτός ο οποίος κάνει αυτή τη διαχείριση να είναι πολύ μεγάλος μάγκας. Να ξέρει πάρα πολλά πράγματα, να μπορεί να αναλύσει όλους τους παίχτες, έτσι, να τους έχει έτοιμους, αναλυμένους και να ξέρει τι κάνει ο καθένας, πώς το κάνει, πόσο το κάνει, ποιο είναι το βιολογικό του προφίλ, πότε κουράζεται, πότε πρέπει να ξεκουραστεί για να το κάνει.
2: Γι' αυτό όλες βλέπουμε πλέον ότι σε αυτά τα επίπεδα, παλιά θυμάμαι, υπήρχε ένα γυμναστής και δύο φυσιοθεραπευτές. Τώρα είναι 10 γυμναστές, ο ένας αποκατάσταση, ο άλλος.
1: Και βλέπουμε, παιδί μου, ότι στις μεγάλες ομάδες δεν υπάρχει και βασικό σχήμα πια. Είναι 24 παίχτες που παίζουν.
2: Συν, ειδικά στο ποδόσφαιρο, πλέον παρακολουθούν το πώς πηγαίνει ένας αθλητής την ώρα του παιχνιδιού με τα.
0: Φυσικά.
1: Και το μπάσκετ το ίδιο. Στην Ευρωλίγκα ξεκίνησαν με 12 και έχουν φτάσει να είναι παίχτες 17-18 πλέον. Έτσι. Για να αντέξει τη
0: πρέπει
1: σεζόν.
0: Πρέπει ο άλλος να τους αλλάξει. Πρέπει να βάζει, να αλλάζει παίχτες για να μπορεί να βγάλουν το.
2: Κύριε Τσέκο, κάθε άθλημα είναι διαφορετικό. Να πω ότι εδώ το Σάββατο θα γίνει στον Πειραιά ένα meeting. Θα
0: ένα, σεμινάριο.
2: Ένα σεμινάριο. Ένα σεμινάριο. Ναι. Μια ημερίδα, να το πω έτσι καλύτερα. Με αθλητές κυρίως της πυγμαχίας. Ποιες είναι οι διαφορές, δηλαδή. Ένας. Γυμναστής, ένας καθηγητής, όπως θες εσείς. Ποιες είναι οι διαφορές που βάζει κάτω και βλέπει στο κάθε ένα άθλημα και τι είναι αυτό το οποίο κάνει διαφορετικό τον τρόπο προσέγγισης στην προπόνηση.
0: Ωραία. Καταρχήν, ο οργανισμός δεν καταλαβαίνει για διαφορετικά αθλήματα. Ο οργανισμός καταλαβαίνει για επιβαρύνσεις. Οι επιβαρύνσεις είναι συγκεκριμένες.
2: Και συγγνώμη και το ρωτάω αυτό γιατί. Όλοι σας γνωρίζουμε κορυφαίο προπονητή στο στίβο. Τώρα θα μιλήσετε για πυγμαχία. Αύριο μεθαύριο θα απευθυνθείτε σε.
0: Εγώ δεν θα μιλήσω. Μην τα μπερδεύουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν θα μιλήσω για πυγμαχία.
2: Για τον τρόπο προπόνηση τη γυμναστική. Αυτό θέλω λίγο να αποσαφηνίσουμε. Στο δικό μου το μυαλό που είμαι απλός ακροατής, απλός τηλεθεατής.
0: Πολύ σωστά. Αν είχαμε ένα μποξέρ, τι να σου πω τώρα, ο οποίος παίζει ας πούμε, στα πολύ μεγάλα μάτς του Βέγκας και είναι από τους κορυφαίους, εγώ είμαι αυτός ο οποίος κάνει το σχεδιασμό. Είμαι ο μαέστρος. Έτσι. Μετά το μαέστρο, ο μαέστρος έρχεται προπονητής σε μένα και μου λέει: Χρήστο, θέλω να είναι τότε έτοιμος. Του λέω: Ωραία, να το συζητήσουμε. Τι θα κάνεις αυτό, ωραία. Οι επιβαρύνσεις πρέπει να είναι αυτές σήμερα, αυτές αύριο, αυτές μεθαύριο. Για να βγάλουμε αυτές τις επιβαρύνσεις, θα πρέπει να κάνουμε αυτή του είδους την αποκατάσταση, να δώσουμε αυτό του είδους τα συμπληρώματα και ελέγχουμε κάθε τόσο το βιολογικό του προφίλ. Αυτή είναι η δουλειά η δικιά μου. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που κάνει ο προπονητής. Εγώ δεν ξέρω box.
1: Εσύ δεν ξέρεις.
0: Εγώ δεν ξέρω box. Δεν χρειάζεται να ξέρω box. Εγώ ξέρω τι θα μου πει ο προπονητής. Εγώ είμαι ακριβώς πίσω από τον προπονητή και στηρίζω αυτό που κάνει. Αν ο προπονητής έχει μια επιβάρηση της τάξης του 100, εγώ πρέπει να έχω φροντίσει ο αθλητής να πάρει 101. Διότι μετά περνάμε σε καταβολισμό. Και γεια. Mm-hmm. Εντάξει, και όπως έχω πει σε ένα από τα βίντεο που καλά λες και παρακολουθείς, η κούραση είναι silent. Είναι ένα πράγμα το οποίο πάει σιγά-σιγά. Δεν σου δίνει μεγάλα σημάδια. Όταν θα σου δώσει σημάδια η κούραση, mm-hmm. σημαίνει ότι έχει φτάσει στο στάδιο της αρχικής υπερκόπωσης. Yeah. Ακριβώς. Και εκεί έχει τελειώσει το έργο. Mm-hmm. Γιατί μετά θέλουμε χρόνο για να επανέλθουμε. Έτσι. Έχω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις παιδιών και νεαρών κλπ. Οι οποίοι λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είτε γιατί είναι η προπόνηση περισσότερη, είτε γιατί είναι η αποκατάσταση λιγότερη, είτε γιατί είναι το φαγητό λιγότερο, είτε γιατί είναι το φαγητό λάθος. Έτσι.
2: Το δηλαδή έχουμε,
0: ναι, έχουμε έναν αθλητή πρόσφατο τώρα. Έχουμε έναν αθλητή ο οποίος κάνει ένα συγκεκριμένο ταχυδυναμικό άθλημα. Έτσι. Και η μητέρα του, η γυναίκα, χωρίς να ξέρει, θεώρησε ότι πρέπει να του δίνει πολύ πρωτεΐνη. Λάθος. Mm. Δεν έπαιρνε το παιδάκι υδατάνθρακες και μετά άρχισε να έχει πρόβλημα. Άρα έχει αρχίσει να έχει καταβολισμό. Δεδομένο. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με το τι άθλημα κάνεις. Mm-hmm. Έχουν να κάνουν με το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός.
1: Άρα είναι μια διεκτίβα, ας πούμε, που ισχύει για όλα τα αθλήματα. Δεν είναι ότι θα κάνεις κάτι διαφορετικό.
0: Ακριβώς. Ο ανθρώπινος οργανισμός κάνει όλα τα αθλήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Το τι άθλημα κάνεις εσύ και σκάκι να παίζεις, έτσι. Πάνω στο σκάκι που δεν έχει και τίποτα. Το σκάκι είναι πνευματικό άθλημα. Και έχουμε άλλες διαδικασίες. Για να παίξεις κάκι όμως 4 ώρες μπορεί να κρατήσει ένα μάτς. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κρατήσει για να κερδίσει τον άλλον. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Πρέπει να είσαι πνευματικά έτοιμος. Πρέπει να είσαι έτοιμος να μπορεί να κρατήσεις αυτές τις ώρες στο μυαλό σου σε μια εγκρήγορση. Έτσι. Η πασία, ξέρω. Ιστιοπλοεία. Διαφορετικά τελείως αθλήματα. Δεν παίζει κάποιο ρόλο ποιο άθλημα κάνεις. Παίζει ρόλο τι είδους επιβάρυνση έχει το συγκεκριμένο άθλημα και πώς έχει σχεδιάσει ο προπονητής όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
2: Όλο αυτό το ζήσαμε με το ίδιο πάθος, όπως όταν παραδείγματος είχες 3-4 αθλητές που ήσουν καθημερινά, που κάνατε meeting, που κάνατε αγώνες, που κάνατε Ολυμπιακούς αγώνες παγκόσμια. Το ζεις το ίδιο, σου έχει λείψει αυτό?
0: Κοιτάξτε κάτι. Εγώ
2: αυτή καθημερινή.
0: Θα σου πω, ναι. Αυτό για να το κάνεις είναι ένα πράγμα, τώρα το λέμε, το συζητάμε κλπ. Mm. Είναι ένα τρομερά δύσκολο πράγμα, έτσι. Mm. Εδώ μιλάμε για να το κάνεις στο επίπεδο αυτό, είσαι 365 μέρες. Στο γήπεδο. Mm-hmm. Τελείωσε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μέρα που να μην είσαι στο γήπεδο, mm-hmm. γιατί την Κυριακή κάνουμε χαλάρωμα. Mm-hmm. Έτσι. Εγώ τα έχω κάνει όλα. Έχω πάρει όλα τα μετάλλια που υπάρχουν. Έχω πάρει από Ολυμπιακό μετάλλιο, παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό κλπ. Μου λένε πολλοί, δεν σου λείπει. Λέω, παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει αυτό το πράγμα, γιατί εγώ είμαι γεμάτος. Τα έχω κάνει. Είναι όπως πολλές φορές κάποιοι λένε, ξέρεις, άμα είχα κάνει εκείνο, μα εγώ το έχω κάνει. Δεν είναι ότι μου λείπει κάτι. Άλλον, αν μου λες, αν θα το έκανε, για να κάνω κάτι, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δεν έχω κάποιο λόγο, άμα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, mm-hmm. να κάνω κάτι. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό το κάνεις όταν πρέπει. Δεν το κάνεις έτσι ξαφνικά να αρχίσεις να κάνεις αυτό το πράγμα.
2: Οπότε τώρα έχεις περάσει στο στάδιο του συμβουλευτικού.
0: Ναι, αυτό το έκανα πάντα. Δηλαδή, πάρα πολλές...
2: Απλό πιο εξειδικευμένα.
0: Σωστά. Απλώς τώρα το κάνω πολύ πιο εξειδικευμένα και επειδή πλέον, να σας πω κάτι, εγώ μπορεί και να μην το έκανα. Mm-hmm. Μπορεί και να μην το έκανα. Αλλά επειδή πραγματικά στην καθομιλημένη την ελληνική, θα το πω, έχω πάθει μπλάκα μου. Επειδή βγαίνει ο καθένας στα social media και λέει ό,τι να είναι, έχω πάθει σοκ. Έτσι. Και λέω, μα για όνομα του Θεού, βγαίνουν όλοι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι ξέρουν τα πάντα. Λέω, εντάξει, λέω, Χριστό, πρέπει να βγεις να πεις, λέω, κάποια πράγματα, τουλάχιστον να βοηθήσεις τα παιδιά. Δεν γίνεται να μείνεις αμέτωχος τελείως. Και αυτή ήταν η απόφασή μου να ασχοληθώ.
2: Και βέβαια και εμείς και ανθρώπους ενδεικτικούς. Τώρα πριν από λίγο ήμασταν μαζί με τον Βασίλη Γρηγοράκο από την Σπαρτιατική Δύναμη Αγωγή, Δύναμη Πειραιώς, με τον πρόεδρο της ΔΕΡΑΠ, τον Ιωσήφ Βουράκη, ο οποίος πάντα ήταν μέσα στον αθλητισμό, τώρα αποφάσισε να κάνει πάλι. Ουσιαστικά και παράδειγμα προς μίμηση ο Ιωσήφ με αυτά τα οποία κάνει. Κοίτα έτσι την 5 λεπτά που κουβεντιάσατε 2-3 πράγματα, πώς σε κοίταζαν, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα κοίτα, πάντα, άκουσε. Πάντα υπάρχει ένα σεβασμός προς κάποιους ανθρώπους που έχουν κάνει. Και εγώ σέβομαι πολύ αυτούς που έχουν κάνει. Σέβομαι τον προπονητή μου πάνω απ' όλα. Ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός σου δίνει ένα τέτοιο πράγμα να σέβεσαι. Αν δεν το έχεις αυτό και δεν σέβεσαι, δεν θα μείνεις. Για να μείνεις, πρέπει να μάθεις να σέβεσαι. Πρέπει να μάθεις να σέβεσαι ακόμα και τον αντίπαλο. Έτσι, εμείς κάνουμε στίβο, δεν κάνουμε ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο που είναι έτσι, λίγο πιο άλλο άθλημα, έχει τσακωμούς, έχει αυτά. Το στίβο δεν τσακώνεσαι. Εμείς ήμασταν όλοι φίλοι. Τρέχαμε μαζί, κέρδιζε μία ο ένας, κέρδιζε μία ο άλλος. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Εγώ είμαι φίλος με όλους τους προπονητές. Δεν έχω τσακωθεί ποτέ στη ζωή μου. Κανένα προπονητή, γιατί να τσακωθώ. Τους περισσότερους, το 90% έχουμε συζητήσει, τους έχω βοηθήσει ή οτιδήποτε, αλλά να τσακωθώ ποτέ.
2: Τότε όμως, Χρήστο Τζέκο, όταν τους χρειάστηκες αυτούς οι οποίοι ήσασταν φίλοι, ήταν δίπλα σου.
0: Κοίταξε, όλοι ήταν δίπλα μου. Mm-hmm. Αλλά όταν εσύ, σαν άνθρωπος, όταν το καράβι, να το πω αλλιώς, όταν το καράβι τραβάει μια μπόρα, mm-hmm. ο καπετάνιος κοιτάει να δει πώς θα ξεμπερδέψει το καράβι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ζητάει βοήθεια τώρα από τους άλλους να σου λένε οι άλλοι, αχ, ξέρεις αυτό, είμαι λύπη.
1: Είναι δική σου υπόθεση.
0: Ναι, έτσι μπράβο. Είναι, δηλαδή, είναι ένα δύσκολο πράγμα όταν βρίσκεσαι στο πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να έχεις το θάρρος, το σθένος, να το αντιμετωπίσεις. Εάν δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, με το ίδιο σθένος που βγήκαμε πρώτοι, με το ίδιο σθένος αντιμετωπίσαμε και τα προβλήματά μας. Mm-hmm. Εδώ είμαστε. Εγώ δεν πήγα ποτέ πουθενά. Mm-hmm. Ούτε κρύφτηκα ούτε μισή μέρα. Πάντα εδώ ήμουν. Όποιος ήθελα να με βρει, με έβρισκε. Τα τηλέφωνά μου ανοιχτά ήταν. Εντάξει. Άρα δεν είναι το ίδιο πράγμα για μένα. Mm-hmm. Και όλοι όσοι, πραγματικά όλοι όσοι ήταν κοντά μας, όλοι ήταν οι φίλοι μας πάντα. Ήταν μαζί μας γιατί ήξεραν ποιοι είμαστε, τι έχουμε κάνει, την πορεία μας, τα πάντα. Mm-hmm. Δεν ήταν ότι αυτό έγινε ξαφνικά τώρα και οι άλλοι ξαφνιάστηκαν και θα πούνε, α, ξέρεις, δεν σου μιλάμε ή αυτά. Όχι, δεν συνέβη κάτι.
2: Mm-hmm. Πίκρα σου έχει μείνει. Έχεις καιρό να μιλήσεις, αλλά δεν μπορώ να δεν σε ρωτήσω αυτό.
0: Κοίτα, δεν μου έχει μείνει πίκρα με την έννοια αυτή, γιατί άσχημα πράγματα μπορεί να συμβούν. Mm-hmm. Απλά αυτό ήταν πάρα πολύ τραβηγμένο. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν πάνω, πολύ πάνω από εμάς, ίσως να ήταν και λίγο πολύ πάνω από τη χώρα. Mm-hmm. Εντάξει, ότι είμαστε μια μικρή Ελλάδα που πήγε να κάνει πολύ μεγάλους αγώνες και λοιπά, και κάποιοι ήταν δυσαρεστημένοι, ήθελαν να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα. Έτσι. Πολλά. Τώρα, ας μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες.
2: Ναι, όχι,
0: σε λεπτομέρειες. Ναι, όχι, απλά λέω.
2: Τους άλλους έχουν περάσει,
0: δεν έχω πρόβλημα.
2: Χρόνια,
0: αλλά όλο αυτό, όλη αυτή η ιστορία εκεί που μας έχουν χρεώσει κάποιοι ήταν ένα στημένο έργο. Έτσι. Αφάνηκε άλλωστε ότι ήταν στημένο έργο, ότι τα αθωθήκαμε. Εμείς δεν πήγαμε πουθενά. Εδώ ήμασταν. Μας δικάσανε και αθωθήκαμε. Mm-hmm. Δεν είναι ότι βάλαμε κάποιον και είπε καμιά κουβέντα. Έτσι. Και σε όλους τους αγώνες, να ξέρετε κάτι που πήγανε αυτοί που μιλάνε γενικά, εμείς έχουμε στη διάθεσή μας 240 doping test. Δεν υπάρχει κανένας αθλητής, κανένας όπως το λέω και το υπογραμμίζω, και αν θέλετε ψάξτε το, ο οποίος στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που τα έχουμε, να έχει περάσει αυτά τα doping test. Μας περνάγανε για το ψηλό επίδημα doping test. Δηλαδή και έχει γίνει και το εξής παράξενο, να σου πω. Όταν ο Κώστας έκανε το 1985 στο Μόναχο, δεν μας κληρώσανε για να περάσουμε ντόπινγκ. Mm-hmm. Δεν μας κληρώσανε. Mm-hmm. Προσέξτε, λέω. Mm-hmm. Λοιπόν, και με το που έρχεται ο Κώστας, λέω, πήγε να περάσει ντόπινγκ. Τι λες, μου λέει, είσαι τρελός. Πήγαινε τώρα να περάσει ντόπινγκ, διότι αν δεν περάσει τώρα, αύριο οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι θα βγουν και θα λένε, ο Κώστας ήταν έτσι και γι' αυτό δεν πέρασε ντόπινγκ. Και όπως και έγινε. Και την πατήσανε, γιατί βγήκαν την άλλη μέρα, όντως, και πήγαν να γράψουν κάτι και λέω, κάνετε λάθος. Πάω το χαρτί, εμείς περάσαμε. Και έχουν μείνει καγκελόλοι.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχατε. Είχαμε, γιατί ξέρεις αυτό το είχατε. Δεν... Όλη η χώρα ζούσε και τρέχε μαζί και με τον Κώστα και με τη.
1: Μπήκε στη μύτη, στη μύτη κάποιον.
2: Και με τη Θάνου.
1: Ήταν απίστευτη επιτυχία.
2: Και νομίζω αυτό φάνηκε. Εγώ το βλέπω ακόμα και τώρα. Τις προάλλες είχαμε έναν αγώνα, μια αθλητική δράση εδώ στον Πειρά και ήταν η Κατερίνα Θάνου στο Πασαλιμάνι. Η αγάπη, έτρεχαν τα μικρά παιδιά. Πήγαιναν γονείς της ηλικίας μου, δηλαδή της γενιάς μου.
0: Ναι.
2: Και πήγαιναν τα παιδιά να φωτογραφτούν με τη Θάνο. Γιατί όλοι αντιλήφθησαν τότε τι ακριβώς, ποιο ήταν το έργο. Και αυτό το βλέπουμε, επαναλαμβάνω, πολλά χρόνια μετά που πάμε και φωτογραφιζόμαστε με αυτούς τους δύο υπεραθλητές.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι, υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη του κόσμου και προς τον Κώστα και προς την Κατερίνα.
2: Γιατί και αυτό είναι που μένει
0: τελικά. Ναι, γιατί ο κόσμος έζησε μοναδικές στιγμές όλο αυτό το διάστημα mm-hmm. από αυτούς τους συγκεκριμένους αθλητές.
1: Ναι, γιατί ήταν και επιτυχίες οι οποίες δεν τις περίμενε κανένα. Δεν ήταν ποδόσφαιρο να πεις κάτι μπορεί να γίνει.
0: Μα δεν γίνονται να πάνε κάποιες έτσι. Δεν τους κερδίσαμε μία. Κερδίσαμε συνέχεια. Και αν η Κατερίνα δεν είχε πέσει τη Τζόνς που ήταν και αυτή ένα φαινόμενο τέλος πάντων. Γιατί όχι ότι είχε διαφορά, αλλά η Κατερίνα ήταν 63, η Τζόνς ήταν 78. Έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε εμάς ο Στίβος στα 100 μέτρα. Το να έχεις αυτή την ταχύτητα και να είσαι 78.
1: Το διασκελισμό.
0: Ακριβώς. Και πάλι ήταν πάντα δεύτερη. Άμα δεις όλους τους αγώνες, η Κατερίνα στην Ευρώπη είναι πάντα πρώτη και στο εξωτερικό, αν υπάρχει Τζόνς, είμαστε πάντα δεύτερη.
2: Χρήστος Ζέκο, τότε ήταν η εποχή που είχαμε τους σπρίντερ. Τώρα έχουμε τα παιδιά στα άλματα. Έχουμε τον Τεντόγλου, έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή. Είναι φουρνιές, είναι στόχευση της ομοσπονδίας.
0: Όχι, καμία σχέση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν. Δηλαδή ο Πομάσκι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα έχει αποκτήσει μια τεχνογνωσία. Όλα αυτά τα χρόνια, εγώ λοιπόν από τον αθλητισμό τώρα στην έννοια που λέμε 22 χρόνια. Mm. Ο Πομάσκι στα 22 χρόνια αυτά βελτιώθηκε. Mm-hmm. Έτσι, γιατί και τότε προσπαθούσε το παιδί. Αλλά δεν μπορούσε να βγάλει ακόμα αθλητές τόσο πολύ. Όχι, δεν ήταν καλός προπονητής, πάρα πολύ καλός ήταν και τότε. Απλά κάποια μικρά πράγματα. Κάποια μικρά πράγματα, όπως λέω, αυτό είναι. Βλέπετε τώρα, κάποια μικρά πράγματα μπορεί να μην τα είχε. Ήρθαν τα μικρά πράγματα αυτά, τα έμαθε ο ίδιος και του ήρθε και ένας πολύ καλός αθλητής. Και τελείωσε. Έγινε το combination. Βγήκε μπροστά ο Τεντόγλου αυτός, ο Καραλής, πρόσεξε τώρα, ο Καραλής, προέρχεται από μια αθλητική οικογένεια αυτό το παιδί. Ναι. Ο πατέρας του είναι πρωταθλητής, είναι συναθλητισμού, έτσι παλιά, είναι πολύ πάρα πολύ καλός, πολύ γνώση του αντικειμένου, η μητέρα του αθλήτρια και αυτό το παιδί έχει και ένα έμφυτο ταλέντο. Το ξεκίνησε ο Χάρης από πάρα πολύ μικρό το παιδί αυτό, είχε το ταλέντο, προχώρησε.
2: Ξεπέρασε όμως και άλλα θέματα. Αυτά τα οποία πολλές φορές δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε στον αθλητισμό, θα πρέπει να τα βλέπουμε στην κοινωνία του μπούλινγκ, το ένα το άλλο. Πέρασε κατάθλιψη για να βλογήσουμε τα γενιά μας και βρέθηκε ξαφνικά. Ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε τον Εμμανουήλ Καραλή ήταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος τον έφερε στον Εραστέχνη Ολυμπιακό και του έδωσε την όθηση πλέον να ξαναξεκινήσει και να φτάσει εδώ που έφτασε. Και εν τέλει, θα ξαναδούμε.
0: Κοίτα, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξέρω. Με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να δει. Που είδες μάλλον αυτούς τους αθλητές, ενδεχόμενα να δεις και κάποιο σπρίντερ. Προσωπική μου εκτίμηση από τώρα, θεωρώ δύσκολο αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή το να βγει ένα κεντέρ και μια θάνο, γιατί είναι το αντικείμενο. Είναι τα σπρίντ είναι.
1: Είναι τόσο δύσκολο, ναι. Το πιο δύσκολο στο να
2: έχουμε. Χρήστο Τζέκο, μια και φτάνουμε προς το τέλος της κουβέντας μας, έχουμε κάποια παιδιά τα οποία. Τα κοιτάς, έχεις στοχεύσει, παρακολουθείς επιδόσεις τους, τον τρόπο δουλειάς, τον τρόπο προπόνησης και το πώς κλιμακωτά ανεβαίνει η απόδοσή τους και ανεβαίνει και οι επιδόσεις τους.
0: Θα σας πω τι γίνεται. Παλαιότερα, στην εποχή τη δικιά μου, στην εποχή της Κατερίνας, όταν ξεκίνησε, στην εποχή του Πύρου, στην εποχή της Χρυσής Ομάδας Άλσης Βαρών, τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα από ποια άποψη. Υπήρχε τότε το Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο είχε ξενώνες και εστιατόριο. Εκεί μαζεύαμε όλους τους μεγάλους Έλληνες αθλητές, τους μελλοντικά μεγάλους Έλληνες αθλητές και προπονιόντουσαν με τους καλύτερους υποτίθεται προπονητές που είχαμε εκεί, έτσι, κάτω από μια επαγγελματική βάση. Όταν θα καταφέρουμε αυτό να το ξαναχτίσουμε, θα ξαναδούμε καλύτερες μέρες από αυτές που έχουμε ακόμα και τώρα. Διότι τώρα τα πράγματα είναι λίγο χαμένα. Mm-hmm. Έτσι, είναι άλλος εδώ, άλλος εκεί, άλλος προσπαθεί να ζήσει.
2: Έκλεισε και ο Άγιος Κοσμάς.
1: Πάει και ο Άγιος Κοσμάς. Θα γίνει Βίλες.
0: Έτσι. Εντάξει, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους. Πολύ καλά κάνουν και είμαι μαζί τους. Είμαι υπέρ του επιχειρηματικού δεδομένου. Έπρεπε όμως. Που δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει. Και έπρεπε όμως να υπάρχει ένα αντισταθμιστικό όφελος.
1: Ακριβώς.
0: Και να φύγει ο Στίβος. Καλό και για το ελληνικό θα έκανε να υπάρχει. Ξέρω ότι υπάρχει το ποδόσφαιρο μέσα. Νομίζω ότι υπάρχει και ο Στίβος. Δεν ξέρω αν. Δεν θέλω να λέω πράγματα που είναι λάθος κλπ. Αλλά εάν υπάρχει, θα κάνει πολύ καλό. Αλλά και αυτό δεν είναι κάτι που φτάνει. Ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει γήπεδο. Ολόκληρος Ολυμπιακός. Έτσι. Δεν θα έπρεπε να έχει, ας πούμε, σε ένα χώρο τέτοιο ένα γήπεδο και ο Ολυμπιακός να γυμνάζει όλο αυτόν τον κόσμο που είναι σε όλο αυτό το χώρο εδώ. Άρα πρέπει κάπως να γίνουν τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα άθλημα, έτσι. Μαζεύεται 80.000 κόσμο. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά πρέπει να πάνε και κάποια άλλα αθλήματα που είναι καλό για την κοινωνία και για τους ανθρώπους και για τα παιδιά. Κατά από αυτή την έννοια. Άρα, απαντώντας πάλι στην ερώτηση που κάνατε, για να βελτιωθεί η κατάσταση, θα πρέπει με κάποιο τρόπο η πολιτεία να φροντίσει να φτιαχτεί κάτι τέτοιο. Κάπου. Όταν αυτό το κάπου φτιαχτεί και έρθουν και οι καλοί προπονητές, να είσαι σίγουρο ότι αυτό το πράγμα θα προχωρήσει πολύ εύκολα.
1: Mm-hmm. Παλιότερα είχες κάνει μια απόπειρα έτσι να ασχοληθείς με τα κοινά, με το συνδυασμό του
0: Γιώργου. Ναι, για πολύ λίγο δεν νομίζω ότι μου πάει.
1: Δεν σου πάει,
0: λες. Όχι, καθόλου δεν νομίζω ότι μου πάει. Ήταν και δύσκολες εποχές ακόμα, πολύ φρέσκες από τις καταστάσεις. Εντάξει, όχι ότι δεν μου πάει με την έννοια, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος.
1: Ναι, παιδί μου, αν έρθει ένας και σε θέλω για να αναπτύξουν τον αθλητισμό.
0: Άλλο
1: σου.
0: Αυτό.
1: Προφανώς το κομμάτι σου.
0: Το κομμάτι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: ότι θα, είναι, αυτό, θα αυτό ήταν ένα δελεά.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάθος, γνωρίζουν τη δουλειά πάνω απ' όλα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να γνωρίζεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Όταν εσύ γνωρίζεις, είσαι μπροστά από όλους τους άλλους. Δηλαδή δεν πρέπει να έρχεται, παραδείγματος χάρη, τυχαία το χρησιμοποιώ τον Πομάσκι, ο Πομάσκι να πηγαίνει να ζητάει. Ναι. Έπρεπε η κάθε ομοσπονδία να φροντίσει αυτός να έχει τα πάντα για να κάνει τη δουλειά.
2: Χρήστο Τζέκο, άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, θα χρειαστούν όλες οι εκπομπές. Φτάσαμε στο σημείο να έρθουν παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο Πόλο και να μάθουμε από τον Χάρη τον Παυλίδη ότι πήγε να κάνει βίντεο και του χρέωσε το Ολυμπιακό στάδιο. Τα ξέρεις.
1: Του ζήτησε λεφτά για την αίθουσα.
2: Λοιπόν, καλώς κακώς ο ερασιτεχνικός αθλητισμός έχει από πίσω τους ευεργέτες που είναι οι γονείς που πληρώνουν στις ακαδημίες τα παιδιά. Στη συνέχεια τους λάτρεις, τους εραστές, αυτούς που είναι πρόεδροι στους ερασιτεχνικούς συλλόγους που βάζουν χρήματα για να υπάρχουν αυτά τα σωματεία. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να το πιστώσουμε αυτό στην πολιτεία, έστω και μέσω του στοιχήματος, επιστρέφει μεγάλο μέρος του χρημάτων. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά στρώνουν τα πράγματα, τουλάχιστον δεν έχουν τόσα πολλά.
0: Όχι, συμφωνώ.
2: Όχι ότι λύνουν τα προβλήματα.
0: Και ο υπουργός.
2: Αλλά γίνονται πράγματα.
0: Ο Τωρινός, από όσο μπορώ να παρακολουθήσω και μέσω της Κατερίνας, κάνει πάρα πολλές κινήσεις, φτιάχνει γήπεδα σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδος και σε νησιά κλπ. Τα οποία μπορούν να βοηθήσουν πολύ. Αυτό είναι η αποκεντρωμένη δουλειά που μπορεί να την κάνει το κράτος πάρα πολύ σωστά. Θα πρέπει όμως για να κάνουμε αυτό που λέμε, να έχουμε μια Ελλάδα διαφορετική σε ένα άλλο επίπεδο στο στίβο, έτσι, θα πρέπει να έχουμε ένα σημείο. Ή παραδείγματος χάρη στην άλλη Σιβαρών, δεν έχει σημασία. Όπως ήταν παλιά. Αυτό δουλεύει. Τα άλλα όλα δεν δουλεύουν. Γιατί ένας εδώ, ένας εκεί, ένας είναι δύσκολο.
2: Αυτό το κρατάμε. Χαρά μας που είχαμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εδώ. Χαρά μας που ένας σύλλογος του Πειραιά σε φέρνει στην πόλη για να κάνετε αυτό το σεμινάριο το Σάββατο.
1: Εδώ στο κανάλι 1.
2: Και χαρά μας βέβαια να σε παίρνουμε κάποιο τηλέφωνο, να σε έχουμε έτσι στην εκπομπή μας, να μας κάνεις καμία ανάλυση όταν έχουμε τα μεγάλα αστυνομικά γεγονότα, Χρήστο Τζέκο.
0: Ευχαρίστω, παιδιά.
2: Λοιπόν, Χρήστο Τζέκο εδώ. Όσοι δεν ακούσατε από την αρχή την κουβέντα μας με τον Χρήστο Τζέκο, αύριο θα ανέβει και το βίντεο στο YouTube του καναλιού 1 και το σήμερα και στο Mixcloud στην ιστοσελίδα μας όλη η κουβέντα με τον Χρήστο Τζέκο. Έρχεται αμέσως τώρα ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος, φάγαμε λίγο από το χρόνο του Δελτίου Ειδήσεων, αλλά δεν έχουμε δυνατότητα κάθε μέρα να έχουμε τον Χρήστο Τζέκο εδώ κοντά μας. Θοδωρής Ασβεστόπουλος και αμέσως μετά μηχανοκίνητος αθλητισμός με τον
1: Στράτο Φωτεινέλη. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Κατατέθηκε το διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η Κομισιόν αφαίρεσε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες 16 χρόνια μετά την κρίση. 13 συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη για νέα υπόθεση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη της πείρας. Πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν την εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα, αποφάσισε η Κομισιόν. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η αστυνομία για απάτη με SMS περί ειδοποίησης από το gov.gr για υποτιθέμενη τροχαία παράβαση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Ένας νεκρός, 63 τραυματίες και ζημιές σε διπλωματικές αποστολές από την Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ για δικαίωμα στην αυτοάμυνα, μιλάει η Τεχεράνη μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει να αναλάβει η αποστολή ασπίδες κύριο ρόλο στην αποναρκοθέτηση του Ορμούς, μεταδίδει το Reuters. Τουλάχιστον 21 νεκροί από φωτιά σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχή. Έθριος για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική, η ανεμινότητα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Στράτος Φωτεινέλης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 στις 4.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.

0: Μας πήρε ο ύπνος και γίναμε στο καραβί την πλώρη σήμερα. Λοιπόν, σήμερα καθυστερημένα, πάρα πολύ καθυστερημένα, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ιδιαίτερος λόγος. Πριν από λίγο υπήρχε φιλοξενούμενος στην εκπομπή Πινελιές Ασπόρ και έτσι εμείς καθυστερήσαμε λίγο την έναξη. Δεν πειράζει, θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Ακούτε πάντα Auto Sprint Live και από σήμερα κοντά μας, όπως πάντα, η KGM Χαλκιάς, η Nissan Χαλκιάς, η Renault Χαλκιάς, η Dacia Χαλκιάς, αλλά κοντά μας από τώρα και πέρα η Tolias Editions. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε πολλά και επίσης κοντά μας και το Ildesto Group. Όλα αυτά για ένα υπέροχο καλοκαίρι. Έρχεται πολύ η jet σε λίγο κτλ. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε και πάμε να ξεκινήσουμε παρόλο το κλίμα είναι όμορφο χαρούμενο, αλλά με κάτι πολύ άσχημο και αρκετά καταθλιπτικό. Σήμερα αποχαιρετήσαμε πριν από λίγη ώρα, ήταν η εξόδιος ακολουθία για έναν δικό μας άνθρωπο, έναν πρωταθλητή αγώνων αυτοκινήτου στην Ελλάδα, τον Νικόλα Περαντινό, ο οποίος δυστυχώς πλέον θα συνεχίσει τις αναβάσεις του και τα σιρκουί του στο απέραντο γαλάζιο του ουρανού. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής έχω τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Ο λόγος σήμερα που ήταν να μιλήσουμε καταρχήν ήταν ο αγώνας της Ιαπωνίας του περασμένου Παρασκευού Σαββατοκύριακου. Μιλάμε για WRC. Αλλά δεν μπορώ να μην δεν ξεκινήσω με αυτά τα λόγια τα οποία ακριβώς ξεκίνησα. Νικόλας Περαντινός και Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, την καλησπέρα μου και νομίζω ότι για πάντα θα είναι στις καρδιές μας, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Στράτο. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι επειδή πριν από λίγο έφυγα από το κημητήριο, εντάξει, ακόμα και τώρα δυνατό να το πιστέψω, να σου πω την αλήθεια, γιατί με ο Νικόλας ήταν ένας άνθρωπος ζωντανός. Ζωντανός μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Όπως το είπες, ακριβώς όπως το είπες, εμένα μου έχει κοστίσει και εμένα πάρα πολύ, γιατί είναι ένας οδηγός της γιανιάς μου. Ξέρεις, είμαστε από τους τελευταίους των Μοϊκανών. Να μην κρυβόμαστε.
1: Ας μην το πάμε προς τα εκεί, ας δούμε...
0: Δεν μπορώ να μην το πάω, ρε Γιάννη, δεν μπορώ, γιατί στο μυαλό μου πάντα είναι οι αγώνες που κάναμε μαζί στη δεκαετία του 70, του 80, τα σιρκουί στο Βόλο, αναβάσεις με το μίνι, εκείνο το φοβερό κράνος που το λέγαμε με τον Νικόλα τον Περαντινό, με το Γιούγκο του, τι να πρωτοθυμηθώ, το Έσκορ, τι να πρωτοθυμηθώ, τι να πω, τις κόντρες του με Κύρκο, τις κόντρες του με Γιώργο Καϊτατζή, τι να πεις κανένα, με Μάριο Ηλιόπουλο, με όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έφυγε από κοντά μας και πραγματικά μια ξεχωριστή προσωπικότητα, η οποία δεν ήταν μόνο ένας έμπειρος, καταρχήν ήταν ένας αθλητάνθρωπος ο Νίκος. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε πάρα πολλά χρόνια με το πόλο, αθλητής, κολυμβητής, χειμερινός κολυμβητής. Δεν υπάρχουν λόγια.
1: Άρχοντας. Ο Νικόλας ήταν άρχοντας. Αυτό είναι άρχοντάνθρωπος σε όλα του.
0: Δεν υπάρχουν λόγια.
1: Και ήταν πολύ συγκινητικά και όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος για το φίλο του τον Νικόλα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά όλοι πόσο στενός ήταν ο δεσμός του Νικόλα Περατινού με τον Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Δυστυχώς είχα το βαρύ έργο να ενημερώσω εγώ τον Μάριο για το χαμό του Νίκου.
1: Δυστυχώς.
0: Μετά από την επικοινωνία που είχαμε μαζί, πρώτης έτσι. Μην ξεχνάς ότι εσύ πρώτος δυστυχώς ήσουν ο αγγελιοφόρος του θλιβερού αυτού μηνύματος, σε μένα έτσι. Και ακολούθησε κάτι άλλο.
1: Δυστυχώς, γιατί ξέρω πόσο στενή σχέση είχες και εσύ με τον Νικόλα.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Απλά ήθελα να πάρω κάποιον να μου το διαψεύσει,
0: ναι.
1: Αλλά δυστυχώς
0: δεν μπόρεσε να το διαψεύσει κανένας. Εγώ απλά θα πω, επειδή εγώ δεν κατάφερα να είμαι στο κημητήριο, λόγω του ότι έπρεπε να είμαι στο ραδιόφωνο.
1: Έπρεπε να σε
0: Δεν γινόταν να τα έχω κανένα δύο. Απλά θέλω να πω στον κόσμο ότι σαν ένας μικρός φόρο τιμής στον Νικόλα, είναι η σαββατιάτικη εκπομπή του Πάνω από τα Όρια στο Attica TV, εκεί που ο Νικόλας Περαντινός ξανασυναντά τον Νίκο Αγλούπα. Και νομίζω ότι θα είναι μια ξεχωριστή εκπομπή, γιατί θα πρέπει να θυμηθούμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Άλλη σχέση δύο ανθρώπων τεράστιων των αγώνων που εξελίχθηκε σε πολύ βαθιά φιλία, έτσι.
0: Λοιπόν, δίπλα μου, ξέρεις ποιος είναι. Δεν χρειάζεται να σου πω.
2: Ποιος είναι.
1: Ο Λουκάς.
0: Λούκα, ποιος θα
2: πει.
0: Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο.
2: Α, έλεγε. Παραλήψη μου το λέγατε.
1: Τι γίνεται.
2: Καλησπέρα, Γιάννη Μάριο.
1: Καλησπέρα, Λουκά.
2: Χαρά μου που σε ακούω και ραδιοφωνικά.
1: Και εμένα, και εμένα.
2: Το πρωί, επειδή είχαμε ένα αφιέρωμα, είχαμε τη συνέντευξη του Χρήστου Τζέκου, παρέλειψα να πω ότι το σημειώσαμε το πρωί ως αθλητική εκπομπή για τον
0: Περαντινό.
2: Ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός των άλλων υπήρξε πολλά χρόνια κολυβητή. Το 1977 ανέβασε Πόλο. Την βουλιαγμένη από την Πίτα Εθνική. Ο γιος του, ο Γιώργος Περατινός, παλιός πολίστας, μεγάλη ιστορία και στον Απόλλωνα. Έχει, περνάμε από το μαγαζί του απ' έξω. Εδώ στο, μια οικογένεια η οποία πραγματικά έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό και στο μηχανοκίνητο, αλλά και στον ελληνικό αθλητισμό. Και απλώς άκουγα και την κουβέντα και ήθελα να μεταφέρω τα θερμά συλληπιτήρια του αθλητικού τμήματος, γιατί ήταν ένας άνθρωπος γενικά του αθλητισμού.
0: Όπως το λες.
1: Και ξέρετε, είναι και το εξής. Ο Νικόλας μπορεί να ζούσε στη Βουλιαγμένη, αλλά ο Νικόλας τον Πειραιά τον είχε, ήταν στην καρδιά του, ήταν η πόλη του ο Πειραιάς.
0: Όπως
1: και
0: το
1: έγινα.
0: Και από εκεί, και από εδώ είχε ξεκινήσει και επαγγελματικά. Με μια επιχείρηση που είχαν με νηφικά και τα λοιπά με την αδερφή του και τα λοιπά τα προηγούμενα χρόνια. Και, δηλαδή, και η απώλεια είναι τεράστια. Με τον Νίκο μίλησα πριν από μια εβδομάδα, τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει. Δεν ήθελε, μου έλεγε ότι ταλαιπωρεί το, αλλά δεν ήθελε να μου πει τι ακριβώς έχει. Γιατί δεν ήθελε να με στεναχωρήσει, όπως ακριβώς το λες. Καταλάβες. Λοιπόν, Γιάννη Μαρία, κοίταξε να δεις. Σήμερα ο σκοπός ήταν, θα μιλάγαμε για WRC, θα μιλάγαμε για Ιαπωνία.
1: Θα μιλήσουμε την άλλη
0: εβδομάδα. Θα ήταν ωραία. Okay, και μακάρι να μιλάμε κάθε φορά για τέτοια πράγματα. Και να μην μιλάμε ποτέ για απώλειες φίλων ανθρώπων και γενικότερα δικών μας ανθρώπων, γιατί ο Περατινός ήταν δικός μας άνθρωπος, άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος ο Νικόλας. Και υπενθυμίζω, Σάββατο απόγευμα 6 ώρα στο Άττικα, όσοι θέλουν θα δουν μια πολύ όμορφη εκπομπή που είχαμε γυρίσει με τον Νικόλα Περατινό και τον Νίκο Αγλούπα. Πραγματικά ένα όμορφο, ένα στολίδι τηλεοπτικό, το οποίο θα αξίζει τον κόπο. Εμείς θα είμαστε στο Βόλο και θα το ξαναδώ μέσα την Κοσμοτέ TV. Λοιπόν, τι να πω άλλο. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι,
1: εγώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: την
0: πολύ.
1: Άλλη εβδομάδα με
0: την άλλη εβδομάδα θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, απλά υπενθυμίζω ότι κοντά μας είναι η Χαλκιάς Group, το Ιντέστο Group και φυσικά κοντά μας και από αυτήν την εβδομάδα η Τόλιας Editions. Περισσότερα θα ακούσετε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563 www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
6: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μέρος. Σίγουρα η μέρα δεν είναι η καλύτερη. Το ξεκαθαρίζω αυτό και το είπα την πρώτη στιγμή. Η απώλεια του Νικόλα Παραντινού είναι μια τεράστια απώλεια για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό και γενικότερα για τον αθλητισμό. Πριν από λίγο είχαμε τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο που ήταν και στην Εξώδιο και μας περιέγραψε λίγο και το κλίμα κτλ. Τέλος πάντων, αλλάξουμε λίγο σελίδα γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει ήδη βαρύνει πολύ η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα καθημάς γιατί πριν λίγες ημέρες ήρθε στα χέρια μου μια ανακοίνωση, μια ενημέρωση μάλλον, ήταν η πιο σωστή η λέξη, από την ΟΜΑΕ, από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, εκεί που ενημέρωνε τόσο τους αθλητές, μάλλον επί το πλήσιον τους αθλητές, ότι δεν πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες δεν έχουν την έγκριση, την άδεια με λίγα λόγια της ΟΜΑΕ, είτε είναι αγώνες, είτε είναι κάποια events ή οτιδήποτε άλλο. Κινδυνεύουν βάσει του κανονισμού να χάσουν την αγωνιστική τους άδεια. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι ένας αθλητής δεν έχει μόνο αυτό, έχει και άλλες συνέπειες και για τους οποίες καλό θα ήταν να αποφύγουν, γιατί όλο αυτό δεν δημιουργεί ένα πολύ καλό κλίμα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής έχω την πρόεδρο της ΟΜΑΕ, την κυρία Φωτεινή Ψαράκου, την οποία καλησπέριζω και καλωσορίζω και η οποία θα μας πει λίγα περισσότερα πράγματα για αυτή την ανακοίνωση, μπορεί να πει κανένας, και θα μιλήσουμε και λίγο για τον Μπάγκια, το οποίο ξεκινάει και αυτό φέτος, αυτή η διεθνής μεγάλη οργάνωση στην Ελλάδα, η οποία ξεκινάει σε λίγες μέρες. Κυρία Ψαράκου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Είπαμε ότι το ξεκινήσαμε λίγο με βαρύ κλίμα, δεν χρειάζεται να... Θα ήθελα και εκ μέρους σας δύο λόγια.
1: Είναι απώλεια, ο χαμός του Νικόλα του Περατίνκου. Μια μορφή πολλά χρόνια στους αγώνες, ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και αυτός και η οικογένειά του. Θα πάει και θα οργανώσει μαζί με τους άλλους που έφυγαν τους αγώνες ψηλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσουμε λίγο αυτή την ανακοίνωση την οποία έχετε βγάλει σαν Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και τι ακριβώς εννοείται και τι ακριβώς φωτογραφίζεται για να καταλάβουμε λίγα περισσότερα πράγματα. Γιατί καταλαβαίνετε μια ανακοίνωση μπορεί να είναι να περιβάλλει πολλά πράγματα αλλά να ξέρουμε και επιμέρους που να πρέπει να φυλαχτούν και οι αθλητές οι οποίοι δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να βρεθούν απολογούμενοι κάποια στιγμή.
1: Κοιτάξτε, αναγκαστικά έγινε το συγκεκριμένο γιατί πλέον σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, χωρίς να θέλω να φωτογραφίσω κάτι συγκεκριμένο, σε διάφορες μορφές αγώνα, είτε αυτό είναι τρίτη, είτε αυτό είναι κάτι, είτε αυτό είναι ό,τι είναι, θα εξαιρέσουμε τα ράλι και τις αναβάσεις, οτιδήποτε άλλο όμως, δημιουργούνται τέτοιου είδους διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Είτε υπάρχουν πίστες αδειοδοτημένες, είτε υπάρχουν πίστες μη αδειοδοτημένες, είτε υπάρχουν πλατείες, ο κάθε ένας, ο οποίος δεν είναι και απαραίτητα εμπλεκόμενος με την Ομοσπονδία, δημιουργεί ένα event, έναν αγώνα ή ένα αγώνα event, ή το ονομάζει event και στην πραγματικότητα είναι αγώνας, και πηγαίνουν και συμμετέχουν οι αθλητές. Οι συγκεκριμένες διοργανώσεις μπορεί να έχουν κρυφά τις απονομές, τις έχουν όμως, έχουν ανταγωνισμό, έχουν αποτελέσματα. Έχουν επίσης μία οργάνωση. Έχουν και εισιτήριο. Πάρα πολλές φορές έχουν έρθει στην Ομοσπονδία και από το Υφυπουργείο Αθλητισμού ερωτήματα με το αν η συγκεκριμένη διοργάνωση είναι αδειοδοτημένη από εσάς ή συγκεκριμένη τις περισσότερες φορές. Έτσι μαθαίνουμε και εμείς ότι έχει γίνει μια διοργάνωση σε κάποιο μέρος της Ελλάδας με εισιτήριο και συμμετέχουν αθλητές. Αυτό απαγορεύεται. Τώρα, πολλοί μπορεί να πούν ότι εγώ κάνω προπόνηση. Βεβαίως και μπορείς να κάνεις προπόνηση. Κάθε σωματείο, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, προπονεί τους αθλητές του. Δεν προπονεί τους αθλητές ανά την Ελλάδα. Σαφέστατα στην προπόνηση δεν υπάρχει εισιτήριο. Και προπονείται ο καθένας με την ομάδα του, με τους μηχανισμούς του. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Καταλαβαίνω. Και καλά κάνετε. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, κυρία Πρόεδρος, είναι το εξής. Ότι ένας οποιοδήποτε εντός εκτός εισαγωγικών διοργανωτής μιας τέτοιας περίπτωσης, ενός τέτοιου event μπορεί να πει κανένας, δεν μπορεί αυθαίρετα να πάει σε μια πλατεία, όπως πολύ σωστά είπατε, να στήσει αχυρόμπαλες ή να στήσει βαρέλια ή να στήσει κόνους και να αρχίσουν τα αυτοκίνητα να κάνουν επίδειξη εκεί μέσα. Θα πρέπει κάπου να αποτανθεί. Θα πρέπει να πάρει κάποια άδεια από κάποια αστυνομική αρχή. Θα πρέπει. Έτσι δεν είναι. Μπράβο. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν λειτουργούν δικλείδες ασφαλείας έτσι ώστε να.
1: Κύριε αστυνομία, να με ρωτήσει αν έχετε αδειοδοτήσει το event που γίνεται στην περιοχή μου. Ναι. Δεν είναι. Δεν έχουμε αδειοδοτήσει τίποτα, δεν έχουμε καμία σχέση. Παιδιά, σταματήστε τους. Αυτό το πράγμα γίνεται χαμός.
0: Αυτό έχει γίνει επανειλημμένα, κυρία Πρόεδρος.
1: Βεβαίως έχει γίνει επανειλημμένα.
0: Ναι, ρωτάω δηλαδή αν είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, όχι από τον ίδιο συγκεκριμένο διοργανωτή, γενικότερα, όπως είπατε.
1: Από τον ίδιο συγκεκριμένο διοργανωτή. Και πολλές φορές γίνεται και ξαναγίνεται. Όμως, το να κάνει κάποιος, το να φέρει και το τραγουδιστή να τραγουδήσει ή να κάνει μια έκθεση, δεν μεμπτό είναι, ούτε απαγορεύεται. Ούτε και ο αθλητής ο οποίος θέλει να δοκιμάσει το αυτοκίνητό του δεν μπορεί να πάει σε μια πίστα να το δοκιμάσει. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να συμμετέχει σε οργανωμένες τέτοιες διοργανώσεις. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό κατά την έκδοση της αγωνιστικής του άδειας. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο στον εθνικό αθλητικό κανονισμό, το άρθρο που αφορά τους αθλητές και τις εκδόσεις της άδειας, και αυτό μέχρι τώρα, από τη στιγμή που δεν είχε γιγαντωθεί τόσο πολύ και που δεν είχαμε και οχλήσεις, η Ομοσπονδία δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ. Τώρα πλέον θα πρέπει να ασχοληθεί και θα πρέπει να ξέρει και ο αθλητής ότι δεν είναι ασφαλισμένος, ότι πρέπει να έχει ένα ασφαλιστήριο χώρος να προστατεύσει και ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Σωστά.
1: Και την περιουσία του.
0: Βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που νομίζω ότι είναι και αυτονόητο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει η Ομοσπονδία, οποιαδήποτε εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα της και με την άδειά της, έτσι, να σε κάποιο τεχνικό έλεγχο πριν τον. Γιατί κάποιος τεχνικός έλεγχος πάντα υπάρχει για να δουν κατά πόσον τα αυτοκίνητα είναι σύνομα, αν είναι ασφαλή, οτιδήποτε άλλο. Έτσι.
1: Τους αγώνες της Ομοσπονδίας.
0: Ναι, πάντα γι' αυτό μιλάω. Στην προκειμένη περίπτωση, ναι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να μοιράζεται και ένα έντυπο στο οποίο να λέει ότι ο αγώνας είναι εγκεκριμένος από την
1: Ομοσπονδία. Και μοιράζεται. Σε κάθε
0: ναι, δεν μοιράζεται πάντα. Δεν μοιράζεται πάντα, κυρία Πρόεδρος. Ναι, αυτό σας το λέω σαν. Δεν προσπαθώ να.
1: Η έκθεση αγώνα είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι το βασικό για να.

0: έγκριση στέλεσης αγώνα. Είναι υποχρεωτική για να ανοίξει ένας αγώνας στο σύστημα διαδικτυακής διαχείρισης αγώνων, στο ΣΔΑ που λέμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει εκδοθεί τέτοιου είδους έγκριση. Χωρίς την έκδοση αυτής της έγκρισης δεν υπάρχει αγώνας ο οποίος να ανοίγεται στο σύστημα. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός ΟΜΑΕ. Και εγώ λέω και πάλι, κάνεις μια έκθεση στο λιμάνι και βγάζεις όλα τα αυτοκίνητα έξω. Δεν μας ενοχλεί, δεν ενοχλεί αυτό. Αυτό που ενοχλεί είναι οποιαδήποτε οργανωμένη διαδικασία η οποία παραπέμπει σε αγώνα ή σε εκδήλωση με αυτοκίνητα.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, δύο πράγματα θα σας ρωτήσω τελευταία για να μην σας κουράζω κι άλλο. Καταρχήν, και τα track days οφείλουν οι διοργανωτές των track days να έχουν την έγκριση της Ομοσπονδίας ασχέτως αν είναι σε κλειστή πίστα. Έτσι.
0: Κάτι, μια πίστα και ένας επιχειρηματίας έχει ανοιχτή την πίστα του. Και πάει ο κόσμος και δοκιμάζει τα αυτοκίνητά του. Και μπαίνουν μέσα, ξαναβγαίνουν, ξαναμπαίνουν. Δεν είναι μεμτό. Αυτό δεν είναι κακό.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι χαρκό.
0: Το οτιδήποτε οργανωμένο.
1: Άρα όταν υπάρχει οργανωμένο track day χρειάζεται την έγκρισή σας.
0: Βγαίνει κάποιος, όχι. Βγαίνει κάποιος και λέει το εξής. Έμπειροι τεχνικοί έφοροι, έμπειρα στελέχη του χώρου, θα εξετάσουν τα αυτοκίνητα για λόγους ασφαλείας.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτοί. Ποιος είμαι εγώ, δηλαδή η ψαράκου που δεν έχει σχέση με τους αγώνες, όπου είναι ένας προμότερ που κάνει αυτή τη δουλειά και δημιουργεί event με σκοπό, αυτή είναι η επιχείρησή του και καλά κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι οι έμπειροι. Εδώ λοιπόν και ο έμπειρος ο οποίος θα συμμετέχει σε τέτοιου είδους εκδήλωση, στέλεχος της Ομοσπονδίας, και ο αθλητής και ακόμα και το σωματείο.
1: Μάλιστα. Κυρία Σαράκου.
0: Θα πρέπει να λογοδοτήσω στην αρχή του χώρου.
1: Ωραία. Ας το κλείσουμε προς το παρόν και να μας πείτε, επειδή και ο χρόνος μας περιορίζει λιγάκι, πέστε μας και λίγα λόγια για τον Μπάγια Ελλάς.
0: Ο Μπάγια είναι ένας αγώνας παγκόσμιος και πανευρωπαϊκός. Είναι και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Είναι αρκετά χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που είναι σε αυτή τη κατηγορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και με επιτυχία, και με διεθνή επιτυχία μας.
0: Και με διεθνή επιτυχία σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, με πολύ ωραίες τις ειδικές διαδρομές στα βουνά, στο γράμμα του Χοντρίτσι. Το Άργος Ορεστικών έχει ανοίξει τις πύλες του εδώ και κάποια χρόνια σε αυτό το θεσμό. Έχει ένα φοβερό service park, ένα φοβερό κέντρο αγώνα, ένα πολύ φιλόξενο δήμαρχο. Και πραγματικά όσοι συμμετέχουν κάθε χρόνο χαίρονται να συμμετέχουν.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μας δοθεί χρόνος να το σχολιάσουμε τον Μπάγια σε επόμενη εκπομπή. Οπότε προς το παρόν θα πρέπει να σας ευχαριστήσω. Για άλλη μια φορά να ευχηθούμε καλό κατεβόδιο στον αείμνηστο Νικόλα Περαντινό. Έτσι, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Και φυσικά και σε εσάς πάντα να είστε δυνατοί και οπωσδήποτε να προσπαθείτε για το καλύτερο του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το έργο σας είναι αρκετά σοβαρό και σπουδαίο. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.

Λοιπόν, ακούσαμε και την πρόεδρο του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη ΟΜΑΕ, με λίγα λόγια, την κυρία, Φωτεινή Ψαράκου, να μας λέει για αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί

0: Γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κάνουν τους τεχνικούς ελέγχους φέρουν τεράστια ευθύνη. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε, ότι είναι πολύ σοβαρό το έργο που κάνουν και στην προκειμένη περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, παίρνοντας σαν παράδειγμα αυτή τη στιγμή, σας ενημερώνω ότι είναι σε εξέλιξη η δίκη για το δυστύχημα το οποίο έγινε στο Αγρίνιο με το χαμό του ΦΕΓ, τότε στις δοκιμές του Dragster. Είναι τεράστια η ευθύνη, η οποία, πολύ σωστά η κυρία Ψαράκου, πώς είναι δυνατόν να παρουσιάσει ανάλογη δυνατότητα και την ανάλογη αδειοδότηση από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Λοιπόν, για τα της δίκης για το αγώνα Dragster και τους κατηγορούμενους και τα αποτελέσματα αυτής της δίκης θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα, που θα έχουμε στα χέρια μας πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Απλά παρακολουθούμε τη δίκη, να το ξέρετε, και την παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ασχέτως αν δεν βγαίνουμε να κάνουμε ρεπορτάζ, διότι έχουν υπάρξει μέχρι τώρα 3 αναβολές και η υπόθεση αυτή θα εξελιχθεί και θα τελειώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Λέσης Αυτοκινήτου Βόλου. Μιλάω για τον Γιώργο Μπέτα, ο οποίος ψυχείται και σώματι έχει... είναι πάνω κατά πάνω σε αυτή την εκδήλωση η οποία πρόκειται να γίνει τον Κύριακο στο Πηλιορίτικο Βουνό και καταλαβαίνετε 90 μάλλον οι συμμετοχές. Θα μας πει τώρα πώς γίνανε. Ξαφνικά χτύπησε ένα ραβδάκι και το 88 έγινε 90 και θα μας το εξηγήσει πώς έγινε. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι κάποια πράγματα που θέλουν λίγο διερεύνηση. Όχι με την κακιά έννοια. Προς Θεού, έτσι. Μακάρι να γίνεται πάντα έτσι και μακάρι να υπάρχει διευκόλυνση των αγωνιζομένων. Λοιπόν, και να μας
1: παρακολουθούν από τη συχνότητα του ραδιοφώνου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα τετριμένα περί της συλληπιτηρίων για τον Νικόλα Περαντινό και τα λοιπά δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Νομίζω ότι είναι αυτονόητα. Έτσι.
1: Εγώ θα πω μόνο δύο λέξεις. Πρώτον, η πρώτη λέξη είναι Κύριος και η δεύτερη λέξη είναι το Κύριος, παρακαλώ να γραφτεί με κάπα κεφαλαίο.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα, αν έχεις την καλοσύνη, και σαν ότι θα πρέπει, που νομίζω θα το έχετε προβλέψει, να κρατηθεί το ανάλογο λεπτουσυγή στη μνήμη του Νικόλα, γιατί ήταν ένας από τους αγώνες που αγαπούσε πάρα πολύ η ανάβαση πορταριάς και συμμετάσχει επανειλημμένα. Έτσι, δεν χρειάζεται να πω πιο πολλά πράγματα, νομίζω.
1: Ναι,
0: είναι τα αυτονόητα. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, πάμε λίγο λοιπόν στα καθημάς. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τι γίνεται. Τα τελευταία νέα, αν το βουνό είναι έτοιμο, τι χρόνο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ο κόσμος στο κοιτούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Την ξέρεις την παροιμία. Λοιπόν, το 88 που θέλει να γίνει.
0: Συγγνώμη που το ρωτά, αλλά κάποια στιγμή να ακούγονται και δύο πράγματα στον αέρα.
1: Λοιπόν, μέσω της πλατφόρμας του συστήματος του ΣΔΑ, του γνωστού, όταν κάποιος ο οποίος δηλώνει μια συμμετοχή έχει μια εκκρεμότητα η οποία είναι είτε από τη μεριά της τράπεζας, δηλαδή δεν έγινε σωστά, με κόκκινο, με την έννοια ότι κάτι υπολείπεται. Ναι. Άρα λοιπόν αυτές τις δύο συμμετοχές που κάναν το 88, με την έννοια ότι κάτι υπολείπεται. Ναι. Άρα λοιπόν αυτές τις δύο συμμετοχές που κάναν το 88 στο 90 ήταν στο κόκκινο. Άρα δηλαδή,
0: πότε ήρθε αυτές, Γιώργο?
1: Αυτές είχαν υποβληθεί πριν το τέλος.
0: Άρα λοιπόν ήταν ενημερωμένοι οι ετούντες ότι έτσι θέτω, εάν είχαν ενημερωθεί ότι υπάρχουν εκκρεμότητες.
1: Επειδή λοιπόν ο κάθε αγωνιζόμενος δεν μπορεί να δει, βλέπει μόνο τις συμμετοχές.
0: Όχι, εγώ μισό λεπτό. Στις συμμετοχές επάνω υπάρχει μια υποσημείωση δίπλα, αν υπάρχει πρόβλημα σε οδηγό, ότι Φερρυπίν έχει λήξει το δίπλωμά του. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Μπράβο. Λέω ένα παράδειγμα, λέω έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, άρα είναι γνώστης και πρέπει να φροντίσει μέχρι τον τεχνικό έλεγχο ή οτιδήποτε άλλο να έχει ένα δίπλωμα το οποίο να είναι ενισχύ.
1: Ναι.
0: Αν δεν απατώμε δηλαδή.
1: Ναι. Να πούμε εδώ το εξής, ότι το σύστημα, αν βγάλει ένα σχήμα

0: για το δίπλωμα. Μπορεί το δίπλωμα να υπάρχει, να έχει γίνει η διαδικασία της ανανέωσης του.
1: Η διαδικασία εντάξει, μπορεί να έχει γίνει, δεν υπάρχει έγκριση όμως. Άλλο ναι. Η διαδικασία, άλλο κάνω μια αίτηση, άλλο έχω ένα δίπλωμα στα χέρια μου, μπορεί να την απορριφθεί.
0: Ναι,
1: για τον ΑΒ, ΓΑΜΑ, ΔΕΛΤΑ λόγο. Δεν σημαίνει ότι αυτός είναι, έχει τη δυνατότητα να οδηγεί.
0: Μα γι' αυτό γίνεται και ο διοικητικός έλεγχος μετά του αγώνα, ναι. Ώστε να δούμε αν αυτά είναι σε ισχύ ή δεν
1: μάλιστα,
0: είναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, η διοργάνωση ή το ΣΔΑ δέχεται τέτοιες περιπτώσεις όταν δηλαδή υποβάλλει ένας 5 μέρες πριν μια αίτηση για να πάει σε έναν αγώνα και υπάρχει εκκρεμότητα και μετά τη λήξη των συμμετοχών να μπορεί να συμπληρώσει την εκκρεμότητα αυτή και να θεωρηθεί έγκυρος.
0: Ναι, γιατί η ενέργεια έγινε μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο που έχουμε μάλιστα. Ορίσει και για κάποιον λόγο, όπως είπα πριν, είτε είναι αυτός κάτι με την τράπεζα, είτε φταίει το σύστημα. Μπορεί εκείνη την ώρα που έκανε κάποιος τη δήλωση να έπεσε το ίντερνετ από εκεί που ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, 1002. Γι' αυτό και τη βγάζει ως κόκκινη.
1: Σωστά. Κόκκινο ήταν βγει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Είναι λίγο λεπτή η γραμμή. Είναι λίγο λεπτή η γραμμή, Γιώργο. Είναι λίγο λεπτή γραμμή και χρειάζεται μια αξιολόγηση, δηλαδή να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο τι θεωρείται έγκαιρο, τι δεν θεωρείται έγκαιρο και τι είναι νόμιμο και τι είναι παράτυπο. Αυτό ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσει οπωσδήποτε.
0: Στο συγκεκριμένο πάντως θα σας μιλώ ειλικρινέστατα ότι ήταν σωστό.
1: Δεν αμφιβάλλω, όχι. Δεν φωτογραφίζω κάτι. Δεν φωτογραφίζω κάτι. Εγώ ρώτησα το 1988 πώς έγινε 90. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μιλάω ούτε για τους αγωνιζόμενους, για όνομα του. Μακριά από μένα. Δεν με ενδιαφέρει. Μακριά από μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα συνέχεια. Ας πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί γι' αυτό σε έχουμε φωνάξει. Και όχι για να μας απολογηθείς για μόνο. Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στο βουνό. Τεχνικός έλεγχος, επαναλαμβάνω πάλι, έχουμε Παρασκευή απόγευμα, έτσι.
0: Τεχνικό έλεγχο έχουμε την Παρασκευή στο Βόλο, στο ιδιωτικό κτέο.
1: Μάλιστα.
0: Από τις 3 έως τις 6.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε και το Σάββατο τον χώρο των ΠΙΣ από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 9.
1: 7, ήταν 8 με 10 το είχατε κάνει. Πήγατε,
0: ναι, το κάνουμε 7-9, γιατί φέτος τα δοκιμαστικά θα ξεκινήσουν όχι 12 αλλά 11.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Okay. Εσείς ξέρετε. Εσείς ξέρετε. Απλά ξέρεις ότι η μετακίνηση μέχρι το Βόλο δεν είναι Αθήνα-Χαλκίδα. Δηλαδή αν ξεκινήσει ένας άνθρωπος από την Αθήνα να φύγει Σάββατο πρωί, πρέπει να φύγει από τις 2 τα ξημερώματα για να είναι το πρωί από την ώρα στο Βόλο. Με το τρέιλερ που θα τραβάει, έτσι, με τρέιλερ.
0: Άμα το κάναμε, θα το κάναμε αντί για 7, θα το κάναμε
1: 8.
0: 8.
1: Το 8, γιατί, το 8 είναι άλλο, είναι πιο ανθρώπινο 8 με 10.
0: Εντάξει.
1: Λέω εγώ, έτσι, συγγνώμη. Είναι μια, αυτό είπα, δεν το είπα. Γιατί είπα το 8 με 10, σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για 8 με 10, γι' αυτό είπα.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω, δεν εννοώ κάτι άλλο. Οκ, 7 με 9, καλώς. Και θα γίνει στο χώρο των πιτς, έτσι. Άρα δηλαδή τα πιτς, γιατί μέχρι τις 9 ο δρόμος ήταν ανοιχτός.
0: Ο χώρος των πιτς, επειδή στο χώρο των πιτς εκεί έχει απαγορευτεί πλήρως την κυκλοφορία,
1: μάλιστα.
0: Θα βρίσκονται μόνο τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και τίποτε άλλο.
1: Α, ωραία. Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ο χώρος των πιτς που ακριβώς είναι.
0: Ο χώρος των ΠΙΤ, λοιπόν, είναι στην έξοδο του χωριού άλλη μεριά προς το Πήλιο. Εκείνο ο χώρος των ΠΙΤ, που είναι ένας χώρος που θα είναι μόνο τα ΠΙΤ, γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος δεν δουλεύεται, γιατί γίνονται κάποια έργα από την Τέρνα, την εταιρεία Τέρνα.
1: Για πρώτη φορά γίνεται εκεί.
0: Όχι, όλα τα χρόνια.
1: Εκεί δεν είναι, και δεν είναι δεξιά που κατεβαίνουμε από το κατηχόρο, αριστερά από το κατηχόρο όπως κατεβαίνουμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι αυτό που ξέρουμε. Ναι. Για να μην μπερδευτούν τώρα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, όχι, σωστά το λέω. Είναι ο χώρος ο οποίος γίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό τα λέει καλύτερα, γιατί έτσι ξεκαθαρίζει το τοπίο και τελείωσε η ιστορία. Ναι, γιατί εμείς παλιά θυμόμαστε πάνω στον δρόμο. Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ και κάποια χρόνια, όπως είπα, γίνεται δεξιά κατεβαίνοντας προς το κατηχόρι. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν στη συνέχεια. Το πρόγραμμα του αγώνα, των δοκιμών.
0: Το πρόγραμμα των δοκιμών είναι 11 η ώρα θα ξεκινήσουν τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά.
1: Ναι.
0: Ο δρόμος λοιπόν κλείνει 10 η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Προς το χωριό Πορταριά και γενικότερα προς το Πήλιο.
1: Μάλιστα. Το τελείωμα, μέχρι ποια ώρα έχει το δικαίωμα η διοργάνωση να έχει το δρόμο?
0: 6 ώρα.
1: Μέχρι 6 ώρα το απόγευμα. Άρα ό,τι γίνει πρέπει να γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα. 2, 3, ας ελπίσουμε 3, έτσι.
0: Μα εμείς γι' αυτό κάναμε φέτος και το πήγαμε μία ώρα πιο πίσω, αντί για 12 να κλείσουμε 11.
1: Αλλά υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες, Γιώργο.
0: Εντάξει, οι αστάθμητοι παράγοντες πάντα είναι
1: δεν
0: κάτι
1: το ξέρουμε αυτό και μακάρι να μην υπάρχουν.
0: Να το συμπεριλάβουμε.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα την Κυριακή.
0: Την Κυριακή ο αγώνας ξεκινάει στις 10.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τα αυτοκίνητα στο χώρο των pits μπορεί να μείνουν το βράδυ?
0: Μπορούν να μείνουν για φέτος. Και γιατί? Γιατί όπως είπα πριν, δεν είναι δρόμος ο οποίος δουλεύει. Είναι κλειστός ο δρόμος.
1: Ναι, θα υπάρχει κάποια security, κάποια φύλαξη εκεί για να βλέπουν μην γίνει κάτι για τους ανθρώπους που έχουν τα αυτοκίνητά τους, περιουσίες τους εκεί, τα αγωνιστικά τους?
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει. Όχι. Άρα είναι η ιδία ευθύνη μένουν εκεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αν και από το χώρο των πιτ μέχρι λοιπόν, και το χωριό την Πορταριά που μένουν πολλά ξενοδοχεία, η απόσταση είναι...
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε την Κυριακή το πρωί γιατί πρέπει να κλείσουμε, Γιώργο.
0: Ωραία. Κυριακή πρωί λοιπόν, 10 η ώρα κλείνει, 9 η ώρα κλείνει ο δρόμος, 10 η ώρα ξεκινάει ο αγώνα.
1: Ωραία. Τελειώνοντας...
0: Απονομή στο ξενοδοχείο Πορταριά.
1: Μάλιστα.
0: 4 η ώρα.
1: Παράκληση για τους αγωνοδίκες να ξεμπερδέψουν όσο γίνεται γρηγορότερα, γιατί έχουν πίσω τους να κάνουν 400 χιλιόμετρα οι άνθρωποι.
0: Σαφώς.
1: Έτσι. Όχι, το λέω αυτό γιατί ξέρεις ότι την έχουμε πατήσει στο παρελθόν και τέλος πάντων.
0: Δεν είναι μόνο ότι κάναμε ό,τι κάναμε, είναι να επιστρέψουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Επιτροχάδιν, μεγάλος χορηγός, η Jet.
0: Μεγάλος χορηγός στη Jet. Επίσης η εταιρεία Στάμος.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία Food Service Καρακατσάνιες, Πούρνη Μανδυλάς, το ιδιωτικό Φταίο Βόλου
1: και πολύ Red Bull, έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο μου, ραντεβού το Σαββατοκύριακο στο Πελιορίτικο Βουνό. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Για χαρά.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Για χαρά. Γεια. Λοιπόν, κουτσουρεμένο λίγο σήμερα το Spring Live. Περισσότερα θα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν κοντά μας. Κοντά μας λοιπόν η Nissan KGM Χαλκιάς, η Renault και Dacia Χαλκιάς, η Tolias Editions πλέον από εδώ και πέρα και κοντά μας πάντα το Ildesto Group. Γεια σας!

0: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
1: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
0: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Με λόγια βαθιά συγκίνησης αποχαιρέτησε ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Ταγαρά από την κηδεία του εκλειπώντα υφυπουργού στην Κόρινθο. Η Κομισιόν αφαίρεσε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες 16 χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης. Σε δύο φορές ισόβια καταδικάστηκε ο 23χρονος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο τον Απρίλιο του 2025. Άρχισε η δίκη των τριών νεαρών για υπόθαλψη εγκληματίας στη δολοφονία του 27χρονου στις 22 Απριλίου στον Αγιο Δημήτριο. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η αστυνομία για απάτη με SMS περί ειδοποίησης από τον gov.gr για υποτιθέμενη τροχαία παράβαση. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο επιχειρούν 108 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα. Σεισμός 3,6 ρίχτερα ανοιχτά του Γερολίμενα Λακωνίας. Ένας νεκρός, 63 τραυματίες και ζημίες σε διπλωματικές αποστολές από την Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την πρόθεσή του να συναντήσει τον Χαμενεή. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ για τον πρώτο τελικό της Basket League, απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Έθριος για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική, άνεμη νότιη, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η Αδαμαντία Ψαλιδάκου, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Αδαμαντία Ψαλιδάκου στους 90,4 στο κανάλι 1 του φιλόξενου Πειραιά μας, στην εκπομπή Αλλάζω. Και σήμερα έχω την τεράστια χαρά να έχω εδώ 4 δικούς μου ανθρώπους, τους οποίους έχω την τιμή να συντονίζω στο εργαστήρι του Έρωτα μέσα από την τέχνη, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά μας. Και αυτό το εργαστήρι είναι έμπνευση του εξαιρετικού Νίκου Διαμαντή, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου. Είναι ένα εργαστήρι δωρεάν, είναι ένα εργαστήρι που απευθύνεται στον άνθρωπο που νιώθει ερωτευμένος ή θέλει να γίνει, έχοντας έτσι στο νου ότι ο έρωτας είναι ένστικτο ζωής και δημιουργίας πρώτα απ' όλα. Και καλωσορίζω λοιπόν στην παρέα μας τη Γιάννα τη Μαντούβαλου, τον Νικόλα τον Μπουζαλάκο, τη Χριστίνα την Παλαιοκρασά και τη Μαρισόφιο Παπα-Νικολάου. Καλώς μας ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Έρωτας, τι είναι για σας έρωτας?
1: Ο έρωτας. Ωραία ερώτηση. Τι είναι ο έρωτας? Για μένα είναι ο καθρέφτης. Είναι ο καθρέφτης που βλέπεις τον εαυτό σου, ο καθρέφτης που βλέπεις τον άλλον. Είναι αυτό που σε φωτίζει εσωτερικά. Που άλλοτε έχεις έτσι ανάγκη για σύνδεση, έχεις ανάγκη να νιώσεις δυνατός, να νιώσεις αποδεκτός, να νιώσεις σημαντικός, ελεύθερος.
0: Τι ωραία.
1: Είναι αυτά που βλέπεις στον καθρέφτη σου. Ή αυτά που θες να δεις στον καθρέφτη σου, ή αυτά που θέλεις να δουν οι άλλοι στον καθρέφτη σου.
0: Τι καλά. Μας έρχεσαι λοιπόν ερωτευμένη εδώ, γιατί είσαι φωτεινή.
1: Να θέλω. Ο έρωτας δεν είναι κάτι που είναι μία στιγμή. Ο έρωτας είναι το πώς νιώθεις, το πώς εκφράζεσαι, το πώς είσαι στην καθημερινότητά σου.
0: Έτσι. Κάποιος άλλος που θέλει να μας πει την έρωτας?
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τη Μαρισόφη.
3: Ο έρωτας για μένα είναι δύναμη. Είναι ένας τρόπος να κοιτάζουμε πρώτα τον εαυτό μας και ύστερα και τον κόσμο που μας περιβάλλει. Και σίγουρα ξεκινά από την αγάπη και την αποδοχή που έχουμε για τον εαυτό μας. Προέρχεται από τις ρίζες που μας έχουν δώσει στο σπίτι μας, στα χάδια, σε λέξεις, σιωπές, σε όσα πρότυπα έχουμε δει μεγαλώνοντας. Και πιστεύω ότι μεγαλώνει όταν γνωρίζεις πρώτα εσένα και το μεταδίδεις μετά και στους γύρω σου.
0: Σημαίνουσα και η τοποθέτηση αυτή, τι ωραία. Να πούμε λοιπόν έρωτας από το ήρω, συνδέω, θα μπορούσαμε να πούμε, ή το έραμε, ποθώ βαθιά. Και ξέρετε, η ελληνική είναι από τις λίγες γλώσσες που τον ξεχωρίζει από την αγάπη, ενώ στα αγγλικά συναντάται ως love, ας πούμε, και βάζουμε το romantic love μπροστά για να τα ξεχωρίσουμε. Να διαβάσω λίγο από το έρωτας ή τίποτα του Καραγιάννη, που λέει «Ερωτικός είσαι ως προς τον τρόπο που ζεις». Ερωτικός δεν γίνεσαι επειδή είδες κάποιον ή κάποια και σε γοήτευσε. Ερωτικός δεν γίνεσαι επειδή αισθάνθηκες ακαταμάχητο πόθο να κάνεις σεξ μαζί της. Ερωτικός δεν γίνεσαι γιατί πονάς τη σκέψη της. Ερωτικός δεν γίνεσαι επειδή τη σκέφτεσαι και δεν έχεις τη δύναμη να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Ερωτικός δεν είσαι όταν γράφεις στιχάκια για τον πόνο σου. Γιατί ερωτικός είσαι πριν να γνωρίσεις το πρόσωπο που θα ερωτευτείς. Ερωτικός είσαι ως προς τον τρόπο που ζεις στην καθημερινότητα, στην επαγγελματική και στην προσωπική ζωή. Ερωτικός στις αποφάσεις σου, στους στόχους σου, στον πόνο σου, στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τις αποτυχίες σου. Ερωτικός είσαι στις υπερβάσεις σου, στην έκθεσή σου, στην άντληση χαράς από αυτά που πάλεψες, από αυτά που δεν υποχώρησες, από αυτά που δεν συμβιβάστηκες. Πάμε λοιπόν για το πρώτο μας τραγούδι.

0: Είμαι η Αδαμαντία Ψαλιδάκου λοιπόν και θα ήθελα πολύ Νικόλα μας να μας πεις έρωτας προς ποιον.
1: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ όσο μεγαλώνω κατάλαβα κάτι. Κατάλαβα ότι τόσο καιρό δεν φοβόμουν τον άλλον. Το δικό μου αυτό φοβόμουν. Φοβάμαι τη δημιουργικότητα που έχω μέσα μου και την έπνιγα για να είμαι βολικός και ανέμελος. Γιατί ο έρωτας, όπως και η τέχνη, θέλει να λερώσει και τα χέρια σου. Θέλει να καταστρέψει τα παλιά, το σιγουράκι, για να γεννηθεί κάτι καινούριο, έτσι. Θέλει να αντέξεις, να είσαι ευάλωτος, ύμνος, χωρίς πολλά-πολλά. Δύσκολο στην εποχή μας, Μαντώ.
0: Δύσκολο, λέει η Χριστίνα. Τι λες, δύσκολο?
2: Δύσκολο. Για μένα έρωτας είναι αυτό που δεν ήξερες ότι σου λείπει, που δεν ήξερες ότι ήθελες, αλλά ταυτόχρονα δεν ήξερες που μπορείς να φτάσεις για να το έχεις. Δεν ήξερες τι μπορείς να γίνεις γι' αυτό. Αυτό είναι έρωτας.
0: Μας έχετε στείλει, σας το λέω. Πάρα πολύ ωραίες τοποθετήσεις. Μπράβο σας. Και ήθελα να ρωτήσω τώρα, αυτό το εργαστήρι που τρέχουμε για τον έρωτα μέσα από την τέχνη, τι συναισθήματα σας γεννά?
2: Για μένα ήταν αποκάλυψη το εργαστήρι. Ήρθα πολύ διστακτικά, για να είμαι ειλικρινής, και δεν έχω ξαναβρεθεί άλλη φορά σε ομάδα είτε ψυχοθεραπευτική, είτε εργαστηρίου, είτε ποτέ. Και η αλήθεια είναι ότι με έχει προχωρήσει και με έχει εξελίξει στη σκέψη μου, στα συναισθήματά μου, στην εκφραστικότητά μου. Η σύνθεση του εργαστηρίου, το γεγονός ότι αποτελείται από είναι διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικά διαφορετικές βαλίτσες φέρνει ο καθένας εκεί και τα μοιράζονται όλοι τόσο ανοιχτά, τόσο χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς με μια αλήθεια. Πραγματικά εμένα με έχει πάει 100 βήματα παρακάτω. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί.
0: Όλους μας νομίζω μας προχωρά και είμαστε μια ομάδα, ομαδάρα μας λέω εγώ, που από την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε έτσι φαινόταν πως η δύναμη ενέχει αυτή η ομάδα για το παραπέρα.
3: Για μένα είναι ανακούφιση. Καταλαβαίνεις μέσα σε αυτή την ομάδα πως δεν είμαστε μόνοι σε όσα νιώθουμε. Ταυτιζόμαστε γύρω από τις ιστορίες που αφηγούμαστε. Παίρνουμε δύναμη γιατί βλέπουμε τον εαυτό μας με περισσότερη κατανόηση. Και έχω να πω ότι στο τέλος κάθε συνάντησης νιώθω μια σύνδεση και ζεστασιά. Με τόσα που έχουμε πει και μοιραστεί, με τόσες αγκαλιές που έχουμε δώσει σε αυτό το βιωματικό εργαστήρι μας. Και πραγματικά μετά από κάθε συνάντηση φεύγω πιο γεμάτη ψυχικά. Πρέπει έτσι να το πω αυτό.
0: Και να πούμε και του Μαρκέζ τώρα τον ορισμό της αγκαλιάς. Ο πιο ανθρώπινος τρόπος να πετάξεις. Είμαστε μια αγκαλιά. Και να πούμε ότι είμαστε κλειστή ομάδα. Το εργαστήρι τρέχει 2 Σάββατα το μήνα, πρωί. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος από τους ακροατές να ενταχθεί τώρα, όμως μπορεί να έρθει να μας παρακολουθήσει.
4: Ανυπομονούμε.
0: Ανυπομονούμε και θα πούμε και πότε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, οι έφηβοι που έχουν έρθει στην ομάδα μας, τι έχουν φέρει, τους περιμέναμε, πώς τους περιμέναμε και τι κομίζουν οι έφηβοι?
2: Αχ, αυτοί οι έφηβοι, αυτά τα καμάρια μας, οι έφηβοι. Ήταν ένα κίνητρο για να έρθω στο εργαστήριο η έφηβη, okay. Το γεγονός δηλαδή ότι θα είχαμε και στην ομάδα μας εφήβους και τι εφήβους από καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία, να το πούμε και αυτό, έτσι πρικισμένα παιδιά που έχουν ξεκινήσει να εκφράζονται μέσα από την τέχνη, τη μουσική, το χορό, το θέατρο, και ήταν αποκάλυψη η εφήβη μας. Ήταν αποκάλυψη.
0: Και πες Γιάννα ότι τα λέμε πρικισμένα και γιατί είμαστε μαμάδες κουκουβάγες.
2: Εννοείται.
0: Γιατί είναι τα παιδιά μας και είναι και η σχέση μητέρας παιδιού.
2: Εννοείται.
0: Μέσα στο εργαστήρι μας, έτσι πολύ δυνατή και φέρουσα σημενόμενα πολλά.
2: Είναι δυνατή γιατί ακριβώς και μέσα από τις εμπειρίες και μέσα από τον τρόπο που και εσύ μας καθοδηγεί στο εργαστήρι, ανοιγόμαστε σε ένα ωραίο πλαίσιο όμως, ένα πλαίσιο εκτός σπιτιού, σε ένα προστατευμένο πλαίσιο που εγώ είδα ότι και εγώ είπα πράγματα προς τα παιδιά μου, μπροστά και σε άλλους, απευθυνόμενοι στα παιδιά μου και μιλώντας για τα παιδιά μου που ενδεχομένως στο σπίτι δεν το έχουν ακούσει. Και εκείνες εκφραστήκανε. Δηλαδή, μέσα από τις παροτρύνσεις σου και μέσα από τις εργασίες που κάνουμε μέσα στο εργαστήρι μας, είδα ότι και αυτές ενταχθήκανε, πήρανε πράγματα, μιλήσανε μπροστά σε άλλους που δεν γνωρίζανε. Αλλά η FIV ήταν μια αποκάλυψη. Ήταν καταπληκτικά παιδιά, με τη μουσική τους, το χορό τους. Είμαι πολύ περήφανη για όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην ομάδα και ανυπομονώ έτσι και για τους άλλους που θα μας δουν σε λίγες μέρες στην παρουσίασή μας.
0: Σπουδαίο που κάνουμε αυτή την εκπομπή και τα ακούω αυτά τα δυνατά. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν θα συμφωνήσω και πάμε στο επόμενο τραγούδι.

0: Η ψαλίδα Κωδαμαντία είμαι λοιπόν και πάμε να μιλήσουμε για το Έρος Ήρος του Παπαδιαμάντη που φέραμε στο εργαστήρι μας με το Γιώργη να περνά μια υπέρμετρη, υπέρλογη, υπεράνθρωπη εσωτερική πάλι για το αν πρέπει να πάρει τον παιδικό του έρωτα από το γάμο της ή να την αφήσει στην ησυχία της να συνεχίσει τη ζωή της. Να σας πω λίγο, Παπαδιαμάντη, τι σκέπτεται. Σκέψεις χρειάζεται, όχι δράσεις. Να σηκωθεί, να τρέξει, να πετάξει, να του ταράξει, να επιβάλλει χείρα εις την ύφη, να ελαδώσει, να την αρπάξει, θα εξαφανιστούν. Οι καλεσμένοι θα του ρηχθούν με γρόνθους και ο γαμβρός θα τρέξει ο πίσω τους και οι γυναίκες θα βάλουν τις φωνές. Δεν σηκώθη. Δεν έτρεξε. Δεν ήτο πλέον καιρός. Κατέστειλε το πάθος, επραήνθη, έκλαυσε και φάνη ήρος εις τον έρωτά του. Είναι ο έρωτας, ήρωας. Χριστίνα.
1: Λοιπόν, εγώ θα παραμείνω σταθερή, όπως και την ημέρα του εργαστηρίου που πάλι ήμουν μέσα στη μέση και σχεδόν ήμουν μόνη μου μέσα στη μέση. Θα πω λοιπόν ότι ο έρωτας είναι ήρωας, γιατί είναι ήρωας και για να τον ακολουθήσεις, πρέπει να αισθάνεσαι ήρωας, αλλά ακόμα περισσότερο και για να τον αφήσεις. Για μένα θέλει την ίδια δύναμη. Πολλές φορές η δεύτερη περίπτωση μπορεί να θέλει και περισσότερη. Οπότε εγώ δεν κάηκωσα στο Γιώργη καθόλου και δεν θα τον χαρακτήριζα δύναμο. Ίσως με αυτή του την απόφαση μπορεί να ήταν και πιο δυνατός που δεν ακολούθησε την καρδιά του. Για μένα λοιπόν ο έρωτας σε κάθε περίπτωση ναι είναι ήρωας.
0: Έχουμε διαφωνίες εδώ, θα ήθελα να ακούσω τη Μαρισόφη.
2: Για μένα ο έρωτας δεν είναι ήρωας, αλλά σε κάνει να φέρεσαι σαν ήρωας. Σε αλλάζει, σε ρισκάρει, πολλές φορές σε ξεπερνά, αφήνει πίσω τον εγωισμό, σε κάνει να εκτεθείς και να αγαπήσεις χωρίς όμως εγγύησεις.
0: Εξάλλου το λέει και η Δημουλά. Ο έρωτας είναι του ενός ο βασανισμός. Πάμε να τραγουδήσουμε, να περάσει λίγο όλο αυτό.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση, Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Έρε, τη δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
5: ταιριάξουμε. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
6: Είπα δεν θέλω άλλο μπελά στον κόσμο αυτό, ότι στο τέλος κατακτώ, με έχει διαλύσει. Πέρασα όνομα κι αριθμό στο κινητό, να δω πια κλείσει.

0: Είμαι η Αδαμαντία Ψαλιδάκου λοιπόν και είμαστε στην εκπομπή Άλλαζω. Αλλάζω σε ένα εργαστήρι για τον έρωτα σήμερα και να πούμε λίγο Δημουλά από την Αρμένικη Αναχώρηση. Ω, μεγιά την αναχώρηση, ευχήθηκα και βγήκες. Μερικός από την πόρτα, λίγος από τα θαύματα και ο υπόλοιπος κανονικά. Από τα κατακάθια. Όρημα στο φλιτζάνι. Και η ερώτηση δική μου είναι, Χριστίνα, όταν τελειώνει ο έρωτας, τι?
1: Λοιπόν, στο τέλος του έρωτα δεν απομένει απλώς η απουσία ενός άλλου. Είναι η εμπειρία μια μεταβολής και αυτό δεν αναιρείται. Γιατί ο έρωτος που υπήρξε αληθινός δεν προσθέτει μόνο στιγμές στη ζωή. Μετακινεί τα όρια μας, τα δικά μας όρια. Αποκαλύπτει μια δυνατότητα ύπαρξης που πριν δεν τη γνωρίζαμε. Έτσι λοιπόν τα κατακάθια του έρωτα δεν είναι τα απομεινάρια μιας αποτυχημένης ευτυχίας. Είναι ίχνη

0: Και αν κάτι τελικά μένει, δεν είναι η προσδοκία να επιστρέψεις σε αυτό, ούτε η παρηγοριά ότι όλα περνούν. Είναι η βεβαιότητα που έχεις πια ότι αφού αγάπησες έτσι, δεν μπορείς να επιστρέψεις σε μια μικρότερη εκδοχή του εαυτού σου. Ίσως γι' αυτό ο έρωτας δεν τελειώνει πραγματικά όταν τελειώνει μια σχέση. Συνεχίζει ως εσωτερική μορφή γνώσης, ως μια σιωπηλή παιδεία της ψυχής, που μας μαθαίνει ότι το να αγαπάς σημαίνει να εκτίθεσαι στο εφήμερο και παρόλα αυτά να το αποδέχεσαι ως έναν από τους λίγους δρόμους προς το ουσιώδες. Αυτό.
1: Είναι και βιωματική σου γνώση αυτό, να τσιγκλίσω λίγο.
0: Προφανώς, δεν θα μπορούσα να γράψω κάτι μη βιωματικό.
1: Ωραία. Και ξέρετε, εμένα πολύ μου έρχεται εδώ αυτό του Χριστιανόπουλου που είναι καθηλωτικό, εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας. Και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά και ένα νόμο να ακουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας. Κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας έστω για μία φορά. Είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους.

0: Άλλαζω. Αλλάζω. Μας άλλαξε το εργαστήρι, Νικόλα. Τι λες?
1: Εντάξει. Εγώ, Μαντώ, θα σου κάνω μια αποκάλυψη. Ήρθα εδώ νομίζοντας ότι ήξερα τι είναι ο έρωτας. Εντάξει, είχα έτοιμο το σενάριο στο μυαλό μου. Καλογραμμένο, τακτοποιημένο, με τις γραμμές του, προσεκτικά. Μην ξεχυλίσει και το συνέστημα. Καταλαβαίνεις. Είχα μάθει να αγαπάω με ασφάλεια. Και μετά, τι μου έκανες? Μου έδωσε ένα πινέλο και μου είπες: σχεδίασε αυτό που φοβάσαι. Όχι, αμάν. Κοίταξα τον καμβά και πάγωσα. Γιατί η τέχνη, γενικά η τέχνη, ποτέ δεν σε αφήνει να πεις ψέματα. Όταν πιάνεις το κόκκινο, δεν μπορείς να υποκριθείς ότι είναι γκρι. Γίνεται? Δεν γίνεται. Το κόκκινο φωνάζει από μακριά. Φωνάζει το πάθος. Φωνάζει η αγάπη. Φωνάζει η ανάγκη να σε δουν. Φωνάζει τον τρόμο μήπως σε αφήσουν μόνος σου. Και εγώ μη μείνω μόνος μου. Θα φύγω από εδώ με λιγότερες απαντήσεις, αλλά με περισσότερο φως από αυτό το εργαστήρι. Δεν ξέρω αν θα βρω τον τελείο έρωτα. Εξάλλου μάθαμε ότι η τελειότητα είναι βαρετή, έτσι μας το έχεις πει και εσύ. Δεν έχει απαντήσεις. Έτσι είναι. Αλλά τώρα ξέρω το έργο της ζωής μου είναι ακόμα μισοτελειωμένο και για πρώτη φορά ανυπομονώ να δω τι χρώμα θα βάλω στην επόμενη πινελιά. Τι λες και εσύ, Μαντώ?
0: Πω πω. Εσύ τώρα μας έχεις δώσει ένα δυνατό γαστούκι από παπαρούνες που λέει το κόκκινο Ελίτης.
1: Αποφεύγεις να μας πεις το χρώμα.
0: Αποφεύγω να αναφήσω τη συγκίνηση εδώ πέρα. να μην μπορώ να μιλήσω. Πολύ πολύ δυνατά. Τι να πω. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Μέσα στο εργαστήρι δουλέψαμε την ασπίδα του Αχιλλέα, του Ομήρου. Με τη ζωή, τις γιορτές, το θάνατο, τον πόλεμο. Ο έρωτας χρειάζεται ασπίδα. Τη φτιάχνουμε την ασπίδα, μας εξυπηρετεί κάτι, μπορεί να γυρίσει εναντίον μας. Τι γίνεται με αυτή την ασπίδα στον έρωτα?
2: Ωραία ερώτηση. Αυτή η ωραία αναζήτηση και ωραία μέρα εκείνη στο εργαστήριο. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές στον έρωτα μπαίνουμε με ασπίδα. Μπαίνουμε με ασπίδα και από φόβο. Να μην πληγωθούμε, να έχουμε τον έλεγχο, ενδεχομένως και από ανασφάλεια. Το θέμα είναι όμως ότι όταν έχεις την ασπίδα, δεν περνά το τραύμα, αλλά δεν περνά και η αγάπη όμως, γιατί η ασπίδα είναι εκεί. Και ο έρωτας, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ένα σημείο ευαλωτότητας, χρειάζεται ένα σημείο αλήθειας, αποκάλυψης. Και η γενναιότητα είναι να μπορείς να φανερωθείς χωρίς να ξέρεις το αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζεται να ελέγξεις το αποτέλεσμα. Οπότε, ναι, αλήθεια, χρειάζεται ο έρωτας στην ασπίδα. Ίσως κάποιες φορές ναι, ίσως κάποιες φορές όχι. Εγώ προσωπικά, στη φάση που είμαι τώρα, δεν θέλω ασπίδες. Θέλω ευαλωτότητα και αλήθεια.
0: Πρόκληση είναι αυτό για μας, Γιάννα. Ναι. Δύο χείλη δίπλα σου έτσι προσπαθούν κάτι να ψελίσουν. Για να ακούσουμε τη Μαρή Σόφη.
3: Εγώ έχω να πω ότι η στιγμή που αναπαραστήσαμε στο εργαστήρι την ασπίδα ήταν συγκλονιστική. Δεν έπεφτε καρφίτσα, δεν ακουγόταν κύχα από κανέναν μας και με έβαλε σε πάρα πολλές σκέψεις αν χρειάζεται να κρατάμε ασπίδα. Κάποιες φορές βοηθά, όπως είπε και η Γιάννα. Δίνει χρόνο, όρια, ασφάλεια. Αν όμως γίνουν μόνιμες, σε κρατούν έξω από την πραγματική σύνδεση. Για μένα η πιο υγιής ασπίδα, ίσως να μην είναι το κλείσιμο, αλλά να ξέρεις την αξία σου, να βάζεις όρια, να μην χάνεις τον εαυτό σου για να αγαπηθείς. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί χωρίς καθόλου προστασία μπορεί να πληγωθείς, αλλά με πανοπλία δύσκολα αγγίζεσαι πραγματικά.
0: Σωστά.
4: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away. That super world of my own.
5: nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: the first, the last. Χριστίνα, έρωτας ή ηρεμία, τι επιλέγω?
1: Έρωτα και πολλούς έρωτες στη φαρέτρα μου για να με κρατούν ηρεμή.
0: Πω, συνδυαστική απάντηση. Μνήμη ή προσδοκία?
2: Σε περιμένω πριν ακόμα σε γνωρίσω. Oscar Wilde. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Σκέψω να σε γνωρίσω κιόλας. Σιωπή ή εξομολόγηση?
1: Εξομολόγηση.
0: Το είχα σίγουρο για σένα.
1: 100%.
0: Και με σόφια ευαλωτότητα, δύναμη ή ρίσκο?
3: Ρίσκο. Όλα στη ζωή είναι ρίσκο.
0: Ρίσκο. Σήμερα, Χριστίνα, τι ζητά ένας άνθρωπος?
1: Τι ζητά? Να ζήσει μεγάλο ή μεγάλους έρωτες, αν έχει την τύχη. Και ας μην καρποφορήσουν και ας μην προχωρήσουν. Είναι ανάγκη να τους έχεις στη φαρέτρα της ζωής σου, τους έρωτες.
0: Και αν δεν τους έχεις?
1: Αν δεν τους έχεις, εξακολουθείς να τους ψάχνεις.
0: Θέλω να πω, παροτρύνουμε τους ακροατές να ερωτευτούν.
1: Οπωσδήποτε, και όχι μόνο με έναν άνθρωπο, με οτιδήποτε στη ζωή, με οτιδήποτε τους αγγίζει.
0: Και κάποιος έλεγε ότι ήθελε να πει για το πώς ερωτεύομαι τον εαυτό μου. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό για κατακλείδα εδώ.
1: Και πάνω απ' όλα τον εαυτό σου. Να ερωτευτείς τον εαυτό σου.
0: Τι σημαίνει ερωτεύομαι τον εαυτό μου, δηλαδή? Τι κάνω?
1: Μπορείς πάνω απ' όλα να τον αποδεχτείς.
0: Okay.
1: Να τον αποδεχτείς όπως είναι, με τα λάθη του, τα σωστά του. Να επιτρέπεις στον εαυτό σου λάθη, αλλά να το επιτρέπεις και χαρές και ευτυχία και ξεκούραση. Να καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα αξίζεις.
0: Τα που αξίζω, λοιπόν. Να σας καλέσουμε, λοιπόν, όλους στο τέλος αυτό του μήνα, Παρασκευή 26 έκτου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό μας Θέατρο και την Κυριακή 28 έκτου στις 5 το απόγευμα στις παρουσιάσεις που θα κάνουμε για το βιωματικό μας εργαστήριο για τον έρωτα μέσα από την τέχνη. Να πούμε εδώ ότι και άλλα εργαστήρια του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά έχει φέρει την άνοιξη ο Νίκος ο Διαμαντής, αυτό που λέει πραγματικά την άνοιξη και στο καλοκαίρι, σε μια πόλη που έχει ανοιχτό το θέατρό της για δωρεάν σεμινάρια, για δωρεάν παρουσιάσεις. Σάββατο, λοιπόν, 27 έκτου στις 12 το εργαστήρι Τυφλών, στις 6 το απόγευμα εργαστήρι κίνησης για ανθρώπους με αναπηρία, στις 8 το βράδυ το θεατρικό εργαστήρι και Κυριακή 28 έκτου στις 8 το εργαστήρι της ποίησης, σε φοβερό παλμό της πόλης μας ζούμε, βιώνουμε τα πράγματα. Πάμε σαφώς να κλείσουμε τραγουδώντας τον έρωτα. Σήμερα, λοιπόν, ήμασταν μαζί σε μια εκπομπή για τον έρωτα ήρωα που αντιμετωπίζει το τραύμα, κατεβαίνει στο σκοτάδι του φόβου, αντέχει και γίνεται κινητήρια δύναμη πρώτα απ' όλα για την ίδια μας τη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έρωτες, που είστε εδώ μαζί μου, μαζί μας.
3: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Μαντού, εμείς ευχαριστούμε για αυτό το ταξίδι, όλους αυτούς τους μήνες. Και είμαι σίγουρη ότι μας περιμένουν και άλλα πολλά ταξίδια.
2: Μαζί σου. Ευχαριστώ, γιατί μοιραστήκαμε σκέψεις σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Εσύ το είσαι ασφαλές, χωρίς τη τοξική κριτική και ξεφεύγοντας από τις επιφανειακές συζητήσεις. Πήγαμε κάπου πολύ βαθιά. Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα που το Σάββατο έφερε στο εργαστήρι μια αγκαλιά που μοιάζει με το σπίτι.
0: Καλό σας απόγευμα, λοιπόν. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Πρώτη στις επιλογές των δικαστών και εισαγγελέων η Λιμπερόπουλος και Μπακέλας για τις θέσεις Προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στη φυλακή ο 38χρονος που σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Σε δύο φορές ισόβια καταδικάστηκε ο 23χρονος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο τον Απρίλιο του 2025. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο επιχειρούν 108 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Τραμπ, εξέφρασε την πρόθεση να συναντήσει τον Χαμενεή. Τρεις νεκροί μετά από τη συντριβή ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού στον Ντέβον της Βρετανίας. Φωτιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη από επίθεση ουκρανικών drones, πυκνή καπνή ενώ ξεκινούσε οικονομική σύνοδος υπό τον Πούτιν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ για τον πρώτο τελικό της Basket League απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Έθριος για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική, η άνεμη νότη, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Όσοι με γνωρίζουν καλά ξέρουν ότι μετά την Εθνική Ελλάδος η αγαπημένη μου εθνική ομάδα είναι η Σκωτία. Γιατί συνήθως εκτός από την φετινή φουρνιά που έχει ταλέντο και την προηγούμενη, συνήθως είναι άμπαλοι, αλλά δίνουν τα πάντα και τα 90 λεπτά για την εθνική τους. Είναι θεοπαλαβή. It only takes one lion. Η Μπέλεν Σεμπάστιαν, ο ύμνος της Σκωτίας για το Μουντιάλ, το οποίο πλησιάζει, ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Και έρχεται βέβαια στο προσκήνιο των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων στην Ιφίλιο. Από αυτή τον εκπομπή τυροξώνη καλή επιτυχία στη Σκωτία, αφού η εθνική μας δεν τα κατάφερε. Τα πάμε και πολύ καλά στο Μουντιάλ, αλλά έχουμε κάνει κατοικιδίες όπως στην Ολλανδία το 1978 και θυμάμαι και μια θρηλυκή ισοπαλία με την Βραζιλία. 8 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πανδριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 7, Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή εδώ στη Rock Zone. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber 210-42-24 4-4-1-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Αυτή λοιπόν ήταν η Μπέλεν Σεμπάστιαν για την ομάδα της Σκωτίας, για το Μουντιάλ. It only takes one lion. Πικάρουν λίγο και τους Άγγλους και τα τρία λιοντάρια. Και πάμε στο άλμπουμ που λέγαμε χθες, την σπουδαιότερη κυκλοφορία αυτής της εβδομάδας, η επιστροφή του Paul McCartney στη δισκογραφία με ένα πολύ καλό άλμπουμ. Ακούσαμε το κατά τη γνώμη μας κεντρικό κομμάτι του άλμπουμ εχθές. Σήμερα θα ακούσουμε το Come Inside. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση. Καινούριος Paul McCartney.

Από το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, το The Boys of Dungeon Lane, Come Inside, ένα από τα καινούργια του τραγούδια. Μένουμε στη Βρετανία και πάμε στα 20 καλύτερα άλμπουμ εκεί, γιατί συναντάμε ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ καλό άλμπουμ, αυτό των Bleachers, που κατάφερε να μπει στα 20 καλύτερα στη Βρετανία, νούμερο 18 αυτή την εβδομάδα. Everyone for 10 Minutes, ο τίτλος του άλμπουμ, και πάμε να ακούσουμε το Dirty Wedding Dress.

από τον Petty και Heartbreakers, Make It Better, Forget About Me. Ένα κομμάτι του τον Petty που έγραψε παρέα με τον Stewart των Eurythmics. Από το άλμπουμ του Southern Accent, είχε κυκλοφορήσει αυτό το single σαν σήμερα 3 Ιουνίου του 1985 και το θυμηθήκαμε εδώ. 21 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone.

Μέσα στον Ιούνιο πλησιάζει το επόμενο Σάββατο η εμφάνιση στο Λυκαβητό του Chris Isaac, που θα φέρει σε αποσκευές του όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει όπως το Blue Hotel.

Chris Isaac το άλλο Σάββατο στο Λυκαβητό. Θα μπουν σιγά σιγά τα τραγούδια του μεγάλες επιτυχίες. Και όχι μόνο, μας αρέσει πολύ. Θα μπουν σιγά σιγά στο ρεπερτόριό μας. Πλησιάζουμε πολύ κοντά στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Θα το κάνουμε με τον Brian Ferry. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το Boys and Girls 41 χρόνια πριν, 3 Ιούνιου του 1985, εκ το solo album του Brian Ferry, αλλά είχε τότε να κάνει κάποια προσωπική δουλειά 7 ολόκληρα χρόνια. Και μάλιστα αυτό ήταν το πρώτο album από τη διάλυση των Roxy Music τον 1983, το πρώτο του προσωπικό. Επίσης, άλλη μια πρωτιά που είχε αυτό το album ήταν το πρώτο και μοναδικό νούμερο 1 του Brian Ferry στην Βρετανία. Πάμε να κλείσουμε με το Don't Stop the Dance μέσα από εκεί. Ένα σπουδαίο άλμπουμ, προσωπικό άλμπουμ του Brian Ferry που κυκλοφόρησαν σήμερα το 85. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στο δεύτερο ημίωρο.

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Ροξάνη.

καλά την μπαλάντα του Brian Adams. Σαν σήμερα το 1995 ξεκίναγε ένα σερί 5 εβδομάδων στο νούμερο 1 της Αμερικής. Have you ever really loved a woman, από την ταινία Don Juan de Marco, με τον της δεκαετίας του 90, με τον Johnny Depp φυσικά, τον Marlon Brando και την Faye Dunaway. Δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1 στο 90,4, Ροκζόνη, Γιώργος Παντριάρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, σε ένα πολύ σπουδαίο άλμπουμ από το χώρο της Ρέγκε, ένα από τα σπουδαιότερα του Μάρλι, αυτό τέλος πάντων που τον απογείωσε παγκοσμίως. Θα πάμε για τη συνέχεια. 49 χρόνια πριν, 1977, 3 Ιουνίου, κυκλοφορεί το Exodus του Μάρλι. Ένα άλμπουμ που πραγματικά έγινε χρυσό σε Αμερική, στη Βρετανία, στον Καναδά. Ένα άλμπουμ που χωράφησε στο Λονδίνο μετά τον αυτοεξορισμό του, ύστερα από την απόπειρα δολοφονίας του το 1976. Και όπως είπα και πριν, είναι το άλμπουμ που τον απογείωσε παγκοσμίως. Πολλά και σπουδαία τα κομμάτια. Μου αρέσει πάρα πολύ το Waiting in Vain.

Wait in Vain, ο Bob Marley Wailers, σχεδόν μισό αιώνα πίσω, 49 χρόνια πριν, έχει κυκλοφορήσει το Exodus το 1977, σαν σήμερα. 20 λεπτά πριν τις 6. Και πάμε πίσω στη δεκαετία του 60 για την Aretha Franklin, 1967. Σαν σήμερα πήγαινε νούμερο 1 στην Αμερική με την δικιά της εκτέλεση, που έγινε και σήμα κατά δεθέν βέβαια, το κομμάτι είναι πια γνωστό σαν δικό της. Τέλος πάντων, στην δικιά της εκτέλεση, στο κομμάτι του Otis Redding, το Respect, έφτασε μέχρι το νούμερο 10 στην

κύριος της γυναικείας χειραφέτησης εκείνα τα χρόνια. Διαφορετική η στίχη του Otis Redding, που είναι και αρχική εκτέλεση βέβαια. Αλλιώς εκφράστηκε από τα χείλη της Aretha Franklin, Respect, σαν σήμερα 1967, νούμερο 1 στην Αμερική. Και για τη συνέχεια πάμε στο 1942, σαν σήμερα 3 Ιουνίου είχε γεννηθεί ο σπουδαίος Curtis Mayfield, μέλος των Impressions στην αρχή, αργότερα σπουδαία πράγματα στην μεγάλη προσωπική του καριέρα. Έφυγε από τη ζωή 26 Δεκεμβρίου του 1999, αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα το

θρελικός ο Ιαν Κέρτις, λέω, Κέρτις Μέιφιλντ. Και ένα κομμάτι εμβληματικό, Move On Up, πολύ διασκευασμένο, πολύ σαμπλαρισμένο. Κέρτις Μέιφιλντ που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1942, έφυγε από τη ζωή το 1999. Και μας έβαλε στα τελευταία 10 λεπτά.

Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με δύο άλμπουμ από το 1989. Θα δούμε τι ήταν νούμερο 1 στην Αμερική, ποιο άλμπουμ ήταν νούμερο 1 στην Αμερική και ποιο στη Βρετανία σαν σήμερα, 3 Ιουνίου του 1989. Ξεκινάμε από την Αμερική. Εκεί είχαμε τον θρίαμβο, την τεράστια επιτυχία των Fine Young Cannibals. Ξεκίναγαν σαν σήμερα, το 1989, ένα σερί 7 ολόκληρων εβδομάδων στο νούμερο 1 με το άλμπουμ τους The Raw and the Cooked. Είχαμε παίξει την προηγούμενη εβδομάδα, με αφορμή τα γενέθλια του τραγουδιστή τους, το She Drives Me Crazy. Το άλλο σίγγλ από εκεί ήταν το Good Thing.

Good Thing. Άλλη μια επιτυχία των Fania Cannibals από το The Raw and the Cooked μετά το She Drives Me Crazy. Σαν σήμερα λοιπόν το 1989 ξεκίναγα ένα θρίαμβο στην Αμερική με ένα σερί 7 εβδομάδων νούμερο 1 το άλμπουμ τους εκεί. Την ίδια ώρα στη Βρετανία, σε έναν άλλο κόσμο, νούμερο 1 ήταν η Queen με το 13ο τους άλμπουμ The Miracle. Και θα κλείσουμε με αυτούς, μένοντας το 1989, The Invisible Man, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα. Δελτίο ειδήσεων, σύντομο, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Στο κινητό η χρόνια αναμονή των εφημερευόντων νοσοκομείων έως το τέλος του έτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Πρώτη στις επιλογές των δικαστών και εισαγγελέων η Λιμπερόπουλος και Μπακέλας για τις θέσεις Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στη φυλακή ο 38χρονος που σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Να ερευνηθεί για συνέργεια στη δολοφονία του 27χρονου τον Απρίλιο στον Άγιο Δημήτριο, φίλος του δράστη που τον συνόδευε, ζήτησε εισαγγελέας. Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Το Ιράν εκτόξευσε 13 βαλιστικούς πυράβλους και 17 ντρόνους, δηλώνει το Κουβέιτ. Ανεπιθύμητοι στη χώρα, δύο Ιρανοί διπλωμάτες τους ζητήθηκε να φύγουν σε 24 ώρες. Συντριβή ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού στον Ντέβον της Βρετανίας, νεκρά και τα τρία μέλη του πληρώματος. Στη Φιλανδία, άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση σε 361 παιδιά μέσω social media και για διανομή παιδικής πορνογραφίας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ για τον πρώτο τελικό της Basket League, απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, οι άνεμοι νότιοι μέτροι, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικροφόνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και Ξερό Ψωμί. Τα πάμε!
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας, που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Chili Peppers με το Snow άνοιξαν την δεύτερη ώρα. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Καλησπέρα σας, συντονίστηκαν τώρα. Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι τις 7, όπως συμβαίνει καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Εδώ τις δύο πρώτες ώρες της Rock Zone. Απόψε, Τετάρτη, Νίκος Ξανθάκος. Στο δεύτερο μέρος, 7 με 9. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 69-51-904. 904 τα μηνύματα σας στο Viber, 210-4224-4416, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Ένα από τα κομμάτια του Stadium Arcadium 2006, σαν σήμερα, Red Hot Chili Peppers ήταν νούμερο 1 στην Βρετανία και στην Αμερική ταυτόχρονα, και μάλιστα στην Αμερική μετά από τόσα χρόνια καριέρας, τότε πρέπει να είναι καμία εικοσαριά, ήταν η πρώτη φορά που πήγαιναν στην κορυφή με κάποιο άλμπουμ τους.

συνέχεια θα πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία, ένα σχήμα που θα κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ την επόμενη εβδομάδα. Είναι το σχήμα των Oral Habit και το άλμπουμ A Broken Chord. Και το τελευταίο δείγμα είναι το Thin Tripping. Πάμε να το ακούσουμε.

μεταφερθεί χρονικά 10 χρόνια πίσω για δύο κυκλοφορίες που ήρθαν σαν σήμερα, 3 Ιουνίου. Η πρώτη είναι τον που ακούσαμε εδώ, τον Kills, το 5ο στούντιο άλμπουμ As an Ice. Και ακούσαμε το single Doing It to Death, το θυμηθήκαμε. Ίδια μέρα έχει κυκλοφορήσει το 2016 και το άλμπουμ των Tegan & Sara, το ντουέτο 8ο στούντιο άλμπουμ Love You to Death, και το single προπομπός είχε βοηθήσει για να μπει στα 20 καλύτερα της Βρετανίας εκείνη τη χρονιά, Boyfriend.

0: Y-O-P-O-K-E Y-O-U M-E I.
1: You are listening to Radio Solex.
2: Bandit reproduce alignment tape 01-31311-01 15 IPS full track 50 microsecond equalizer.
3: Over and over, η Hot Chip από το The Warning, δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, αν σήμερα έχει κυκλοφορήσει το 2006, συμπλήρωσε 20 χρόνια, συμπληρώνει σήμερα. Και πάμε για τη συνέχεια στους Republica, με αφορμή τα γενέθλια απόψε της Samantha Sprackling, της τραγουδίστριας που γνώρισαν επιτυχία η Republica με τα singles Ready to Go αλλά και το Drop Dead Gorgeous. Στα τέλη της δεκαετίας του 90.

γενέθλια σήμερα για τη Σαμάνθα Σπράκλιν, η φωνή των Republica. Drop Dead Gorgeous, μια top 10 επιτυχία το 1997 για το συγκεκριμένο σχήμα στην Βρετανία. Και πάμε να κλείσουμε πάλι με γενέθλια. Kelly Jones, ο σπουδαίος frontman, η φωνή, η κιθάρα των σπουδαίων Walloon Stereophonics. Έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1974, αυτό τον κάνει σήμερα 52 ετών. Και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με το Have a Nice Day. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μείνετε εδώ σε 90,4. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr. The Rock Zone.

0: up and read a book. Well, only yesterday I saw somebody on the street that was really shook.
1: Ο Ντίλαν άνοιξε το τελευταίο ημίωρο. Watching the river flow.
0: Which way the wind is blowing, as long as it does, I just sit here and watch the river flow.
1: Ένα σίγγλ του Ντίλαν που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 3 Ιουνίου 1971. Αργότερα θα έμπαινε και στη συλλογή Bob Dylan's Greatest Hits Volume 2.
0: Watching the river flow.
1: Για 25 λεπτά θα είμαστε ακόμη μαζί. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο εδώ στο πρώτο μέρος της Rock Zone. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα 7 με 9 όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ο Νίκος απόψε με νέες κυκλοφορίες. Σε ένα πολύ όμορφο single συνεχίζουμε. Πάμε όμως τώρα στη δεκαετία του 60. 3 Ιούνιου του 1966 οι Kings κυκλοφορούν το πολύ όμορφο Sunny Afternoon. Φοβερή μελωδία, ένα κομμάτι για τη φορολογία. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, όπως το Taxman των Beatles για τη κυβέρνηση των εργατικών του Harold Wilson.

Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά με δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα από το χώρο του Modern Rock. Το πρώτο άλμπουμ των Days of the New, Touch, Peel and Stand, ένα από τα σπουδαία του τραγούδια από το πρώτο του άλμπουμ, 1997 σαν σήμερα. Αυτή η κυκλοφορία, όπως και το άλμπουμ που θα ακούσουμε στη συνέχεια, τον Faith No More, έκτο άλμπουμ πριν σταματήσουν για 11 ολόκληρα χρόνια, το Album of the Year. Ίδια μέρα με το ντεμπούτο των Days of the New, πάμε να θυμηθούμε από εκείνο το άλμπουμ, το Strip Search.

Strip Search από το Album of the Year των Faith No More. Σαν σήμερα το 1997 έχει κυκλοφορήσει αυτό το έκτο στούντιο άλμπουμ των Faith No More, και τελευταίο, μετά θα ακολουθούσαν 11 χρόνια μέχρι να κυκλοφορήσουν κάτι καινούριο. Λίγο χρόνο ακόμα, πάμε με του Stained και το It's Been A While από το Break The Cycle, ένα άλμπουμ που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1, ξεκίναγε μάλλον ένα σερί τριών εβδομάδων στο νούμερο 1 της Αμερικής, πολύ μεγάλη επιτυχία τότε των Stained το 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δίνουμε σκητάλη στον Νίκο Ξανθάκο, έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες με νέες κυκλοφορίες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Βεστόπουλος. Η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία να αποσύρει τα κατοχικά της στρατεύματα, ζητάει η Κυπριακή Δημοκρατία σε ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ. Στο κινητό η χρόνια αναμονή των εφημερευόντων νοσοκομείων στο τέλος του έτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας. Να ερευνηθεί για συνέργεια στη δολοφονία του 27χρονου τον Απρίλιο στον Άγιο Δημήτριο, φίλος του δράστη που τον συνόδευε, ζήτησε εισαγγελέας. Συνελήφθη στον άλυμο 15χρονο, ο οποίος έριξε στο έδαφος ηλικιωμένη για να της αρπάξει αλυσίδα και τσάντα. Συμφωνούμε με τον Τραμπ στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, είπε ο Νετανιάχου, σημείωσε ότι το Ιράν παίζει με τη φωτιά. 13 βαλιστικοί πύραυλοι και 17 ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Κουβέιτ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9 για τον πρώτο τελικό της Basket League, απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη νοτιοιμέτρη, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Νίκος Ξαθάκος, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4. Πειραιάς.
5: The Rock Zone 904.

Ξεκίνησε σαν μαύρη κωμωδία και έφτασε σε αυτόν τον τρίτο κύκλο να θυμίζει περισσότερο κάποια τηλεοπτική σειρά του Ταραντίνου ή κάτι αντίστοιχο. Η σειρά του HBO που μάθαμε από το 2019 και ο τρίτος κύκλος πριν από μερικούς μήνες έφτασε στο τέλος. Υπέροχη η μουσική του Hans Zimmer. Euphoria, Sam Levinson, τα γνωστά κορίτσια, η Zendaya, η Sydney, με πολύ γυμνό και πολύ πορνό. Και αν εξαιρέσεις τουλάχιστον, εγώ ήμουνα σε μια απογοήτευση στα πρώτα 2 με 3 επεισόδια, αλλά μετά άρχισε κάπως να γίνεται καλύτερο. 6951-904-904 το Viber της εκπομπής, 210-4224-443 έως και 6. Το θέμα αυτό ακούγεται στο τελευταίο επεισόδιο και ένα ενδιαφέρον βέβαια, εκτός από τις ερμηνείες, τη σκηνοθεσία και τη μουσική του Hans Zimmer που τώρα υπάρχει και στις πλατφόρμες, είναι τα διάφορα τραγούδια που ακούγονται. Τραγούδια που μπορεί να είναι από τις πιο τελευταίες κυκλοφορίες των Zeros, αλλά και τραγούδια από τα πρώτα επεισόδια όπως αυτό εδώ. Η Patti Page ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία τα χρόνια που είχε κυκλοφορήσει αυτό εδώ το τραγούδι. How much is that doggy in the window?

0: papers, there are robbers with flashlights that shine in the dark. If he has a doggy to protect him, he'll scare them away with one bar. I don't wanna buy.
1: Σχεδόν κοντά στην εποχή που ξεκίναγε το rock and roll, η έκρηξη του rock and roll εκεί προς τα μέσα της δεκαετίας του 50, η Patti Page, How Much Is That Doggy In The Window, ένα από τα αρκετά τραγούδια που ακούγονται μέχρι και jazz θέματα. Και ένα άλλο, έτσι γρήγορα παίζουμε μερικά από τα τραγούδια της σειράς που τελείωσε, το Euphoria, του τρίτου κύκλου, που είναι και αυτό από μια τηλεοπτική σειρά του CBS τη δεκαετία του 50, που το τραγούδι έλεγε τότε ο Johnny Western, η μπαλάντα του Paladin.

Από την τηλεοπτική σειρά Have Gun Will Travel, η μπαλάδα του Paladin, κομμάτι του Johnny Western, μεταξύ άλλων που γνώρισε επιτυχία και λίγα χρόνια αργότερα, εδώ το 58, το 62, το είπε και ένας άλλος πολύ γνωστός, ο Duane Andy. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει και πώς φτάνει έτσι η ιστορία, γιατί αυτά ξέρετε ότι μας αρέσουν. Από το Euphoria, σε αυτόν που γνωρίζει τεράστια επιτυχία αυτή τη στιγμή και στην Αμερική περισσότερο βέβαια, έρχεται από τον Καναδά ο ίδιος, και στη Βρετανία όχι τόσο, αρχίζει και χάνει, και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και με την τραγουδίστρια που έρχεται στη χώρα μας στις 22, αν δεν κάνω λάθος, στο τέλος του μήνα. Γιατί η τεράστια επιτυχία αυτό τον καιρό, όπως ξέρετε, είναι από τον Drake, τον Καναδό Drake, και τα τρία άλμπουμ που έχει βγάλει, ο οποίος και σε μια συνέντευξη που έδωσε ο δημιουργός του Euphoria, ο Sam Levinson, στους New York Times, στο podcast, εκεί αναφέρει ότι έχει ρόλο μέσα στο Euphoria σαν παραγωγός. Ο Drake που ταυτόχρονα σαρώνει με τα άλμπουμ του και με αυτό εδώ το τραγούδι.

με το Γάντι του Μάικλ Τζάκσον. Ουσιαστικά είναι Janis Skase, Janis Shut the Fuck Up, είναι το STFU. Drake 2026. Εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, εφόσον δεν είχαμε τη Δευτέρα εκπομπή, μεταφέρουμε τις πιο καινούργιες κυκλοφορίες, την ενημέρωσή μας σήμερα Τετάρτη. Να πούμε και καλό μήνα. Και το κομμάτι αυτό είναι μια τροποποίηση, δεν είναι sampling ακριβώς, στην πολύ μεγάλη επιτυχία πριν από μερικά χρόνια της Λίκη Λί, Λάικη Λί, που έρχεται και στη χώρα μας να εμφανιστεί προς το τέλος του μήνα, όπως είπαμε. Το θυμάστε το κομμάτι I Follow Rivers. Φαίνεται υπάρχει έτσι μια συμπάθεια, μια αγάπη του Drake. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι με Λάικη Λί. Υπήρχε και αυτό εδώ.

Να λοιπόν, άλλη μία που έχει γνωρίσει επιτυχία πρόσφατα, πολύ μεγάλη, με το κομμάτι I Follow Rivers, που επηρεάζει και το Janis του Drake. Εδώ μαζί και οι δύο σε παλαιότερη ηχογράφηση, το Little Beat. Η Λεκυλή που έρχεται στην χώρα μας την ώρα που κυκλοφορεί και το άλμπουμ της, σχεδόν. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι After Party. Και από εκεί μέσα διαλέγω να ακούσουμε το Lucky Again.

και από Παρασκευή, από τους φαν μου φαίνεται έχει ξεκινήσει η προπόληση. Ουσιαστικά Παρασκευή έρχεται ένας άλλος που έβγαλε και το άλμπουμ του, ο ASAP Rocky. Το περιμένατε? Vince Staples, ένας προπομπός από το καινούριο του άλμπουμ, το Cry Baby, το κομμάτι Cotton, ένα κομμάτι που παραμπέμπει και στην δουλεία, στην εκμετάλλευση που υπήρξε από τους λευκούς, τους μαύρους στην Αμερική, αλλά αντίστοιχα και κάτι που σου δημιουργεί διάθεση και σε σηκώνει όταν πέφτεις ψυχολογικά. Αυτός ήταν ο καινούριος Vince Staples, και αυτοί που τους έχουμε δει και live στο Λονδίνο είναι η πολύ καλή Ezra Collective, που και αυτοί βγάζουν ένα καινούριο άλμπουμ σε λίγο καιρό, το Here Because of Hope, εδώ μαζί με τον Πάσιο Λέ. Μου φαίνεται έχουν ξανασυνεργαστεί. Μπορεί, θα το ψάξουμε τώρα. Only Love. Ο γνωστός έτσι αφρικανικός και όχι μόνο ήχος των Ezra Collective.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική σκλήρυνση ALS. The Rock Zone 904.

Ξεκινήσαμε με ένα soundtrack του Hans Zimmer από τηλεοπτική σειρά και ξεκινάμε από ένα soundtrack μιας ταινίας που σαρώνει. Μια ταινία με προϋπολογισμό και μπορεί να ακούγεται πολύ μεγάλο το ποσό, αλλά είναι πραγματικά δίφραγκα για την Αμερική, ένα προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία είναι φαινόμενο, είναι της πολύ καλής εταιρείας A24, έχει ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις και η ταινία έχει γίνει από έναν 20χρονο που ξεκίνησε όλο αυτό από 16 ετών στο YouTube. Kane Parsons, Carrie Burger. Και μιλάμε για την ταινία Backrooms. Πώς το YouTube και οι YouTubers, οι followers τους φέρνουν εκατομμύρια στον κινηματογράφο.

ένας ατέρμονος λαβύρινθος, ατελείωτα δωμάτια και διάδρομοι. Ένα κλίμα εντελώς φοβιστικό. Αξίζει τον κόπο να δείτε την ταινία αυτή, που αφήνει πίσω της, περιμέναν όλοι ότι ενδεχομένως μια επιτυχία του καλοκαιριού θα ήταν το καινούριο Star Wars. Έλα όμως που, όχι. Και οι άλλοι, θα μιλήσουμε άλλη φορά για την άλλη ταινία, είναι το Obsessions. Όλα αυτά λένε ότι ξεκίνησαν, θυμάστε εκείνους τους δύο Ελληνοαυστραλούς με το Talk to Me. Ταινίες από πιτσιρικάδες που κάνουν εισιτήρια. Αυτό δεν θέλουμε.

Ο δημιουργός ο Kane Parsons, που έχει και δική του σελίδα στο YouTube, δικό του κανάλι καλύτερα, είχε ξεκινήσει αυτά τα backrooms, μπορείτε να δείτε μερικά αποσπασματικά, και τώρα η ταινία που παίζεται και στη χώρα μας κάνει πραγματικά επιτυχία. Πριν κυκλοφορήσει, το συνδέουμε τώρα αυτό με ένα καινούριο καλό άλμπουμ που είχαν χρόνια να κυκλοφορήσουν, οι Boards of Canada, και είναι κοντά αυτό το σκοτσέζικο ντουέτο με την ατμόσφαιρα της ταινίας. Ένα από τα θέματα του Inferno, του καινούριου άλμπουμ των Boards of Canada, ακούγεται στους τίτλους τέλος. Και ταιριάζει βέβαια Γάντι. Boards of Canada, μία από τις καλές δουλειές πρώτες του εξαμήνου του 2026. Εκτός από το άλμπουμ και στην ταινία Backrooms.

Είναι 7 και 40 πρώτα λεπτά. Το κανάλι 1, ο Νίκος Ξανθάκος, η Ροκζόνη. Το δεύτερο δίωρο. Αν και σήμερα 8 και με 8 και μισή να διαλέξουμε τραγούδια, γιατί αμέσως μετά έχουμε το μπάσκετ. Τώρα, επειδή είχαμε και καιρό να κάνουμε, κάναμε και το αφιέρωμα στον Miles Davis. Έχουμε αρκετές απώλειες και έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος. Αναφερθήκαμε βέβαια στον κολοσσό, όπως ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ του, τον Sonny Rollins. Ίσως οι περισσότεροι να μην γνωρίζουν ότι κατά καιρούς έπαιξε, εκτός από φίλους και συνεργάτες της jazz, όταν τον κάλεσαν, η Rolling Stone ήταν πολύ δύσπιστος, τον έπεισε η γυναίκα του. Και έτσι συμμετέχει σε 3 από τα τραγούδια του Tattoo You. Αυτό μάλιστα έχει κυκλοφορήσει τότε και σε μικρό δίσκο για τον Sonny Rollins, για άλλη μια φορά, όπου παίξαμε μαζί με τον Miles Davis, Waiting on a Friend. Τους Rolling Stones περιμένουμε καινούριο άλμπουμ. Είχε πει, πώς θέλετε να παίξω, συζητάγαν με τον Mick Jagger και λέει ο Sonny Rollins, εσύ να τραγουδάς και να χορεύεις και εγώ θα σε ακολουθήσω.

Η μικρή ροκ πλευρά ενός σπουδαίου μουσικού από το χώρο της jazz με αμέτρητα άλμπουμ και συνεργασίες, Sonny Rollins. Τώρα εδώ στη σειρά θα πάμε σε δύο ανθρώπους από το χώρο της soul και του R&B. Ο ένας δεν είναι και τόσο γνωστός, αν και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο εκεί που γεννήθηκε, στη Φιλαδέλφια, το Philadelphia Sound, και όχι μόνο. Ο Dexter Wansel, με αρκετές συνεργασίες και τα δικά του προσωπικά άλμπουμ. Μάλιστα, σε αυτό εδώ το άλμπουμ, που κατά κάποιο τρόπο επηρέασε και τον J.K., τον Jamiroquai, και όχι μόνο, το Theme from the Planets, έχουν σαμπλάρει ένα σωρό από το χώρο του hip-hop. Dexter Wansel.

Ήταν 1976 όταν κυκλοφορούσε το άλμπουμ Life on Mars. Και έτσι λίγο για να πάρουμε μια γεύση τι άλλα σπουδαία πράγματα είχε κάνει αυτός ο μουσικός τη Soul, και μετά την Pendergrass, και εδώ αυτή την επιτυχία είχε γράψει για τις Jones Girls. Nights Over Egypt. Και αυτό από τη δεκαετία του 70 εκεί προς το τέλος.

αυτή η υπέροχη soul που εναλλάσσεται, που διαφοροποιείται, που ξεκίνησε από πολύ παλιά εδώ η soul της δεκαετίας του 70. Ο επόμενος, σε ηλικία 75 ετών, ξεκίνησε να ηχογραφεί και αυτός εκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Το πρώτο του άλμπουμ ήταν το 1976, το Peebo. Όμως οι μεγάλες του επιτυχίες ήρθαν με ντουέτα με γυναίκες από το χώρο της soul και όχι μόνο, που έκανε την δεκαετία του 80. Και με τη Celine Dion, το Beauty and the Beast από την ταινία βέβαια της Disney, όπως και το A Whole New World πάλι από την Disney, το Aladdin με την Regina Bell. Εδώ όμως τώρα θα τον ακούσουμε, γιατί μου αρέσει ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό, από τη συνεργασία που έκανε αρχές της δεκαετίας του 80 με μια άλλη σπουδαία που δεν υπάρχει και αυτή πια. Peebo Bryson μαζί με Roberta Flack. Ήταν 1983.

Tonight I celebrate my love, Pippo Bryson, Roberto Flacca. Και δυστυχώς, ίσως διαβάσατε ότι πραγματικά έφυγε ένας δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, παρουσιαστής. Ένα σωρό πράγματα ήταν ο Λευτέρης Κογκαλίδης και ειδικά γιατί βοηθούσε και πολύ τα νέα παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα. Έφυγε 83 χρονών, θυμάμαι τον άκουγα σε εκείνες τις ωραίες εκπομπές που ήταν βασισμένες. Ουσιαστικά ήταν μια έτσι εκπομπή, το America's Top 40 που έκανε σε ραδιοσταθμούς που ακούγονταν και στην Αθήνα τότε, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, βασισμένη βέβαια στην εκπομπή του Casey Kasem, αλλά έκανε και πολλά άλλα πράγματα και πολιτιστικά, εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, έγραφε σε εφημερίδες, ήταν ανταποκριτής του Billboard και αργότερα και στο Music Week. Υπήρξε ο άνθρωπος που έφτιαξε κατά κάποιο τρόπο το ραδιόφωνο αλλά και την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, ήταν διευθυντής τηλεόρασης και διευθυντής δημοσίων διεθνών σχέσεων. Εγώ τον είχα γνωρίσει πολύ λίγο, μια-δυο φορές από εκδηλώσεις που είχε κατέβει στην Αθήνα πριν από καιρό και έκανε εκπομπές μέχρι και τα τελευταία χρόνια στο πρακτορείο FM 104,9 στην Θεσσαλονίκη. Ραδιοφωνάνθρωπος, παραπόνα, συλλέκτης, αλλά έγραφε και στίχους και εδώ είχε γράψει στίχους για την Τσικόλε Τσινκουέτη στα ελληνικά. Για ακούστε την, η στίχη είναι του Λευτέρη Κογκαλίδη. Το «Σερά σαν έλα». Από αυτήν μου με τον Όρο Λιτά είχε κερδίσει και το φεστιβάλ στο Σαν Ρέμο.

Κάπου εδώ με την Τζιλιόλα Τσινκουέτη και το Έλα σε στίχους του Λευτέρη Κουγκαλίδη θα σας αφήσουμε. Αν προλάβουμε και μερικές στροφές από τον Άγγελο Αντωνόπουλο που μας άφησε και αυτός πλήρης ημερών την Παρασκευή. Με καινούργια πράγματα έχουν μαζευτεί. Μην φύγετε από το κανάλι 1. Σε λίγο σύνδεση και ζωντανή μετάδοση από το μπάσκετ που έχει ο Ολυμπιακός σήμερα.

Τι έχεις, παιδί μου? Τι έχεις, για πες μου. Τι έχεις και κάνεις πικρές τις στιγμές μου? Ποιος φόβος φωλιάζει στο αθώο σου βλέμμα? Ποια σκέψη παγώνει το ζεστό σου το αίμα? Τι έχεις, παιδί μου, γιατί δεν μιλάς? Ποια σκέψη πληγώνει αυτό που αγαπάς?

0: Τι έχεις, παιδί μου? Πες μου τι σου συμβαίνει. Και είσαι κοντά μου σαν άγνωστη ξένη.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Ο νόμος δεν επιτρέπει την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η Τουρκία να αποσύρει τα κατοχικά της στρατεύματα, ζητάει η Κυπριακή Δημοκρατία σε ρηματική διακοίνωσή της στον ΟΗΕ. Στις 16 Ιουνίου η εισαγγελική πρόταση για τη διαρροή mails και προσωπικών δεδομένων από Δήμων στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. 9 συλλήψεις για χτύπημα στο κεφάλι με ρόπαλο σε 18χρονο και ληστεία σε 16χρονο στην Παιανία. Συνελήφθη στον άλυμο 15χρονος, ο οποίος έριξε στο έδαφος ηλικιωμένη για να τσαρπάξει αλυσίδα και τσάντα. Συμφωνούμε με τον Τραμπ στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, είπε ο Νετανιάχου, σημείωσε ότι το Ιράν παίζει με τη φωτιά. Αυτοάμυνα χαρακτήρισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τις επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε μία ώρα για τον πρώτο τελικό της Basket League, απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

0: 90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Τι

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Η ώρα έχει πάει 9 παρατέταρτο. Είσαστε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι 1.90.4 και τα ψήματα τελείωσαν στην Stoiximan Basket League, καθώς ξεκινά απόψε στο Στάδιο Εσκεφηλίας η σειρά των τελικών, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον αιώνιο αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό, σε περίπου 15 λεπτά στις 9 το βράδυ, στον πρώτο αγώνα σε μια σειρά που θα κρίνει και φέτος τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Το κανάλι 1 και σήμερα θα σας δώσει την δυνατότητα να ακούσετε ζωντανά, χωρίς διακοπές, το πολύ μεγάλο ντέρμπι Ονίων και το πρώτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών. Ο Νίκος Ιφάκης, που θα περιγράψει και σήμερα την αναμέτρηση μαζί με την τεχνικό μας, την Κατερίνα Κοκαλίδου, βρίσκονται από νωρίς στο φαλερικό στάδιο. Κατά άλλα, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του καναλιού 1, στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, όσα τραγούδια καταφέρουμε να παίξουμε μέχρι και τις 9 παρά 5, είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης. Λοιπόν, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η πρώτη αναμέτρηση των αιωνίων αποκτά έτσι μια ξεχωριστή σημασία. Είναι το παιχνίδι που μπορεί να δώσει ψυχολογικό και ένα έτσι αγωνιστικό μπουστάρισμα εν ώψη της σειράς, όποια ομάδα καταφέρει να μπει με το δεξί, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα σε όποια ομάδα καταφέρει να επιβληθεί στο απόψινό παιχνίδι, στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι μπαίνει σε αυτή τη σειρά με πολύ πολύ ανεβασμένη ψυχολογία, μετά και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και έχοντας βέβαια παράλληλα και το πλεονέκτημα της έδρας. Από την άλλη, βέβαια, στον Παναθηναϊκό το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο. Από την άλλη, υπάρχει βέβαια και η πίεση προκειμένου να καταφέρει να σώσει την χρονιά, κατακτώντας το πρωτάθλημα, με και την αποτυχία του Παναθηναϊκού να βρεθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Ωστόσο, όλοι στο πράσινο στρατόπεδο γνωρίζουν ότι η αποστολή μόνο εύκολη δεν είναι και το momentum δεν είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Αλλά από την άλλη, και ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι σε πάρα μα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παναθηναϊκός όμως σήμερα πήγε στο Φάληρο με στόχο το break που θα του δώσει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι δύο προπονητές, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Εργκίν Αταμάν, έχουν προετοιμάσει την ομάδα. Ο Έλληνας τεχνικός καλείται να διαχειριστεί κάποιες απουσίες με τον τραυματία Ντόρσεϊ, τον Φαλ, τον Μακίση και τον Μόρις να βρίσκονται εκτός πλάνων. Εκτός εξάδας ξένων που μάθαμε πριν από λίγο είναι και ο Ντάτα Χολ μαζί με τον Φρανκ Νιλικίνα.

Από την άλλη και ο Τούρκος τεχνικός δεν υπολογίζει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Εκτός έμεινε και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος ήταν αμφίβολος, ωστόσο δεν είναι στις επιλογές σήμερα του Αταμάν. Εκτός ό,τι αφορά τους ξένους έμεινε ο Εναγκόμεθ αλλά και ο Φαρίτ, ο Χουάντσο Εναγκόμεθ και ο Κένεθ Φαρίτ. Από την άλλη βέβαια ο TJ Shorts είναι κανονικά στην δωδεκάδα. Να θυμίσουμε δεκάδα των δύο ομάδων. Λοιπόν, Ολυμπιακός με Γουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Λαρετζάκη, Νετζίμπογλου, Γουόρτ, Παπα-Νικολάου, Βεζέκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός είναι με τους Γκραντ, Ναν,

Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Σόρτς, Τολιόπουλος, Μίτογλου, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροφ και Κουζέλογλου. Σίγουρα σημαντικές απουσίες για τις δύο ομάδες, ωστόσο παρά τα προβλήματα όλα δείχνουν ότι το ΣΕΦ θα φιλοξενήσει και σήμερα μια έτσι πολύ πολύ σπουδαία μπασκετική, πώς να το πω, παράσταση.

Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με το Σταδιόνες και Φιλίας, καθώς θα έχουμε το Τζάμπολ, το Derby Ονίων, στο πρώτο τελικό της σειράς, προκειμένου να μάθουμε τον πρωταθλητή Ελλάδας. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα μονομαχήσουν και φέτος για ακόμη μια χρονιά για τον τίτλο του πρωταθλητή. Να θυμίσουμε ότι στα ημιτελικά Ολυμπιακός πέρασε μια πολύ εύκολα το εμπόδιο της ΑΕΚ, κέρδισε 2-0 στη σειρά, 94-77 στο πρώτο παιχνίδι, 95-68 το δεύτερο παιχνίδι εκτός, ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ κοντρα στον δικέφαλο του Βορρά, τον ΠΑΟΚ, 114-102 στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, στην παράταση βέβαια, και 102-94 στην Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση σε πολύ λίγο με το Σταδόνης και Φιλίας, να έτσι μας δώσει μια όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες ο Νίκος Ιφάκης πριν από το Τζάμπολ σε 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βέβαια, η είδηση της ημέρας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης έκανε την υπέρβαση. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι πάρα πολύ κοντά προκειμένου να κλείσει ο Βασίλης Σπανούλης στον Άρη. Τελικά και με τη Βούλα είναι ο νέος τεχνικός του Άρη, μια νέα σελίδα για την ΚΑΕ Άρης, αυτή η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα και αναλαμβάνει την προσπάθεια να αναγεννήσει την ομάδα του Άρη. Ο Βασίλης Σπανούλης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με απολαβές 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Στόχος βέβαια είναι η κατάκτηση του EuroCup, αλλά να δει τι μπορεί να κάνει προκειμένου η ομάδα να συμμετάσχει και στην Ευρωλίγκα τη σεζόν 2027-2028. Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος σίγουρα και με την εμπειρία του αλλά και με την προσωπικότητά του θα δώσει πάρα πολλά στον Άρη. Ήταν στο προπονητή στο Περιστέρι, τη Μονακό. Με τη Μονακό μάλιστα έφτασε στον τελικό της Ευρωλίγκα το 2025.

Και επίσημη ανακοίνωση του Άρη. Καϊάρης Μπέτσον ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια. Μια κίνηση πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο Άρης θα δυναμώσει πολύ και στο κομμάτι βέβαια το αγωνιστικό. Θα έρθουν παίκτες από το πάνω ράφι που λέμε, θα γίνει πολύ ανταγωνιστικός ο Άρης και με τον κόσμο βέβαια στο πλευρό του σίγουρα θα είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί στο επόμενο πρωτάθλημα της Basket League. Μην ξεχνάμε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει πολύ και ο ΠΑΟΚ απέκτησε ένα προπονητή από το πάνω ράφι που λέμε, τον Ανδρέα Τρινκέρι, όπου και αυτός θα δώσει μια εντελώς διαφορετική ποιότητα και έκλειση στο δικέφαλο του Βορρά. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση των δύο ομάδων. Πρώτα ο Ολυμπιακός, θα ακολουθήσει και ο Παναθηναϊκός. Όχι, ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός είναι τώρα. Λοιπόν, να πούμε τους διαιτητές αναμέτρησης, τριάδα των διαιτητών, Κατραχούρας, Τσιμπούρης και Τσαρούχα. Είναι οι διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Να πούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων. Γουόκαπ, Φουρνί, Παπα-Νικολάου, Βεζέχοφ και Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού. Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Και έφτασε η ώρα. Πάμε στο Σταδένες και Φιλίας. Νίκος Σιφάκης μαζί με την τεχνικό μας την Κατερίνα Ακοκαλίδου. Παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μαζί με την Κατερίνα Ακοκαλίδου, την τεχνικό μας, για να φτάνει ο ήχος άψογα στα ραδιόφωνα των ακροατών μας. Εδώ στο game νούμερο 1 των τελικών της Basket League για φέτος, το γνωστό δίδυμο, το δίδυμο που δεν σπάει, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού, σε μια πρώτη μάχη που ενδεχομένως να κρίνει αρκετά, και θα κρίνει αρκετά αν ο Ολυμπιακός είναι εκείνος ο οποίος σήμερα φύγει νικητής εδώ από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δεδομένου ότι μετά στην μεγαλύτερη περίπτωση θα έχουμε 4 παιχνίδια στα οποία θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να νικήσει τα 3 από τα 4, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο δεδομένο των συνθήκων. Εάν ο Παναθηναϊκός απόψε, γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να κρυφτούν αρκετά πράγματα, φύγει νικητής από εδώ, τότε τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζει και η ψυχολογία στα επόμενα 2, στα επόμενα 4 παιχνίδια, εάν χρειαστεί να γίνουν 4 παιχνίδια. Μπορεί ο Ολυμπιακός και να πάρει τα 2, εάν χάσει τα 2, στέφεται ο πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνει κανείς πόσο αποφασιστική σημασία είναι η σημερινή αναμέτρηση. Εδώ, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που γεμίζει σιγά-σιγά, δεν είναι εντελώς γεμάτο, αλλά σιγά-σιγά έρχεται ο κόσμος σε μια αναμέτρηση που περιμένουμε αρκετά πράγματα. Βεβαίως, με τις ιδιαιτερότητες που έχει η αναμέτρηση λόγω του πρωταθλήματος. Εκτός στον Ολυμπιακό έχουν μείνει και ο Ντεονίλη Κίνα και ο Χολ. Εκτός από τον Παναθηναϊκό, ο Φαρίτ και ο Ερναγκόμεθ, καθώς προτίμησε τον ο κύριος Αταμάν προτίμησε να πάρει τον είτε τον Σαμοντούροφ είτε όποιον εν πάση περιπτώσει διάλεξε, ήθελε και έναν Έλληνα επιπλέον, τον Τολιόπουλο. 11 παίχτες έχουν και οι δύο ομάδες, από 11 και όχι από 12. Είπαμε, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όταν έχεις Έλληνες παίχτες που δεν αγωνίζονται ιδιαίτερα, που δεν έχεις πάρα πολλούς Έλληνες στη σύνδεσή σου. Διαιτητική τριάδα, επικεφαλής η Βάσο Τσαρούχα, είναι η πρώτη διαιτητής της αναμέτρησης. Δεύτερος ο κύριος Γιάννης Τζιμπούρης, τρίτος ο κύριος Γιώργος Κατραχούρας. Είναι οι διαιτητές οι οποίοι θα διευθύνουν σήμερα την αναμέτρηση. Ορίστηκαν στις 5 η ώρα, 5 και 10 περίπου ανακοινώθηκαν και στις 6 η ώρα ήρθαν. Συγγνώμη, 6 ανακοινώθηκαν, στις 5 και ήρθαν εδώ, στις Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από τις 5 και 6 βγήκε η επίσημη ανακοίνωση, δηλαδή πριν από 3 ώρες βγήκε η επίσημη ανακοίνωση για την, από την Ομοσπονδία για την τριάδα των διαιτητών της σημερινής αναμέτρησης. Αυτή τη στιγμή ανακοινώνεται οι πεντάδες των δύο ομάδων, τις ανέφερες και εσύ, Βαγγέλη, προηγουμένως. Να πούμε ότι είναι δύο παιχνίδια με ιδιαίτερη σημασία για τον Εργίνα Ταμάν, δεδομένου ότι οι δικοί μας πληροφορίες, οι οποίες δεν επιδέχονται παρά τις παραμικρές, αμφισβήτηση ότι ο κύριος Αταμάν θα αποτελέσει έτσι και αλλιώς παρελθόν από τον Παναθηναϊκό σε λίγες ημέρες. Είτε ο Παναθηναϊκός θα αναδειχθεί πρωταθλητής, είτε όχι. Έχουμε.
0: Λοιπόν, ώρα για τον εθνικό ύμνο. Είναι έτοιμες οι ομάδες στο παρκέ. Νικόλα, να πούμε μια ακόμη φορά τις πεντάδες των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός με τους Γουόκαπ, Βεζέχοφ, Μιλουτίνο, Φουρνιέ και Παπα-Νικολά θα ξεκινήσει τον πρώτο τελικό. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Είναι οι πέντε που επέλεξε ο Αταμάν να ξεκινήσει το σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που αναμένεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένας πρώτος τελικός. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός που μπαίνει με το πλεονέκτημα της έδρας και περιμένουμε βέβαια με πολύ μεγάλη αγωνία τα παιχνίδια αυτά. Πρώτο παιχνίδι σήμερα βέβαια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο εθνικός ύμνος, Νικόλα.
1: Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο εθνικός ύμνος. Ο Ολυμπιακός φοράει τη λευκή εμφάνιση, όχι την ευρωπαϊκή, δηλαδή την κόκκινη την ερυθρόλευκη είτε την μαύρη, την μπλε, blue black όπως λέμε, φοράει την, αυτή που έχει φορέσει αρκετά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, την ελόλευκη. Ο Παναθηναϊκός ολοπράσινη εμφάνιση, έτοιμες οι δύο ομάδες για να ξεκινήσουν, να απομένουν λίγα δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι έχει σημασία εδώ ότι ο Ολυμπιακός εντάξει, διανύει μια περίοδο φόρμας, πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης, είναι οπωσδήποτε στα πάνω του. Ο Παναθηναϊκός θέλει να το χαλάσει αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό που ήθελα να σας τονίσω, δεν ξέρω αν ακούσει και προηγουμένως, είναι ότι σε κάθε περίπτωση, είτε ο Παναθηναϊκός εμφανιστεί πρωταθλητής στο τέλος, είτε όχι, ο Αργκίνα Ταμάν θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Είναι η λυμένη απόφαση της διοίκησης των Πρασίνων. Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης δεν γνωρίζουμε. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Επαναλαμβάνω, ασχέτως τελικού αποτελέσματος των αγώνων του πρωταθλήματος, ενώ στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι ακριβώς αντίθετη πλευρά. Ο Γιώργος Μπαλτσόκας έχει ζητήσει μια δυνατή ενίσχυση και πέρα των ονομάτων που έχουν ακουστεί και που υπογράφουν στον ΟΥΠΟ, υπάρχει και μια περίπτωση, εξαιρετική περίπτωση, θα το πούμε, από ομάδα, ανατολική ομάδα για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Ενδεχομένως σε 2-3 ημέρες να γνωρίζουμε πολλά περισσότερα για την μεταγραφική αυτή βόμβα των αδερφών Αγγελόπουλου για την περαιτέρω ενίσχυση του Ολυμπιακού. Και να πούμε βεβαίως ότι θα αποχωρήσουν από τον Ολυμπιακό τόσο ο Γιαννούλης Λαρετζάκης όσο και ο Όμηρος Νετζίπογλου. Αυτά λοιπόν οι λεπτομέρειες. Ξεκινάει ο αγώνας. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Μπάλα πήγε από χέρια παιχτών του Παναθηναϊκού έξω, δεν κίνησε καθόλου ο χρόνος. Και ο Παπα-Νικολάου είναι εκείνος που δίνει στον walk-up για την πρώτη επίθεση ουσιαστικά της αναμέτρησης και αυτή είναι για τον Ολυμπιακό με τον Βεζένκο που να αλλάζει με τον Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ είναι αρκετά μακριά, είναι από τα 8 μέτρα. Πάνω του είναι ο Γκραντ. Χάνουν την μπάλα εύκολα επέκταση του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκού. Ο Σμάν κρατάει την μπάλα, πατάει φρένο και έχει επίθεση τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Τούρκο, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, κάνει μια πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, σέρνει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού, κάνει το 0-2, 9:31, σε μισό λεπτό λοιπόν το πρώτο καλάθι και αυτό είναι για την πλευρά του Παναθηναϊκού. Μιλουτίνοφ στον Φουρνιέ, ο Φουρνιέ στην αδύναμη πλευρά στο γουόκαπ, εκείνος κάνει, πατάει γραμμή όμως, από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές, πατάει γραμμή, πάει και αυτή η δεύτερη επίθεση του Ολυμπιακού, πάει χαμένη, παράπονα από τον κύριο Μπαρτζόκα στον Παπα-Νικολάου, που έδωσε την μπάλα στην αδύναμη πλευρά. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο εδώ ο κόουτς Ολυμπιακού σε καμία περίπτωση. Βρήκε όμορφα τον Γόκα, που Γόκα έκανε το λάθος. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Μπαρτζόκας θα βρε με τον Παπα-Νικολάου εδώ. Ο Νικολάου απόρρισε και ο ίδιος. Παναθηναϊκός λοιπόν τώρα στην αδύναμη πλευρά για τον Γκραντ. Εκείνος προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, σηκώνει τα 4 μέτρα. Η μπάλα τον αδικεί. Παίρνει το rebound εύκολα ο Βεζένκοφ, ο οποίος ξεφεύγει. Δίνει στον Γόκαπ, εκείνος πάλι για τον Βεζένκοφ και πάρα πολύ όμορφο καλάθι από εσάς τον Βεζένκοφ. Ωραίο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό εδώ και αυτή την επίθεση κάνει το 2-2 Ολυμπιακός σε μια εξαιρετική έμπνευση απόδοση των Γόκαπ και του Βεζένκοφ. Βεζένκοφ, Γόκαπ, Βεζένκοφ. Πέσα το 1-2, καλάθι ο Ολυμπιακός, 2-2, 8:40. Ο Γκραντ δίνει στον Ναν. Ο Ναν στενά παρακολουθούμενος και δέχεται τώρα το screen από τον Γόκαπ, από τον Χέις Ντέιβις και καλάθι δεύτερο Ολυμπιακός, εύκολο κάρφωμα από ασίστ του Γόκαπ στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ καρφώνει την μπάλα στο καλάθι, κάνει το 4-2 από το λάθος αυτό των παιχτών του Παναθηναϊκού. Μπροστά ο Ολυμπιακός 8:15 για να κλείσουμε το πρώτο δεκάλεπτο, πάρα πολύ νωρίς ακόμα. 4-2, στενός κορσές πάνω στον Γκραντ ο Φουρνιέ, παίρνει την μπάλα ο Ναν στα όρια της μπασκέτας. Ο Σμάν αλλάζει με τον Ναν. Ο Ναν σουτάρει, η μπάλα πάει μέσα. Είναι 4-5, 3 πόντων το καλάθι αυτό για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού, τον Κέντρικ Ναν. 4-5 λοιπόν, 7:45. Ο Μιλουτίνοφ, υποψία βημάτων εδώ από τον Μιλουτίνοφ, πάνω ότι είναι ο Λεσόρ. Σουτ για 3, άσχημο σουτ. Έχω δει πως ήταν από το Φουρνιέ. Άσχημο σουτ, η μπάλα χτύπησε στην Στεφάνη και έφυγε έξω, πλάγια κοντά στον πάγκο του Ολυμπιακού μάλιστα. Και ο Γκραντ είναι εκείνος που μετά από τον Ναν κατεβάζει την μπάλα, περνάει για τα 8 δευτερόλεπτα. τον Οσμάν. Ο Οσμάν φρουρούμενος από τον Παπα-Νικολάου. Σουτ, άσχημο σουτ από τον πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Η μπάλα χτυπάει στη Στεφάνη, μετά χτυπάει στο ταμπλό και φεύγει πίσω από το σουτ αυτό του Γκραντ. Του Γκραντ. Μιλουτίνοφ παίρνει από τον Γουόκαπ, ξανά Γουόκαπ. Κάτω από το καλάθι του Φουρνιέ. Αστοχή όμως και βίζει το φάουλο βεβαίως από τον Γκραντ. Και βίζει το φάουλο Εβάν Φουρνιέ, ο Γάλλος άσκη του Ολυμπιακού. Το φάουλ είπαμε είναι στον Γκραντ. Έφτασε κάτω από το καλάθι. Επιχείρησε να κάνει ανάποδο lay-up. Η μπάλα τον αδίκησε. Αλλά ο Φουρνιέ έχει τη δυνατότητα με δύο βολές να ενδεχομένως και να περάσει τον Παναθηναϊκό. Ισοφαρίζει τώρα 5-5. Το 4-5 γίνεται 5-5. 7 και 4 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Παίζουμε μόλις 3 λεπτά ήδη. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή ο Εβάν Φουρνιέ, ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού που τον εκτιμούν και τον αγαπούν ιδιαίτερα οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων. Μέσα η δεύτερη βολή. 6-5 για τον Ολυμπιακό. Ο Γκραντ είναι εκείνος σε ένα παιχνίδι ισορροπημένο μέχρι στιγμής. Είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος όμως για να πούμε περισσότερα πράγματα. Ο Γκραντ είναι που κατεβάζει την μπάλα, προσποιείται, γυρίζει μαζί με τον Χέις Ντέιβις. Ο Σόρτς, ο Ναν, συγγνώμη, κάτι μπάλα από τον Λεσόρ. Χάνει πολύ εύκολα την μπάλα ο Λεσόρ. Πολύ κακό το τελείωμά του. Και ο Φουρνιέ είναι εκείνος που μπαίνει προς τα μέσα. Γυρίζει την μπάλα πουθενά όμως. Λάθος, τραγικό λάθος του Φουρνιέ. Στον εφηβιασμό ο Παναθηναϊκός. Κόβουν την μπάλα και βρίζουν φάουλ όμως οι πράσινοι από τον Μιλουτίνο πριν το walk-up. Θα δούμε ποιο θα δείξουν οι διαιτητές. Είναι για τον walk-up. Είναι και το πρώτο φάουλ του Αμερικανού του Ολυμπιακού. Η μπάλα στον Χέις Ντέιβις. Αποτυχάνει εκείνος, παίρνει ψηλά το rebound τον Μιλουτίνοφ. Χάνουν την μπάλα όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού πολύ εύκολα. Σουτ, πάρα πολύ άσχημο σουτ από τον Παναθηναϊκού. Την μπάλα ξανά στον Ολυμπιακό. Εδώ ο Παναθηναϊκός διάθηκε από την προσπάθεια αυτή του Χέις Ντέιβις που πήρε την μπάλα και αντί να ισορροπήσει. Είναι και η έκφραση του κυρίου Αταμάν που τα λέει όλα. Γιατί σούταρε, χωρίς να υπάρχει λόγος. Διάσκε πάρα πολύ. Walk-up στον Παπα-Νικολάου, διστάζει να σουτάρει. 6-5 πάντοτε, 6 λεπτά. Βεζένκοφ σουτάρει με δυσκολία. Δεν είναι καλό, είναι έρμπολ, αλλά παίρνει το rebound τον Μιλουτίνοφ. Στον Walk-up σουτάρει και αυτός για 3. Έρμπολ και εκείνος. Και τελειώνει η φάση όμως. Τα 24 δευτερόλεπτα, πολύ κακή επίθεση του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ κακή επίθεση. Τραγική θα έλεγε κανείς. Με 2 έρμπολ στην ίδια φάση και τα 24 δευτερόλεπτα έληξαν. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Γκραντ 6-5, 5-40 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Κερδίζει φάουλ από τον Φουρνιέ ο Γκραντ. Είναι το πρώτο φάουλ του Γκραντ. Ο Γκραντ ο οποίος έχει 2 πόντους. Συγγνώμη, ο Φουρνιέ έχει 2 πόντους. Ο Γκραντ δεν έχει, μόνο ένα φάουλ έχει. 3 πόντους έχει ο Ναν, 2 ο Οσμάν. Τον Ολυμπιακό οι 4 πόντους ο Βεζένκοφ, 2 ο Φουρνιέ. Γυρίζει ο Χέις Ντέιβις στην μπάλα. Μπαίνει, βγαίνει η μπάλα, παίρνει το rebound ο Μιλουτίνοφ. Άτσακος ο Παναθηναϊκός, άτσακος και ο Ολυμπιακός γενικά. 6-5 μόνο το σκορ. Λάθος εδώ στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Κερδίζει ο Μιλουτίνοφ όμως και υποχρεώνει τον Λεσόρ να το κάνει φάουλ. Σε μια όμορφη κίνηση εδώ του Μιλουτίνοφ. Ο Λεσόρ κάνει φάουλ, υποφύπτησε φάουλ πάνω στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος πάει στη γραμμή των βολών. 5-17, 6-5. Μόλις 6 πόντους ο Ολυμπιακός, μόλις 5 ο Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι δύο ομάδες είναι εξαιρετικά άστοχες, νευρικές. Σε ένα παιχνίδι ισορροπημένο, αυτό το πρώτο 5 λεπτό βέβαια, που δεν μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα, αλλά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άστοχα. Όπως άστοχη είναι και η πρώτη βολή του Νικόλα Μιλουτίνοφ, ίσα που βρήκε η μπάλα στην Στεφάνη και γύρισε σε εκείνον. 5-17. 6-5 παραμένει εδώ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Game number 1. πρώτο παιχνίδι των τελικών της Basket League, μέσα η δεύτερη βολή, 7-5, 5 και 16. Σηκώνεται ο κύριος Μπαρτζόκας ανακουφισμένος και φυσάει και χειροκροτάει, χειροκροτεί τους παίκτες του και την προσπάθεια αυτή του Μιλουτίνοφ, τουλάχιστον για τον πόντο τον οποίο έβαλε σε και τη δεύτερη, και τη δεύτερη βολή. 7-5 μπροστά, 5 και 10 για, την, για, το, πρώτο, για το πρώτο δεκάλεπτο. Λάθος του Γκραντ, πολύ κακή πάσα από τον Λεσόρ. Παίρνουν, κλέβουν του Ολυμπιακού. Γουόκαπ, Βεζένκοφ στον Φουρνιέ πάλι, εκείνο στον Μιλουτίνοφ, στον Βεζένκοφ. Ποστάρει ο Βεζένκοφ, τον Ναν, δεν είναι ωραίο, καλό το σουτ. Το rebound το Μίτογλου, τελικά η μπάλα φτάνει στον Ναν. Αργά αργά ο Ναν, περνάει για τα 8 δευτερόλεπτα τη γραμμή του κέντρου. Θέλει να κάνει ένα screen εδώ, να δεχθεί ένα screen. Δεν το δέχεται, αλλάζει, γυρίζει στον Γκραντ. Ο Γκραντ στον Οσμάν, σουτάρει εκείνος για 3 και η μπάλα είναι μέσα. 7-8 μπροστά ο Παναθηναϊκός, 4 και 20. 4 και 18 για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Walk-up, ένα πολύ νευρικό παιχνίδι και εξαιρετικά άστοχο. Φουρνιέ στο Μιλουτίνοφ, προλαβαίνει στον walk-up shoot για 3. Η μπάλα δεν μπαίνει μέσα, αλλά βγαίνει από τα χέρια του Οσμάν. Βλέπω, ναι, έτσι είναι, είναι για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα χτύπησε το τέλος στα χέρια του Οσμάν και έχουμε το πρώτο τηλεοπτικό time out εδώ, ακριβώς στα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Ολυμπιακός 7, Παναθηναϊκός 8, στο πρώτο τελικό των δύο αιωνίων εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, ένα παιχνίδι θα λέγαμε κλειστό, νευρικό σε αυτό το ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προσπαθούν ακόμη να βρουν έτσι ένα καθαρό επιθετικό ρυθμό, με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό το ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός που έχει πρώτο σκόρερ μέχρι τώρα, Βεζέκοφ έχει 4 πόντους, ο Φουρνιέ 2, ο Μιλουτίνοφ 1 πόντο. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός 5 έχει πετύχει ο Όσμαν, με 1 στα 1 δίποντα, 1 στα 1 τρίποντα. Ο Ναν έχει 3 πόντους, έχει πετύχει ένα τρίποντο, είναι σκόρερ μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός που έχει 2 στα 3 δίποντα, ο Παναθηναϊκός έχει 1 στα 5, 0 στα 4 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός, 2 στα 4 Παναθηναϊκός. Ναι, και για μένα στα αξιοσημείωτα, Νικόλα, είναι τα λάθη με τον Ολυμπιακό να έχει 5 λάθη μέχρι τώρα. 5 και 2 Παναθηναϊκός.
1: 2 Παναθηναϊκός. Το ένα λάθος πάνω του Παναθηναϊκού του στήριξε πάρα πολύ, αυτό το τραγικό λάθος του Γκραντ. Αλλά είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ νευρικό. Θέλουμε ακόμα 4 λεπτά και έχει βάλει 8 Παναθηναϊκός και 7 από Ολυμπιακός. Όλοι σκόλοι σε πόντι. Δεν είναι μπάσκετ αυτό που βλέπουμε. Σπρώχνει την μπάλα με τα χέρια. Σουτ τώρα του Βεζένκοφ, είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί από τους παίκτες εδώ μέσα να κάνει ενδεχομένως την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Ναν, να κάνει τη διαφορά, και την κάνει με ένα σουτ 3 πόντων. 18 λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ο Οσμάν ζητάει την μπάλα, ποστάρει ο Γκραντ, βρίσκει το Μίτογλου, εκείνος μπαίνει προς τα μέσα, δεν τα καταφέρνει, εύκολα το rebound ο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ κατεβάζει την μπάλα τώρα. Παραλίγο να κάνει το λάθος ο Γουόκαπ στην αδύναμη πλευρά στο Φουρνιέ. Σουτάρει ο Φουρνιέ, η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι. Παίρνει το rebound ο Γουόκαπ. Ξανά ο Φουρνιέ, δεύτερο σουτ. Η μπάλα είναι στο καλάθι βέβαια. Δύο ελεύθερα σουτ από τον Φουρνιέ. Το πρώτο δεν μπήκε, το δεύτερο θα έμπαινε. Ήταν επόμενο. Τον άφησαν υπέρ του Παναθηναϊκού, τον κοιτούσαν. 13-8. 3 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Και αλλαγή, βγαίνει ο Λεσόρ, μπαίνει ο Χέις Ντέιβις, βγαίνει ο Γκραντ και μπαίνει ο Σόρτς. Ο Σόρτς για να τακτοποιήσει περισσότερο προφανώς το θέμα της, του playmaker, το θέμα του κατεβάσματος της μπάλας στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Γκραντ ποτέ δεν ήταν άσος, ποτέ δεν μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα ο Γκραντ έτσι κι αλλιώς. Ο Σόρτς είναι λοιπόν εκείνος τώρα που έχει κοντά του το Φουρνιέ. πολύ όμορφη πάσα ασίστ του Σόρτς, αμέσως έστρωσε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στον Μίτογλου. Εκείνος κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού, 13-10, το 13-8 έγινε 13-10, με το πολύ όμορφο κάρφωμα από την καταπληκτική ασίστ του Σόρτς. Ο Σόρτς, ο οποίος μόνο άσος μπορεί έτσι και λόγω ύψους, το καταλαβαίνει κανείς, κάνει φάουλ ο Σόρτς εδώ, ρίχνοντας τον walk-up στον αγωνιστικό χώρο. 13-10. Ζητούν αντιαθλητικό ο παδί πολλές φορές στους διαιτητές. Δεν έχουν δίκιο βέβαια. Ξεσηκώνεται ο Ολυμπιακός ή ο παδί του Ολυμπιακού. Με την Ιακή Ολυμπιακός, ο Γουόκαπ σούτ από πάρα πολύ μακριά, πολύ κακό το σούτ. Παίρνει το rebound όμως ο Βεζένκοφ, κόβεται από τον εντυπωσιακά, από τον Μίτογλου. Η μπάλα χτυπάει όμως τελικά στο χέρι του Μίτογλου και βγαίνει για την baseline του, Παναθηναϊκού, εκεί όπου ο Βεζένκοφ την επαναφέρει. Εντυπωσιακό το κόψιμο επάνω στο Βεζένκοφ του Μίτογλου. Ξανά ο Βεζένκοφ τώρα, 6-6-75, μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει διάδρομο ο Γουόκαπ, πάει να δώσει την μπάλα στον Tyreek Jones που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα χτύπησε στα πόδια, έχω την εντύπωση, του Σόρτς ή του Μίτογλου, είναι έξω. Σουτ για τρεις, άστοχο από τον Φουρνιέ. Βγαίνει στο fast break ο Παναθηναϊκός. Πολύ κακό σουτ όμως του Οσμάν, πάρα πολύ κακό σουτ του Οσμάν. Βιάστηκε πάρα πολύ εδώ ο Παναθηναϊκός. Και το rebound εύκολο επέκταση του Ολυμπιακού. 1-2 λεπτά θέλουμε, 1-55. Και είναι 13-10. Σουτάρει ο Φουρνιέ, πολύ κακό σουτ επίσης. Παίρνει το rebound όμως, φάουλ λένε οι διαιτητές. Παίρνει το rebound ο Φουρνιέ από τον Οσμάν. Οι διαιτητές λένε φάουλ. Το φάουλ που δίνει η κυρία Τσαρούχα. Η πρώτη διαιτητής του αγώνα, πολύ έμπειρη η Βάση Τσαρούχα. Αλλαγή στον Ολυμπιακό, βγαίνει ο Γουόκαπ και μπαίνει ο Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ, ο οποίος πάει κατευθείαν πάνω στον Σόρτ. Τώρα τον βλέπω να πηγαίνει πάνω στον Ναν. Για να δούμε λοιπόν πώς θα παίξει άμυνα και ο Ολυμπιακός. 13-10, 1-40. Αλλάζει με τον Άνο Μίτογλου, ξανά ο Μίτογλου, στον Χέις Ντέιβις, στον Σόρτς. Ο Σόρτς γυρίζει στον Οσμάν, έξω στον Σόρτς ξανά, σουτ για τρεις, αποτυχάνει, το rebound τελικά Παπα-Νικολάου, τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ θέλει να βρει κάποιο συμπαίκτη του, κόβει την μπάλα εύκολα όμως Παναθηναϊκού, βγαίνει σε εφηβιασμό και ο Οσμάν στέλνει την μπάλα στο καλάθι, εύκολο καλάθι για τον Παναθηναϊκό, 13-12. Κάνει έξαλλο τον κύριο Μπαρτζόκα και πολύ χαρούμενο τον κύριο Αταμάν. Ο Φουρνιέ, πολύ ωραία επίθεση του Tyreek Jones. Το καρπόρι μόλις που την δύναμη. Πολύ όμορφο συνδυασμό των παιχτών του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ έδωσε πάρα πολύ μόνο την μπάλα στον Tyreek Jones. Σκόφηκε και μόλις που την δύναμη κάποιος την μπάλα στο καλάθι. Έκανε το 15-12 για τους ερυθρόλευκους. Σουτ για τρεις μέσα είναι από τον Ναν, από τον Κέντρικ Ναν μάλιστα. 15 όλα ισοφαρίζει. Για να δούμε εδώ τώρα στην επίθεση των νεοφαλαιριωτών. Φουρνιέ μπάλα στο καλάθι και δίνει φάουλ βεβαίως. Φάουλ πάρα πολύ όμορφα ο Εβάν Φουρνιέ. Σέρνει την μπάλα στο καλάθι και κερδίζει και μία βολή από την προσπάθεια, την ατυχή προσπάθεια του Μίτογλου να τον κόψει. Δεν τα κατάφερε ο Φουρνιέ. Με πάρα πολύ εντυπωσιακό τρόπο γύρισε το σώμα του πολύ όμορφο στον αέρα. Ο Γάλλος του Ολυμπιακού έστειλε την μπάλα στο καλάθι. Μπαίνει ο Γουόρντ. Για να δούμε, έτοιμος είναι να μπει ο Γουόρντ. Η βολή, πρώτα η βολή από τον Εβάν Φουρνιέ. 17-15. Το όνομα του Φουρνιέ ακούγεται από τους φίλους του Ολυμπιακού. Όλα αυτά σε 26 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, του πρώτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης. Εύστοχη η βολή από τον Γάλλο του Ολυμπιακού, 18-15. Έχουμε ακόμα 26 δευτερόλεπτα. Υποθετικά μία ολόκληρη επίθεση για τον Παναθηναϊκό και ένα-δύο δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά υποθετικά βέβαια, κανείς δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται σε μία επίθεση, πώς ολοκληρώνεται, τι συμβατίζει οι ομάδες. Πάντως ο Παναθηναϊκός θα πάει αργά-αργά να αφήσει το χρόνο να κυλήσει η τελευταία επίθεση. Μπαίνει ο Σόρτ, μπαίνει πάρα πολύ όμορφο ο Σόρτ και φαίνεται πάρα στο καλά. Θα βρίσκει τον τρόπο έτσι όπως είναι και μικροκαμωμένο. Δεν. Απίστευτο καλάθι με τη λήξη από τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος προπάθησε από τα 4 μέτρα πίσω από το καλάθι να πετάξει την μπάλα όπως την πετάνε συνήθως, και αυτή εκείνη του έκανε το χατήρι, τύπωσε ταμπλό και μπήκε μέσα και έκανε και 21-17. Το 18-17 έγινε 21-17 χάρη σε ένα απίστευτο καλάθι του Παπα-Νικολάου από τα highlights χρονιάς. Βεβαίως είναι αυτό που συνήθως γίνεται, θα πετάμε την μπάλα μακριά, άμα μπει, πώς θα μπει και πώς, και η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, έφυγε, χτύπησε στο ταμπλό και μπήκε μέσα στο καλάθι. Από τις πολύ όμορφες αυτές στιγμές που μας χαρίζει το μπάσκετ. 21-17, οι ομάδες ανέβηκαν λίγο τα τελευταία 4 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του πρώτου time out. Τώρα κατοχυρώθηκε και το 21-17 και τυπικά είχαν πάει να το δουν οι διαιτητές, αλλά ήταν εντός χρόνου, ήταν φανερό. Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προηγείται με 21-17 στο πρώτο δεκάλεπτο. Τα λέγαμε και πριν, ένα πολύ κλειστό, σκληρό παιχνίδι. Οι ομάδες συνεχίζουν σε χαμηλό ρυθμό, με τις άμυνες να κρατούν τον πρώτο λόγο και τις επιθέσεις να βρίσκουν δύσκολα αυτό που λέμε καθαρές εκτελέσεις. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με μια πολύ μεγάλη στιγμή. Είναι ένα τρίποδο το οποίο δίνει και ψυχολογία του Παπα-Νικολάου, που σήκωσε και το σεφ στο πόδι.
1: Δεν δίνει ψυχολογία, αυτό είναι ένα σουτ το οποίο είναι, μπαίνει, ομορφαίνει το άθλημα γενικώς, αλλά ψυχολογία δεν μπαίνει.
0: Δίνει και ένα ψυχολογικό αέρα βέβαια, Νικόλα, στους γηπεδούχους. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά όπως και να το κάνεις, ένα μπουστάρισμα αυτό το τρίποντο για τον Ολυμπιακό. Στατιστικά, έτσι που ξεχωρίζουν, με το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Ολυμπιακός κλείνει το δεκάλεπτο με 6 assist, 6 λάθη. Δείγμα ότι το παιχνίδι ακόμα ψάχνει να βρει καθαρό ρυθμό, αυτό που λέγαμε και πριν. Παρ' όλα αυτά τα λάθη.
1: Φουρνιέ, οι 8 φόντι του Φουρνιέ, οι 7 του Βεζένκοφ.
0: Ακριβώς,
1: 8. Αυτοί που έχουν τη διαφορά. 7 έχει ο Οσμάν και 6 ο Νάν.
0: Ναι, ναι. Ο Οσμάν είναι ο πιο αποτελεσματικός μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, είναι και σε φόρμα. Ο Οσμάν το έδειξε. Τελευταίο αγώνα με τον Πάοκ εννοώ. Τον Πάκο, εκεί που ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι σε ένα Ολυμπιακό, ο οποίος στέκεται καλύτερα ως ομάδα γενικά. Στάθηκε καλύτερα ως ομάδα γενικά σε όλη τη διάρκεια των αναμετρήσεων του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα που στάθηκε.
0: Πάντως και τα rebound, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νικόλα. Βλέπω τώρα ο Ολυμπιακός έχει 14 rebound. 4 έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Είναι φανερό.
0: Αν βλέπω καλά.
1: Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερα rebound. Παναθηναϊκός θα μπορούσε να ήταν μπροστά αν δεν είχε τόσο τραγική αστοχία και πολύ βιαστικές επιλογές.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στέκεται αξιοπρεπέστατα, βέβαια. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια, για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Σόρτς είναι εκείνος που πήρε την μπάλα από τον Ναν. Ο Σόρτς αλλάζει με τον Οσμάν. Ξανά η μπάλα τώρα είναι στο Λεσόρ. Ποστάρει τον Τάιρικ Τζόουνς. Και κερδίζει φάουλ. Ναι, κερδίζει φάουλ. Ο Λεσόρ χαμηλά από τον Τάιρικ Τζόουνς. Η μπάλα πάει στη baseline. Ο Μιλουτίνοφ είναι εκείνος που μπαίνει στο γήπεδο και αποχωρεί ο Τάιρικ Τζόουνς. Μετά και το δεύτερο φάουλ του Τάιρικ Τζόουνς στον αγώνα. Ο Τζόουνς που έχει 2 πόντους και 2 φάουλ. Ο Φουρνιέ έχει 8 πόντους και 1 φάουλ. Ο Μιλουτίνοφ έχει 1 πόντο. 21-17 παραμένει. Ο Φουρνιέ κατεβάζει την μπάλα. Παίζει με την πλάτη μπροστά από τον Σόρτ. Αλλάζει ο Μιλουτίνοφ με τον Γουόρντ. Ο Γκουρ κάτω από το καλάθι στην αδύναμη πλευρά δεν είναι καλή πάσα του όμως για τον Πίτερς. Πολύ κακό το του Πίτερς, πάρα πολύ κακό. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, λέει η κυρία Τσαρούχα, η οποία είναι κάτω από το καλάθι. Κυρία Τσαρούχα, η οποία δίθυνε φέτος περί τα 22 παιχνίδια στους αγώνες του EuroCup. 22 αγώνες του EuroCup, αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη, τρίτη μάλλον καλύτερη διαιτητής σαν της διοργάνωσης EuroCup. Παναθηναϊκός στην επίθεση, της Ντέιβις σουτάρει, άστοχος, παίρνει το rebound το Πίτερ σχετικά εύκολα. Τζόζεφ αλλάζει με τον Μιλουτίνοφ, εκείνος ο Βεζένκοφ, σουτάρει ο Βεζένκοφ, για να δούμε, είναι μέσα βεβαίως. Ο Βεζένκοφ σουτάρει με αυτή τη σχετική του άνεση, η μπάλα είναι στα 8,5 λεπτά, στο 24-20, 8-23. και 17 τώρα με τον Σόλτς. Προσπαθεί να βρει διάδρομο. Μπαίνει με το αριστερό χέρι και θέλει την πάρα στο καλάθι. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον TJ Σόλτς. 24-22. 8 λεπτά ακόμα για να πάμε να ολοκληρώσουμε το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Γουόρντ πίσω στον Τζόζεφ. Από μακριά, πολύ μακριά σου του Βεζένκοφ, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, είναι φάουλ. Για να δούμε τι λέει. Ναι, είναι φάουλ από το Χέις Ντέιβις, λέει η κυρία Τσαρούχα, η οποία σημείωσε την παράβαση του Αμερικανού του Παναθηναϊκού. 24-22 θυμίζουμε πάντοτε. 7-47 Πίτερς κατά το καλάθι, χάνει την μπάλα όμως, αλλά κερδίζει φάουλ. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι, κερδίζει όμως φάουλ ο Άλεκ Πίτερς, ο Αμερικανός του Ολυμπιακού. Ο Βεζένκοφ διαμαρτύρεται, δεν ξέρω να ζητάει κάτι περισσότερο. Πάει εκεί και ο Σόρτς, για το πει ότι δεν έγινε κάτι περισσότερο. Μέσα η πρώτη βολή από τον Πίτερς. Εξακολουθούν να μιλούν οι δύο παίχτες στον κύριο Κατραχούρα, τον τρίτο διαιτητή της αναμέτρησης. Μέσα και η δεύτερη βολή του Πίτερς. Πάμε στο 26-22, 7-38. Τζέι Σόρτς, πάρα πολύ γρήγορα φτάνει κάτω από το καλάθι. Αποτυχάνει όμως την τελευταία στιγμή, μονομαχίες, χαμός γίνεται πραγματικά εκεί. Η μπάλα φτάνει τελικά στο Γουόρντ. Ο Γουόρντ φεύγει στον ευνηδιασμό και κερδίζει φάουλ στην προσπάθεια του Ναν. 7 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, 26-22. Ο Σόρτ διαμαρτύρεται στην κυρία Τσαρούχα ότι προηγουμένως του έγινε φάουλ. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Μίτογλου, αποχωρεί ο Λεσόρ. Ο Μίτογλου, ο οποίος θα πάει ως πεντάρι με τεσάρι τον Οσμάν ή τον Χέις Ντέιβις. Μέσα η πρώτη βολή από το Γουόρντ, 27-22, 7-23. Λεπτά, δευτερόλεπτα. Μέσα και οι δύο, 2-2 από το Γουόρντ, 28-22 το σκορ, 7-20. Σόρτς τον Ναν, εκείνος παρακολουθείται από τον Γουόρντ. Ο Ναν γυρίζει στον Μίτογλου, προσποιείται, ελεύθερο σούτ για τρεις, άσχημο σούτ, αλλά παίρνει το rebound του Παναθηναϊκού. Χάνουν όμως από το πολύ κακό lay-up του Μίτογλου και ο Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό. Μιλουτίνοφ, η μπάλα μπαίνει στο καλάθι, δεν μπορεί ο Μίτογλου να αντιμετωπίσει τον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ με μια πολύ όμορφη προσπάθεια και με το βάρος του έσπρωξε με πολύ όμορφο τρόπο, έβγαλε εκτός πάσης τον Μίτογλου. 30-22, Ολυμπιακός αποκτά μια διαφορά 8 πόντων. της Davis. Ποστάρει τον αστοχή, ποστάρει τον Βεζένκοφ αλλά αστοχή, αλλά δεν προλαβαίνει και ο Πίτερς. Παίρνει την μπάλα, πατάει γραμμή. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που κάνει δύο αλλαγές. Έξω ο Μίτογλου. Έξω και ο Οσμάν. Τρεις αλλαγές. Έξω ο Μίτογλου, έξω ο Οσμάν. Μπαίνει ο Γκραν, μπαίνει ο Σαμοντούροφ. Μπαίνει και ο Λεσόρ ξανά. Ο Νάν είναι τώρα εκείνος στον σόρτ που την ξανά έδωσε. Ξανά στον Νάν. Σουτάρει ο Νάν. Όμορφα εκεί ο Μιλουτίνοφ τον κόβει πάνω στο σουτ. Εντυπωσιακή άμυνα τάπα. Και ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. 6-4. Μιλουτίνοφ παρά λίγο να τη χάσει. Τη δίνει στον Πίτερ, στον Γουόρντ. 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Να ολοκληρώσει ο Γουόρντ. Ζητάει από τους παίκτες να ανοιχτούν, μπαίνει προς τα μέσα και κερδίζει φάουλ. 5-52. Έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο ξανά ο Εβάν Φουρνιέ. Στον αγωνιστικό χώρο ο Βαγγέλης Τολιόπουλος. Έξω ο Κέντρικ Νάν. Ο Φουρνιέ μπαίνει τελικά στη θέση του Βεζένκοφ. Μπήκε και ο Τολιόπουλος πάμε στη θέση του Νάν. Άρα θα παίξει στον Άσο ο Σόρτς, στο 2 ο Τολιόπουλος. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος οδηγείται στα αποδυτήρια, όχι για κάτι σοβαρό προφανώς. Σπέβουν και πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού να τον χαιρετήσουν. Θα επιστρέψει ο Σάσα Βεζένκοφ. 5-52, 30-22. Πρώτη βολή έξω, δεύτερη μέσα, 31-22. Σε 9 υπόδειξη διαφοράς για τον Ολυμπιακό. Το Λιόπουλος στον Σόρτς. Απελευθερώνεται και ο Σαμοντούροφ. Γυρίζει, χάνει την μπάλα πολύ εύκολα ο Σαμοντούροφ από τον Τζόζεφ. Φουρνιέ. Αλλάζουν οι άμυνες. Δεν θέλουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να αφήσουν ελεύθερο Φουρνιέ ή Πίτερς. Ο Πίτερς μπαίνει όμως ελεύθερος. Το σουτ, εύκολα το rebound όμως από τον Μιλουτίνοφ. Σουτ για τρεις. Φάουλ που κερδίζει ποιος? Ο Γουόρντ από τον Λεσόρ. Ναι, μάλιστα. Από τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ, ο οποίος είναι το πρώτο του φάουλ. Όχι, τον Τολιόπουλο δίνουν το φάουλ εκτός. Να με συγχωρέσετε, αλλά εγώ είδα τον Λεσόρ να κάνει φάουλ. Προφανώς θα το έκανε εκτός οπτικού πεδίου ο Τολιόπουλος. Και το φάουλ χρεώθηκε σε εκείνον. Πρώτη βολή είναι μέσα από τον Πίτερ. 32-22, 10 πόντους διαφοράς. Θέλει να τους κάνει 11 ο Άλεκ Πίτερς. 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα στο μεταξύ για να πάμε στο ημίχρονο. Κάνει τη διαφορά στους 11, δηλαδή στους 33-22. Έχει πολλή ώρα ο Παναθηναϊκός να πετύχει καλάθι. Και αυτή τη φορά το πετυχαίνει με τον Σόρτς. Ο Σόρτς, ο οποίος φτάνει στους 6 πόντους. Έχει 2 φάουλ ο Σόρτς και 6 πόντους. Μπάλα στον Τζόζεφ, μπαίνει προς τα μέσα. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι από τον Τζόζεφ. 35-24. Ο Σόρτς, ο οποίος λέει στους παίκτες του να ανοίξουν. Εκμεταλλεύεται τις αλλαγές στην άμυνα. Το Λιόπουλος είναι φάουλ, στο οποίο υποπίπτει ο Γουόρντ. Για να μην ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός την επίθεσή του, ο Γουόρντ κάνει ένα έξυπνο φάουλ. 4-25. Και time out. το οποίο είναι τηλεοπτικό. 4 και 25 λοιπόν, 35-24, Ολυμπιακός 35, Παναθηναϊκός 24, σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η ομάδα με τα λιγότερα λάθη, ο Ολυμπιακός, κερδίζει την ομάδα με τα περισσότερα λάθη, τον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι πραγματικά όμως έχει ενδιαφέρον, με φανερές μεταπτώσεις στο παιχνίδι κάποιων παιχτών του Παναθηναϊκού, όπως για παράδειγμα του Ναν ή του Σαμοντούρο, που μπήκε και δημιούργησε πρόβλημα στους παίκτες και αμέσως τον άλλαξε εκ νέου ο κύριος Αταμάν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός που έχει σε πολύ καλή βραδιά, έτσι κι αλλιώς ήταν αναμενόμενο, τον Βεζένκοφ με 10 πόντους και τον Φουρνιέ με 8. Από τον Παναθηναϊκό, 6 ο Σόρτ, 7 ο Όσμαν και 9 ο Ναν. Έχει πετύχει και 2 πόντους ο Μίτογλου, ο οποίος ήταν η τύψη του βάθους. Πέτυχε ένα πολύ όμορφο καλάθι, έκανε μια εντυπωσιακή τάπα και έδωσε 2 φορές την μπάλα στους Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να χτίσει έτσι μια διαφορά, ένα σημαντικό προβάδισμα.
1: Προηγείται ώρα, Βαγγέλη,
0: με 35-24. Σίγουρα ο Ναν έχει 9 πόντους, έχει 3 στα 4 τρίποντα. Δείχνει ότι θέλει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, αλλά θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει και άλλες βοήθειες. Από την άλλη, ο Σάσα Βεζέκοφ, ο οποίος βέβαια αποχώρησε και έχει πάει στα πολιτήρια.
1: Επέστρεψε.
0: Okay. Και έχει και αυτός διψήφιο
1: λοιπόν,
0: αριθμό.
1: Λεσόρ, πάνω με τον Μιλουτίνοφ. Ξανά αλλάζει με τον το Λιόπουλο και πάει στο καλάθι από τον Λεσόρ. Με μια πολύ όμορφη περιστροφή. Κάνει το 35-26. Ζόζεφ στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πολύ κοντά. Ο Γκραντ ζητάει την μπάλα. Γουόρντ δεν τον είδε ο Φουρνιέ ή δεν προτίμησε να του δώσει την μπάλα. Ο Φουρνιέ θα να τα κάνει μόνος του. Πολύ όμορφη πάσα στον Μιλουτίνο. Την μπάλα μπαίνει στο καλάθι και κερδίζει φάουλ από τον Λεσόρ. Έχω την εντύπωση ότι είναι το τρίτο φάουλ του Λεσόρ. Είναι το τρίτο φάουλ του Λεσόρ. Να ένα πρόβλημα εδώ. Όχι, είναι το δεύτερο φάουλ του Λεσόρ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Λεσόρ. Να ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. 3:50 για να πάμε στα αποδυτήρια για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Στη βολή ο Μιλουτίνου που παίρνει πάντοτε πολύ χρόνο, έτσι κι αλλιώς. Την μπάλα είναι μέσα, 37-38 τελικά, 38-26, 3:40 περίπου, τώρα είναι 3:40. Το Λιόπουλος διστάζει να σουτάρει, γυρίζει στον Σόρτ, μπαίνει προς τα μέσα ο Σόρτ, αποτυχάνει όμως, πολύ δυνατό το μπάσιμό του, πολύ δυνατό και το lay-up. Ο Ολυμπιακός με τον Ζόζεφ στον Μιλουτίνοφ, εκείνο στον Φουρνιέ. Φουρνιέ στον Γουόρντ, σουτάρει ο Γουόρντ. Το rebound ποιος, ο Λεσόρ. Chris Davis. Πέφτει του Παναθηναϊκού, αλλάζουν την μπάλα και κερδίζει φάουλ ο Chris Davis από τον Ζόζεφ. Να δούμε από ποιον κέρδισε ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού το φάουλ. Η κυρία Τσαρούχα είναι εκείνη που το σημείωσε και το φάουλ είναι από τον Τζόζεφ, ναι, όντως. Είναι το πρώτο φάουλ του Τζόζεφ. Ο Γκόκαπ παίρνει τη θέση του Τζόζεφ, ο οποίος υπέπεσε στο φάουλ πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ζητάει να ξαναδούν τη φάση ο κύριος Αταμάν, στην κυρία. Ζητάει challenge. Μάλιστα, challenge. Ζητάει challenge ο κύριος Αταμάν. Το δέχεται η κυρία. Η κυρία Τσαρούχα να αναβαθμιστεί το φάουλ. Πάει μαζί με τον κύριο Κατραχούρα, ο κύριος Τσιμπούρης έχει μείνει πίσω. Για να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Βλέπουν ξανά την φάση. Ζητάει αναβάθμιση αντιαθλητικό ο κύριος Αταμάν. Και είδαμε κανάλι ένα παραδεταμένο Νίκο Μακρούς. Είδαμε ραδιόφωνο του Πειραιά εδώ στο κέντρο της πόλης, το φαλιρικό στάδιο.
0: Νίκο, ακούς. Μ' ακούς, Νίκο. Πολύ ωραία.
1: Απλώς λέω στον κόσμο ότι ακούει το κανάλι 1 σε 90,4.
0: Εντάξει, το ξέρει ο κόσμος, Νικόλα μου, κανάλι 1 ακούει.
1: Να μην το ξαναπούμε.
0: Ωραία, το ξαναπείς όσες φορές θες. Λοιπόν, πες το. Λοιπόν, απλά έτσι όπως είδαμε την φάση, νομίζω ότι είναι παραταμένο κράτημα από τον Τζόσεφ Πάντρον στον Χέις Ντέιβις.
1: Δεν έδωσε, απλό το έδωσε.
0: Απλό έδωσε. Κυρία... Okay. Ναι. Εγώ τουλάχιστον το είδα παραταμένο.
1: Κυρία... Πάμε, Νικόλα. Τσαρούχα. Πάμε λοιπόν 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για να πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Το challenge δεν έγινε δεκτό. Ο Λιόπουλος, ο Σμάν, κάτω από το καλάθι. Αποτυχάνει όμως εκεί ο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει, είναι άποντος, έχει μόνο ένα φάουλ. Σε πολύ κακή βραδιά ο Αμερικανός πρώην παίκτης της Φενέρ. Και πολύ ωραίο καλάθι από τον Φουρνιέ. 40-26, ο Παναθηναϊκός έχει φύγει 14 πόντους. Και θέλει να μεγαλώσει τη διαφορά. Προς το παρόν οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν την μπάλα με τον Ναν. Λάθος πάσα του Ναν. Ίσα που την πρόλαβε ο Κολιόπουλος, πήγε στα χέρια του Μιλουτίνοφ, του Φουρνιέ και τώρα στο Γουόκαπ. Πολύ κακά σχεδιασμένη, άσχημα σχεδιασμένη και εκτελεσμένη η επίθεση του Παναθηναϊκού. Λάθος εδώ του Φουρνιέ, πήγε να φύγει προς τα μέσα, την μπάλα από τα χέρια. Η μπάλα είναι στην baseline για τον Παναθηναϊκό, 1:59, 2 λεπτά και time out. Οπότε ο λόγος σε σένα, Βαγγέλη.
0: Ωραία, λοιπόν, ο Ολυμπιακός προηγείται με 40-26, στους 14 πόντους.

0: Δηλαδή για την ολοκλήρωση και του δεύτερου δεκαλέπτου. 40-26 με τον Τολιόπουλο να κατεβάζει την μπάλα. Είναι και ο Ναν στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη φορά. Χέις Ντέιβις πολύ αρνητικός, εξαιρετικά αρνητικός. Ο Λεσόρ που σκευίζει φάουλ. Έχω την εντύπωση από τον Πίτερς ή από τον Μιλουτίνοφ. Νομίζω Μιλουτίνοφ. 1-42. Από τον Μιλουτίνοφ. Είχε πολύ έξω. Τον ακολούθησε ο Μιλουτίνοφ. Έπεσε στην παγίδα. 40-26. Δύο βολές για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Τον Γάλλο, συγγνώμη, του Παναθηναϊκού. Μέσα η μπάλα από την πρώτη βολή του Λεσόρ. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή ο Λεσόρ. Είναι και αυτή μέσα. 40-28. Παναθηναϊκός μείωνε στους 12. Και ο Γόκαπ κατεβάζει την μπάλα. Πολύ κοντά του ο Τολιόπουλος. Προσπαθούν να αλλάξουν, να αλλάξει ο Ολυμπιακός τις άμυνες για να βρει ευκαιρία και διαδρόμους. Από πολύ μακριά σουτ από τον Φουρνιέ, εύκολα το rebound το Λεσόρ. Ο Οσμάν είναι εκείνος τώρα. Μπαίνει ο Τούρκος στους Παναθηναϊκούς, στέλνει την μπάλα στο καλάθι. Όμορφο καλάθι από τον Οσμάν. 40-30. Μειώνει περαιτέρω ο Παναθηναϊκός στους 10 πόντους. Μειώνει και άλλο, φτάνει στους 10 πόντους διαφοράς. Ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί και το δεύτερο δεκάλεπτο, 56 δευτερόλεπτα. Κλέβουν οι παίκτες Παναθηναϊκού. Γρήγορα στον ευνηδιασμό στο fast break. Ζητάνε βήματα εδώ για τον Ναν. Δεν είναι όμως έτσι. Ο Ναν προσπαθεί για τον Τολιόπουλο. Τρέχει ο Γουόρ, κόβει την μπάλα. Την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτυρίες όμως από τον Ολυμπιακό ότι έκανε βήματα ο Ναν στην προσπάθειά του να φύγει στο fast break. Δεν έκανε. Χέις Ντέιβις, 42 δευτερόλεπτα. Έχει 9 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός να ολοκληρώσει. Ο Λεσόρ παίζει πλάτη τον Πίτερς. Λάθος εδώ του και πολύ μακριά σουτ. Μπάλα είναι airball, λογικό, από τον Χέις Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός δεν προλάβαινε εδώ. Και time out που ζητάει ο κύριος Αταμάν. Έκπληκτος από τους παίκτες πραγματικά. Αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός δύο τελευταίες επιθέσεις δεν γίνονται ούτε σε όχι ερασιτεχνικά, σε τοπικά, παιδικά τοπικά. Παναθηναϊκός τραγικός το τελευταίο δίλεπτο. Μετά δηλαδή το time out και έχουν και ένα άλλο time out που ζητάει ο κύριος Αταμάν. Δεν μπορούσε να περιμένει τίποτα χειρότερο από τους παίκτες Παναθηναϊκού πραγματικά. Αυτό το οποίο έκαναν ήταν πραγματικά ανεξήγητο. 28-5. Οι δύο ομάδες είναι στους πάγκους. Βαγγέλη, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προηγείται με 40-30. Συνεχίζει να έχει, θα λέγαμε, τον έλεγχο του αγώνα. Προηγείται με 10 πόντους διαφορά. Δεν λέει κάτι γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Από την άλλη όμως δείχνει ότι πατάει καλά ο Ολυμπιακός. Έχει καταφέρει να κρατήσει το ρυθμό, θα λέγαμε, στα δικά του μέτρα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πρώτο σκόρερ τον Βεζέγοφ και τον Φουρνιέ, θα λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός στα rebound. Έχει 24 έναντι 10 του Παναθηναϊκού.
0: Είναι μεγάλη διαφορά, Βαγγέλη.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Θέλω να δω τώρα ο Βεζέγοφ πόσα rebound έχει πάρει. Ο Βεζέγοφ, ο οποίος έχει 4 rebound, νομίζω ότι είχε περισσότερα. Τέλος πάντων, ο Βεζέκοφ έχει 10 πόντους, 3 πόντους έχει πετύχει ο Παναικολάου, 6 ο Μιλουτίνοφ, 10 ο Φουρνιέ, 3 πόντους ο Γουόρντ, 4 ο Πίτερς, 2 ο Τζόζεφ και 2 ο Τζόουνς. Είναι οι παίκτες που έχουν σκοράρει για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Τελευταία δευτερόλεπτα, 22 τελευταία δευτερόλεπτα. Και ενώ έχει περάσει τη γραμμή του κέντρου ο Γουόκα που δίνει στον Φουρνιέ, εκείνος σαρώνει με τα μάτια του την άμυνα του Παναθηναϊκού, δίνει στον Πίτερς και εκείνος εύκολο καλάθι με lay-up

0: και παιχνίδι λίγη. Το ημίχρονο 42-30 με 12 πόντους. Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε, ο Ολυμπιακός τα κατάφερε. Έβαλε ένα, άλλο ένα καλάθι, πήγε 42-30. Να πούμε ότι ο Λαρετζάκης και ο Λαρετζάκης και ο Νετζίπογλου δεν έχουν πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχή από Ολυμπιακό. Από τον Παναθηναϊκό δεν έχει πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχή ο Καλαϊτζάκης και ο Κουζέλογλου. Είναι οι δύο παίκτες που δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχή στην σημερινή αναμέτρηση, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, από την Καταρίνα Κοκαλίδη και από μένα, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου, εδώ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο.
1: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 42-30 του Παναθηναϊκού, έχοντας, θα λέγαμε, παρουσιάσει συνολικά καλύτερη εικόνα σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο έτοιμοι στο παιχνίδι, έβγαλαν την ένταση που θέλανε, κατάφεραν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Μάλιστα, σε κάποια φάση του αγώνα φτάσαν και στους 14 πόντους. Θα λέγαμε κλειδί σε αυτό το συν 12 είναι ο έλεγχος των rebound και η καλύτερη συνολικά αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο μέρος με 4 στα 17 τρίποντα, ωστόσο ακόμα και έτσι, που εντάξει, δεν είναι εύστοχος, είναι σε σημαντική απόσταση και δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει 13 στα 29 δίποντα, έχει 44% ευστοχία, συγγνώμη, 9 στα 13, συγγνώμη, δίποντα, 69% ευστοχία. Ο Παναθηναϊκός έχει 8 στα 21, 38%. 4 στα 16 τρίποντα, αυτό που λέγαμε και πριν, έχει 25% ο Ολυμπιακός. 4 στα 11 ο Παναθηναϊκός, 36%. 12 στις 14 βολές για τον Ολυμπιακό, 2 στις 2 για τον Παναθηναϊκό. 24 rebound για τους ερυθρόλευκους, 10 για τους πράσινους. 10 assist για τον Ολυμπιακό, 6 για τον Παναθηναϊκό. 4 κλεψίματα για τον Ολυμπιακό, 5 για τον Παναθηναϊκό, 8 λάθη για τον Ολυμπιακό, 4 για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει σκόρερ 10 ο Βεζέκοφ, 3 ο Παναγκολάου, 6 ο Μιλουτίνοφ, 10 ο Φουρνιέ, 3 ο Γουόρτ, 6 ο Πίτερς, 2 ο Ζόζεφ και 2 ο Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός που έχει πάρει 8 rebound έχει πάρει ο Μιλουτίνοφ, θα λέγαμε ότι είναι ο άρχοντας του στον αέρα. Από την άλλη, στον Παναθηναϊκό ο Όσμαν έχει 9 πόντους, 9 έχει ο Ναν, 4 συγγνώμη ο Λεσόρ, 6 ο Σόρτς, 2 ο Μίτογλου, σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε έτσι τι ακούτε και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική. Τι άλλο.

0: Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι Ένωση 90,4. Σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, η τρίτη περίοδος, το παιχνίδι στον πρώτο τελικό της εφετινής Stoiximan Basket League, με φόντο βέβαια το στέμα στην Α1 μπάσκετ, όπως βέβαια την γνωρίζουμε, η παλαιότερη. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 42

30-21-17-21-13 τα δεκάλεπτα. Στο πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πάρα πολύ καλός, ήταν πολύ καλύτερος βέβαια στα rebound. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 12 παραπάνω rebound από τον Παναθηναϊκό, σίγουρα είναι το μεγάλο του όπλο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 24 ο Ολυμπιακός, 10 rebound ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα ο έλεγχος του ρυθμού στο διάστημα στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν καθοριστικός, όμως θα πει κάποιος ότι δεν έχει κρυθεί το ντέρμπι και είναι νωρίς ακόμη και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ κακή δεύτερη περίοδο, πλήρωσε την αστοχία του, μόλις 1 στα 5 τρίποντα σε αυτό το διάστημα και 8 στα 21 δίποντα συνολικά. Λοιπόν, ο Βεζέκοφ έχει 10 πόντους, 10 έχει ο Φουρνιέ, 6 ο Μιλουτίνοφ, πρώτο σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους. Για τους Πράσινους 9 έχει ο Ναν, ο Όσμαν, και 6 έχει ο Σόρτς. Ο Μιλουτίνοφ έχει 8 rebound, ο Βεζέκοφ 4, 1 έχει ο Παπα-Νικολάου, ο Λεσόρ έχει 2 rebound, 2 Ναν, 1 ο Μίτογλου. Σε assist 4 έχει ο Γόκαπ, 3 ο Φουρνιέ, 1 ο Μιλουτίνοφ. Ο Σόρτς έχει 3 assist, 1 ο Τολιόπουλος και 1 ο Γκραντ. Να πούμε το πρόγραμμα των τελικών. Σήμερα είναι ο πρώτος, 5 Ιουνίου. Θα έχουμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 5 δηλαδή την Παρασκευή. 10 Ιουνίου, συγγνώμη, 8 Ιουνίου έχουμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και αν χρειαστεί βέβαια στις 10 Ιουνίου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και 13 Ιουνίου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τα τελευταία βέβαια αν χρειαστεί τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι.

Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με τον Σταθόνη Σκεφιλία. Θα δώσουμε τον λόγο στον Νίκο Σιφάκη, όπου θα περιγράψει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, 42-30. Θυμίζουμε και πάλι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Βέβαια, να παραλάβουμε ότι η είδηση σημερινή είναι ότι ο Άρης έκανε το μεγάλο κόλπο. Έφτασε συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη και μπαίνει έτσι σε μια εποχή που σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία για την συνέχεια, για την ομάδα του Άρη. Ομοσπονδιακός μας τεχνικός, ο οποίος να θυμίσουμε ότι αποχώρησε από την Μονακό λόγω των βέβαια οικονομικών προβλημάτων της ομάδας, θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τα κλειδιά, το νέο αφεντικό της ομάδας Θεσσαλονίκης, ανάλαβε την τεχνική ηγεσία των Κίτρινων. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, το ετήσιο συμβόλαιό του θα αποφέρει στον Σπανούλη το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

0: Λοιπόν, Γκραν, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρι πετά το Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ. Λοιπόν, πάμε και πάλι στους άνδρες και φιλίας να δώσουμε την σκυτάλη στον Νίκο Σιφάκη μαζί με την τεχνικό μας την Κατερίνα Ακουκαλίδου. Βρίσκονται στο Βαλερικό Στάδιο. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι εδώ από τους άνδρες και φιλίας. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, η τρίτη περίοδος του πρώτου τελικού για τον δρόμο προς τους τρεις νίκες μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού από το νέο Φάληρο, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μόλις ξεκίνησε και λάθος του Ολυμπιακού εδώ στην αλλαγή του Παπα-Νικολάου με τον Γουόκαπ. Ξεκινάει με ένα λάθος του Ολυμπιακού και η μπάλα πάει στον Παναθηναϊκό, ενώ δεν έχει κυλήσει καθόλου ο χρόνος. Παπα-Νικολάου τα λέει με τους συμπαίχτες του, του ζητάει να είναι πιο προσεκτικοί. Οσμάν αλλάζει με τον Χέις Ντέιβις και τον Γκραντ. Οσμάν γίνεται μια προσπάθεια από τον Γκραντ, την μπάλα πάει στο καλάθι του Ολυμπιακού, 42-32, από το σκριν που έκανε ο Λεσόρ. Παπα-Νικολάου στο Μιλουτίνοφ. Ελεύθερο σύντομο του Παπα-Νικολάου για τρεις πόντους και βάλανε μέσα. Όμορφο σύντομο του Παπα-Νικολάου, ελεύθερο σύντομο βέβαια από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Λόγος που έδωσε την μπάλα ο Φουρνιέ και ο Παπα-Νικολάου πάρα πολύ όμορφα στην μπάλα στο καλάθι. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Παναθηναϊκός, κερδίζει ο Ναν από τον Βεζένκοφ. Σάσα Βεζένκοφ που σήκωσε αμέσως στο χέρι του. Είναι το πρώτο φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ στον αγώνα. Ο Οσμάν αλλάζει με τον Γκραντ. Ο Γκραντ βρίσκει διάδρομο. Δίνει στον... θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο μόνος του. Η μπάλα πάει έξω στον Οσμάν που κόβεται εντυπωσιακά και έρχεται ο Βεζένκοφ να στείλει την μπάλα στο καλάθι. Όχι, πετάγεται ο Οσμάν και κόβει τον Βεζένκοφ. Εντυπωσιακά στον αέρα ο Οσμάν κόβει τον Βεζένκοφ. Με φάουλ λένε οι διαιτητές. Για να δούμε. Ναι. Όμορφη προσπάθεια και του Βεζένκοφ από το λάθος παιχτών του Παναθηναϊκού. Όμως προσπάθεια βέβαια και του εντυπωσιακή μονομαχία δηλαδή του Οσμάν. Στο Βεζένκο φάουλ, πρώτη βολή από το Σάσα Βεζένκο, 46-32, στους 14 πόντους διαφοράς. Δεύτερη βολή και αυτή μέσα, 47-32, 15 πόντους διαφοράς. Ο Ολυμπιακός έχει παίρνει μια σημαντική διαφορά 15 πόντων με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, το τρίτο δεκάλεπτο. Παρά το καλάθι που έπαιξε προηγουμένως ο Γκραντ, ο Λεσόρ στην προσπάθειά του στηρίζει φάουλ η κυρία Τσαρούχα του Μιλουτίνοφ. Οσμάν στον πεσμένο Λεσόρ έχει μπροστά το Μιλουτίνοφ. Προσπαθεί να γυρίσει, υποψία βημάτων, χάνουν την μπάλα βέβαια εύκολα επί του Παναθηναϊκού. Ο Φουρνιέ

και καλάθι εύκολο από τον Εβάν Φουρνιέ. Εύκολο από τον Εβάν Φουρνιέ. 49-32, 17 πόντους διαφοράς. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει πολύ δυναμικά το δεύτερο ημίχρονο. Άσχημο σουτ από τον Ναν. Το rebound παίκτης του Ολυμπιακού. Φάουλ του Γκραντ πάνω στον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι ένα βήμα πιο πάνω ψυχολογικά από τον Παναθηναϊκό. Δίνει και όθηση στους φίλους του Ολυμπιακού να σηκώνονται να χειροκροτούν. Ακόμα και από τη γραμματεία, δίπλα σε γραμματεία, σηκώνονται όρθιοι και πανηγυρίζουν. Φουρνιέ στον Παπα-Νικολάου. Εκείνος ξανά στο Φουρνιέ. Κάτω από το καλάθι, έξω. Η μπάλα κόβεται από τα χέρια. Έχω την εντύπωση του Γκραντ ή του Ναν, του Ναν μάλλον. Πάει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εκεί που περιμένει ο Φουρνιέ. Έχει βγάλει το σακάκι ο κύριος Αταμάν με τον Κοντομάνικο. Δεν μιλά, δεν λαλά. Δεν λέει το παραμικρό. Σουτ του Μιλουτίνοφ από τα 5 μέτρα, άστοχο. Ναν μπαίνει προς τα μέσα, ελεύθερο σουτ από τον Γκραντ για 3. Μπαίνανε στο καλάθι. 49-35, παράπονα τον κυρίου Μπαρτζόκα από τους παίχτες του για το ελεύθερο σουτ χωρίς πίεση από τον Γκραντ. Κόβει την μπάλα ξανά του Παναθηναϊκού και καρφώνει ο Ναν, στέλνει την μπάλα στο καλάθι. 49-37, οι 17 πόντοι γίνονται 12. Ορίεται ο κύριος Μπαρτζόκας προσωρινά. Walk-up, στέρα πολύ μακριά, άσχημο σουτ, παίρνει το rebound μπροστά του Παπα-Νικολάου ο Οσμάν. Φρενάρει ο Γκραντ, φάρα από τον Παπα-Νικολάου. Χαμηλά λένε οι διαιτητές. Την μπάλα από την πλάγια γραμμή, απομένουν 16 δευτερόλεπτα. Μπροστά από τον Παπα-Νικολάου. Θα συνεχίσει, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Οσμάν. Θα έχει να βρει το φάουλ, το οποίο υποπίπτει τον παίκτη του Παναθηναϊκού πάνω στο walk-up. Το φάουλ το έκανε ο Ναν. Για να ελευθερωθεί έσπρωξε πολύ δυνατά το walk-up. Σωστό το φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. 49 ο Ολυμπιακός, 37 ο Παναθηναϊκός. Από τον Παπα-Νικολάου στον walk-up. Περνάει για τα 8 δευτερόλεπτα. Βεζένκοφ στον Μιλουτίνοφ. Ξανά στον walk-up. Αλλάζει το Φουρνιέ, σουτ για 3. Είναι μέσα. Εξαιρετικό σουτ. Το πανηγυρίζει πολύ έξαλα ο Εβάν Φουρνιέ. 52-37, 15 πόντους διαφοράς. Ο Ναν. Πάνω του ο Φουρνιέ δίνει στον Λεσόρ, μπαίνει προς τα μέσα και τι κάνει, τίποτα, μπερδεύεται, η μπάλα βγαίνει εκτός, πήγε να καρφώσει, σηκώθηκε, του φύγει η μπάλα από τα χέρια, την κλείστησε και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό από την baseline. Ο Παπα-Νικολάου στον walk-up που την κατεβάζει, 6 και 10, 18 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η επίθεση του Ολυμπιακού. Βεζέκοφ στο Φουρνιέ. Στο Μιλουτίνοφ, έξω στην αδύναμη πλευρά του Παπα-Νικολάου. Τελικά το rebound το παίρνει ο Μιλουτίνοφ και κερδίζει φάουλ ο Μιλουτίνοφ από τον Εβάν, από τον Λεσόρ. (Συσχελίδι) 52-37, 15 πόντες διαφοράς. Μπάλα στην baseline για τον Ολυμπιακό με τον walk-up. Οι διαιτητές δίνουν την μπάλα, ζητάει ο Βεζένκοφ, την παίρνει στον walk-up, ψάχνει να βρει πάλι τον Βεζένκοφ, σουτάρει με δυσκολία και η μπάλα πάει στο καλάθι. Βεζένκοφ, μπάλα στο καλάθι.

0: Έξω μπάλα στον Μίτογλου, έξω στον Οσμάν, σουτ για τρεις, κακό σουτ. Το rebound ο Φουρνιέ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα κότσια και τη δύναμη να δημιουργήσει πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Στον εμφυλιασμό τώρα, ανάποδο lay-up από τον Οσμάν. Η μπάλα στο καλάθι, 54-39, 5 και 16 για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. 18 η επίθεση των δευτερολέπτων για τον Ολυμπιακό, τα οποία απομένουν. Φάουλ του Γκραντ πάνω στον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός που παίζει με τη διαφορά αυτή, είναι φανερό, αυτοί οι 15 πόντοι του Ολυμπιακού που δίνουν μια αίσθηση περισσότερης ελευθερίας κινήσεων. Ακόμα και ένα λάθος δεν θα στοιχίσει. Ο Παναθηναϊκός κάνει με την πίεση αυτή αρκετά περισσότερα λάθη. Πρώτη βολή είναι μέσα από τον Γάλλο άσο του Ολυμπιακού, 55-39. Εδώ στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, Ολυμπιακός 55, Παναθηναϊκός 39, 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Δεύτερη βολή άστοχη περί το rebound του Οσμάν στον Γκραντ. Εκεί μπροστά το Φουρνιέ. Δέχεται το την προσπάθεια, τη βοήθεια του Μίτογλου. Σουτάρει για τρεις ο Μίτογλου, άστοχος, αλλά το rebound έρχεται από το Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος πετυχαίνει τους δύο πρώτους του πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από 26 λεπτά αγώνα, πρώτο καλάθι για τον Χέις Ντέιβις από ένα χαστούκι στην μπάλα. Μιλουτίνοφ, δεν είναι καλή η πάσα του, καθόλου καλή προς τον Παπα-Νικολάου. Βγαίνει έξω, 55-41, time out, τηλεοπτικό time out εδώ στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. 55 Ολυμπιακός, 41 Παναθηναϊκός. Ο λόγος στο στούντιο, Βαγγέλη.
1: Ωραία, λοιπόν, 55-41 Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός που έχει καταφέρει να διατηρεί μια σημαντική διαφορά. Κινείται σταθερά γύρω στους 15, 14, 17 πόντους, ελέγχοντας σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό του αγώνα. Παρά το Παναθηναϊκός, βέβαια, κατά διαστήματα προσπαθεί να αντιδράσει, ροκανίζει τη διαφορά. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι πάντα έχουν απαντήσεις και κρατούν, θα λέγαμε, το πάνω χέρι. Συνολικά τώρα η εικόνα μέχρι στιγμής δείχνει ένα Ολυμπιακό πιο έτοιμο, θα έλεγα, πνευματικά, πιο αποφασισμένο στις επαφές.
0: Επίτρεψέ μου να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει τα προβλήματα όλης της χρονιάς, τα γνωστά, τις γνωστές ασθένειες. Μια ομάδα δηλαδή η οποία με το που θα βρεθεί λίγο πίσω χάνει πολύ εύκολα τις μονομαχίες, η ψυχολογία του είναι πάρα πολύ πεσμένη. Έχει δημιουργηθεί μια ητοπάθεια στον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι προφανώς έχει αρκετό ταλέντο στη τάξη του. Ο Παναθηναϊκός έχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη ητοπάθεια. Οφείλεται κατά 99,9% κατά την ταπεικρή μου γνώμη στον κύριο Αταμάν.
1: Ο οποίος σήμερα είναι λάθος, πολύ ήσυχος, Νίκο.
0: Το
1: έτσι,
0: μεγάλο
1: δηλαδή
0: λάθος του Παναθηναϊκού που δεν απέσυρε από την εργασία του τον κύριο Αταμάν εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τα είχαμε πει αυτά πάρα πολλές φορές, όσο και αν επέμεναν κάποιοι. Το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι βόλεϊ, δεν είναι κανένα άλλο άθλημα. Έχει πολλές δικές του ιδιαιτερότητες. Ο Παναθηναϊκός έξυπνα εδώ γυρίζει την μπάλα ο
1: Χέις Ντέιβις.
0: Ο Χέις Ντέιβις είναι ακριβώς. Έστειλε πάρα την μπάλα του Ολυμπιακού για να βγει η μπάλα εκτός. Γκραντ ποστάρει τον Φουρνιέ πάνω στην πλάτη του, σουτ για τρεις από τον Μίτογλου, η μπάλα πάει στο καλάθι, 55-44, μειώνει στους 11 πόντους τη διαφορά των πόντων ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Ολυμπιακός έχει την ψυχολογία, παίζει και στην έδρα, την ξεχνάμε, είναι πρωταθλητής Ευρώπης, θέλει οπωσδήποτε και αυτήν την κούπα του πρωταθλητή. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, έχει πάρα πολλές ασθένειες τις οποίες δεν μπορεί να επιλύσει μέσα σε ένα βράδυ. Άσχημη, πολύ άσχημη προσπάθεια του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός ζητάει φάουλ, δεν νομίζω ότι έχει δίκιο εδώ. Η μπάλα βγήκε όχι απλώς έρμπον, αλλά δεν πλησίασε. Πήγε στο low post και βγήκε έξω. 3 και 24 και ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα με τον Οσμάν. Έχει επίδεση τώρα αυτή τη στιγμή 10 δευτερόλεπτα. Σουτ για τον Ναν. Την μπάλα είναι μέσα σου τριών πόντων, 55-47.

0: Πήγε η διαφορά στους 8 πόντους. Ο Παναθηναϊκός μείωσε από τους 17 στους 8 πάρα πολύ γρήγορα. Μόλις είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός φρόντισε να μας διαψεύσει, αλλά στις γενικές γραμμές αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Άστοχος ο Φουρνιέ για ακόμα μια φορά. Τελικά το καλάθι παρά τις προσπάθειες του Βεζέρκοφ πάει στον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ φέρει την μπάλα στο καλάθι, χαϊδεύοντας την μπάλα. 57-47, πάλι στη 10 πόντη διαφορά. Σουτ 3 πόντων και μέσα είναι από τον Μίτογλου. 57-50, 2-34. Γρήγορο το παιχνίδι και εύστοχο από τις δύο πλευρές αυτή τη φορά. Για να δούμε τώρα ο Μιλουτίνοφ. Θέλει πάρα πολύ όμορφο ο Μιλουτίνοφ, πάρα πολύ ωραία. Προστάρει με την πλάτη, εξαιρετικά η μπάλα στο καλάθι. 59-50. Όλες οι προσπάθειες των δύο ομάδων στο τελευταίο διάστημα μπαίνουν σε καλάθι. Ξανασουτάρει και άλλο σουτ και άλλο τρίποντο σερί του τρίτο ή τέταρτο, είναι τρίτο σίγουρα του Μίτογλου. Η μπάλα στο καλάθι, 59-53, στους 6 πόντους διαφοράς. Παναθηναϊκός επανέρχεται με αυτά τα συνεχόμενα. Νομίζω ότι έγινε φάουλ πάνω στον Μίτογλου. Δεν ξέρω, οι διαιτητές δεν έδωσαν. Έχω εντύπωση ότι ήταν καθαρό φάουλ πάντως στον Μίτογλου πάντως.
1: Η αλλαγή του Ολυμπιακού μας στη μέση του Νίκολα Μιλουτίνοφ.
0: Τον είχε κλειδώσει ο Μιλουτίνοφ έχοντας την μπάλα, αλλά και το άλλο το χέρι. Η μπάλα είναι στον Παναθηναϊκό πάντως. 1-47. Τα βάζει μαζί του με τον Μιλουτίνοφ, τα βάζει ο κύριος Μπαρτζόκας. Τον Νίκολα Μιλουτίνοφ προσπαθεί να τον δικαιολογηθεί. Μπήκε ο Τζόουνς στη θέση του. Φάουλ εδώ, επιθετικό. Αμυντικό φάουλ του Βεζένκοφ, το παραδέχεται ο Βεζένκοφ. Μας φάνηκε επιθετικό στην αρχή προς τον Μίτογλου, ο οποίος αναδεικνύεται στον πρωταγωνιστή του Παναθηναϊκού. Πάνω σε Χέις Ντέιβις. Είναι όμως αμυντικό, το παραδέχεται και ο Βεζένκοφ, σηκώνει το χέρι του. 59-53 η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός αναστήθηκε και πολύ εύκολο καλάθι από την πάσα του, από την baseline του από την baseline του Grant. Ο Οσμάν έστειλε την μπάλα στο καλάθι. 59-55, έχουμε πάλι μεγάλο ντέρμπι. 59-55, σουτ από τον Βεζένκοφ και εδώ είναι φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω εδώ τι συνέβη. Είναι αρχιά να δούμε τη φάση. Πήραν το rebound οι παίκτες του.
2: Στήριξαν φάουλ πάνω στον Jones.
0: Ο Jones μαζί με τον. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι εδώ. Περισσότερο επιθετικό θα το έβλεπα εγώ, Βαγγέλη, αυτό.
2: Συμφωνήσω μαζί σου.
0: Είναι παρά αμυντικό. Νομίζω εδώ ότι είναι μια χάρη στον Ολυμπιακό από τον διαιτητές. Ο Τζόουνς είναι εκείνος ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει. Δεν είναι εύστοχος. Παραμένει τα 59-55, 1-13. Ο Τζόουνς για τη δεύτερη βολή. Αυτή τη φορά είναι μέσα. 60-55. 1-9 με τον Grant. Χτενίζει την περιοχή και Davis στον Μίτογλου. Πετάγεται εκεί ο Τούρκος του Παναθηναϊκού. Την μπάλα φτάνει στο του Ολυμπιακού όμως. Δεν τα κατάφερε ο Σμάν. Θέλει να προλάβει τον χρόνο. 39 δευτερόλεπτα για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Επίθεση 10 δευτερολέπτων τώρα με σούτ του ο Φουρνιέ. Το rebound του παίκτης Ολυμπιακού ανανεώνει. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση έχει 10 δευτερόλεπτα. Γουόρντ 4 τα δευτερόλεπτα. Μπαίνει ο Γουόρντ προς τα μέσα. Γυρίζει. Δεν ήταν καλό το γύρισμα. Το rebound τελικά ο Τζόουνς είναι foul. Εδώ απέτυχαν οι παίκτες Παναθηναϊκού δύο φορές. Δικά τους rebound να πάρουν την μπάλα. Ο Τζόουνς ήταν εκείνος ο οποίος

0: Το rebound, κέρδισε το φάουλ. 60-55, 17 δευτερόλεπτα πριν οδηγηθούμε στην τέταρτη καθοριστική σειρά, το δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Έξω ο Grant, μέσα ο DJ Shorts για τον Παναθηναϊκό, και ο Jones στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 17 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνω, πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. 60-55. Μέσα η πρώτη βολή από τον Jones, από τον σέντερ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που παίζει με τριάρι τον Γουόρντ, τον Φουρνιέ, τεσάρι τον Βεζένκοφ και πεντάρι τον Jones. Στον άσο ο Γουόκαπ και στο 2 γόλ. Μέσα και άλλο και τέταρτο τρίποντο του Μίτογλου. 62-58 και ολοκληρώνεται έτσι. Ήταν ένα buzzer beater. Ολοκληρώνεται έτσι το τρίτο δεκάλεπτο, μόλις τους 4 πόντους. Οι 17 πόντοι έγιναν 4. Μεγάλη ανατροπή από τον Παναθηναϊκό και έχουμε ασφαλώς πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλη σημαντική εξέλιξη για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Για την έναρξη, αν θέλετε, του τέταρτου δεκαλέπτου, αυτό που θα είναι και το πλέον καθοριστικό για την πρώτη αναμέτρηση, το πρώτο αγώνα των τελικών της Basket League. Εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο νέο Φάληρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, στο σεφ το παιχνίδι έχει πάρει ξανά φωτιά, με τον Παναθηναϊκό να έχει επιστρέψει δυναμικά και να μειώνει τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 62-58 σε ένα μάτς που πλέον έχει αλλάξει εντελώς. Οι πράσινοι κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά στους 4 πόντους. Θα λέγαμε με τον Ντίνο Μίτογλου να είναι ο πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 9 πόντους, 3 τρίποντα. Ο Ντίνος Μίτογλου έδωσε ξανά ενέργεια και αυτοεπίθεση, θα λέγαμε, στον Παναθηναϊκό. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός είχε φτάσει τη διαφορά ακόμα και στους 17 πόντους, δείχνοντας ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει μπει ξανά για τα καλά στην διεκδίκηση του αγώνα. Νομίζω σημαντικό στοιχείο παραμένει η μάχη των rebound. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει ξεκάθαρη υπεροχή. 35-16 έχει ο Ολυμπιακός στα rebound. Έχει 15 επιθετικά και 20 αμυντικά. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη εικόνα ότι παίρνει δεύτερες επιθέσεις ο Ολυμπιακός, κάτι που τον κρατάει όρθιο ακόμα και τον Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βρει ρυθμό. Νίκο, καλησπέρα και πάλι.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Σάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το μεγάλο δραματικό, θα έλεγε κανείς, τέταρτο δεκάλεπτο που θα δείξει και τον νικητή της αναμέτρησης. Φαινόταν ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός ήταν το πολύ μεγάλο φαβορί με την εξέλιξη του αγώνα που είχαμε μέχρι τα μέσα του Δευτέρου. Μάλιστα το τρίτου δεκαλέπτου, εκεί ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο comeback, από 17 πόντους που έχανε έφτασε στους 4 και βέβαια αποκτά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τώρα και πολύ μεγαλύτερη αγωνία, πολύ μεγαλύτερο suspense αυτή η αναμέτρηση, με τον Σόρτς να αστοχεί παρά την όμορφη προσπάθεια που έκανε ο Πίτερς. Τον Φουρνιέ, μπαίνει Φουρνιέ προς τα μέσα κάτω από το καλάθι, βγάζει στον Ζόζεφ, καθυστερεί εκείνος, προτιμά να δώσει στον Φουρνιέ, μπαίνει Φουρνιέ προς τα μέσα και βάζει ένα πολύ μεγάλο καλάθι. 64-58, 6 πόντους διαφορά, 9 και 22 για την ολοκλήρωση του αγώνα, του τέταρτου δεκαλέπτου και της αναμέτρησης. Χάνει την μπάλα πολύ εύκολα εδώ ο Ναν, πάρα πολύ εύκολα, δεν γυρίζει κιόλας. Άσχημο σούτ από τον Γουόρντ. Παναθηναϊκός βγαίνει στην επίθεση, σούτ για τρεις από τον Ναν, η μπάλα πάει στο καλάθι. Μπάλα πάει στο καλάθι. 64-61. Φουρνιέ. Βλέπει ο Παναθηναϊκός

0: Σόρτ με τον Οσμάν, πάει μπάλα στο καλάθι, 64-63. Έχουμε πολύ μεγάλο παιχνίδι, παίρνει time out με τα πολλά παράπονα προς το Word από τον κύριο Μπαρτζόκα. Ένας ο πόντος διαφοράς, 8-35, 64-63. Έχουμε πολύ μεγάλο ντέρμπι όπως αντιλαμβάνεστε. Οι 17 πόντοι έγιναν ένας πόντος και αυτό δείχνει πάρα πολύ μεγάλο την ουσία, την αγωνία εδώ στο Ντεμαράζ στις αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο 4ο δεκάλεπτο εννοώ, όπου οι δύο ομάδες δείχνουν να κάνουν πάρα πολλά λάθη, να είναι νευρικές, αλλά ταυτόχρονα να παίζει ρόλο βέβαια και η προσωπικότητα των παιχτών. 64-63 λοιπόν.
1: Έχει πάρει φωτιά ακόμα το παιχνίδι. 64-63, ο Παναθηναϊκός είναι σε απόσταση αναπνοής και είναι αυτό που λέμε, Νικόλα, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, έτσι. Δηλαδή εκεί που λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει αντίδραση.
0: Για να είμαστε ξεκάθαροι, Ευαγγέλη, ο Παναθηναϊκός μέχρι τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου ήταν τραγικός.
1: Ναι, αλλά
0: ήταν μια ομάδα, λέμε τι έγινε.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: μια ομάδα η οποία απλώς δεν βλεπόταν, έτσι. Δεν βλεπόταν, έτσι. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος του Ολυμπιακού σε όλα τα επίπεδα. Από την ώρα που το είπαμε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος με πάρα πολλά πράγματα και αυτό βεβαίως το δείχνει η διαφορά των πόντων, έτσι. Η διαφορά, η μείωση της διαφοράς του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός σαν να αναγεννήθηκε. Ήταν πάρα πολύ κακός πάντως μέχρι τότε. Έτσι. Να μην παίρνουμε τα λόγια μας πίσω, Βαγγέλη, να λέμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Συμφωνείς αυτό? Λοιπόν, Word από την πλάγια γραμμή, 8-31. Φουρνιέ προς τα μέσα, γυρίζει κάτω από το καλάθι στο low post. Καλάθι το οποίο δεν μετράει όμως. Ήταν νωρίτερα, έγινε το φάουλ. Ο Τζόουνς έστειλε την μπάλα στο καλάθι, αλλά οι διαιτητές είχαν ήδη σφυρίξει. Η μπάλα δεν είχε σηκωθεί ακόμα, δεν είχε επιχειρήσει την προσπάθειά του ο Τζόουνς. Παραμένει το 64-63, 8-14. Τζόζεφ, Φουρνιέ για 3. Το rebound του Οσμάν. Φεύγει γρήγορα ο Παναθηναϊκός. Σταματάνε λίγο πάλι ο Παναθηναϊκός ξανά όμως. Και εύκολο καλάθι με πολύ ωραία προσπάθεια από τον Οσμάν. Ο Παναθηναϊκός περνάει μπροστά μετά από πάρα πολλή ώρα. 64-65, 7-50, 7-47 τώρα. Παναθηναϊκός.
1: Τρομερός ο Οσμάν, Νίκο.
0: Τρομερός ο Οσμάν.
1: Είπαμε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του.
0: Όπως ήταν στους αγώνες με τον ΠΑΟ. Κόβεται εδώ ο Παναθηναϊκός και εύκολο καλάθι για τον Ολυμπιακό στον εφηδιασμό από το λάθος του Νάν, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Στο κέντρο εκεί που έχασε την μπάλα ο Νάν. Είναι η δεύτερη φορά που ο Νάν, μία εκ στο τρίτο δεκάλεπτο, μία εκ στο τέταρτο τώρα δεκάλεπτο, κάνει την μπάλα, γλίτσισε κιόλας από ό,τι βλέπουμε στη συνέχεια. Τώρα σηκώνεται όρθιος. Σημασία έχει να είναι καλά στην υγεία του. Νομίζω ότι είναι καλά στην υγεία του και αυτό έχει όχι απλώς, έχει τον πρωτεύοντα ρόλο και τον τελευταίο. Οι παίκτες να είναι καλά στην υγεία τους. Κάτι λέει εκεί στον κύριο Μπαρτζόκα και στον διαιτητή. Σε εξηγεί. Το ρώτησαν αν είναι καλά. Λογικό απολύτως. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν 66-65, Ολυμπιακός μπροστά. Ο Παναθηναϊκός με το καλάθι αυτό από το λάθος του Νάν. Ο Ολυμπιακός πέρασε ξανά μπροστά ένα πόντο. Ο 65. Σουτ για 3. Άστοχο. Εύκολο το rebound. Το σουτ ήταν του Χέις Ντέιβις. Εύκολο το rebound από τον Ward. 66-65, 7-11. Ward. Πίτερς ξανά στο Ward. Άστοχο ο Ward. Το rebound το Μίτογλου στον Ναν. Ο Ναν λογικά είναι αυτός που θα πάρει ηγετικές επιθέσεις. Χέις Ντέιβις άστοχος και αυτή τη φορά. Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει 2 πόντους και 3 φάουλ, είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής εντός εισαγωγικών του Παναθηναϊκού.

0: Ωραία επίθεση του Ολυμπιακού εδώ. Ο Ναν, ο Ζόνς από το Χάνελε κερδίζει φάουλ. Νομίζω δικαίως κερδίζει το φάουλ από το Μίτογλου. Παρά τις διαμαρτυρίες του πάγκου του Παναθηναϊκού, νομίζω εδώ ότι έγινε φάουλ στον του Μίτογλου. Έξω ο Φουρνιέ, μπαίνει ο Βεζένκοφ. Ψηλώνει το σχήμα στη θέση 4 ο Βεζένκοφ, ο κύριος Μπαρτζόκας. Στις βολές ο Άλεκ Πίτερς. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με πεντάρι τον Πίτερς. Όχι, με πεντάρι θα παίξει με τριάρι τον Βεζένκοφ. Τεσάρι τον Πίτερς και πεντάρι τον Τζόνς, Έρικ Τζόνς. Πολύ ψηλό σχήμα για τον Ολυμπιακό. Παιδιά από 2 και 5 πάνω. Οι 3 από την πεντάδα του Ολυμπιακού. Είναι από τις 5, 68, 65. Βολή του Τζόνς. Και 36. Ο Τζόνς και αυτή τη φορά είναι μέσα. Η βολή του 69-65, 6-36. Πολύ μεγάλη αγωνία, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο suspense. Goal foul από τον Ναν. 69-67 και θα πάει σε μία βολή ο Αμερικανός, ο Κέντρικ Ναν, ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Και 29, έχει σταματήσει το χρονόμετρο και έτοιμος για μία βολή, το δίποντο να το κάνει έμεσο τρίποντο ο Κέντρικ Ναν και να πάει από τις δύο, στον ένα πόντο. Είναι μέσα η βολή από τον Ναν. 69-68, πραγματικά σπουδαίο ντέρμπι με την απότομη άνοδο του Παναθηναϊκού και είναι πολύ ανέλπιστη. Φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Όχι σε βολές πάντως. Παναθηναϊκός συμπλήρωσε πάντως 4. Ο Ολυμπιακός έχει μία βολή. Παναθηναϊκός 4. Ωραίο, πολύ όμορφο καλάθι εδώ από την προσπάθεια του Τζόζεφ. Έφυγε από τα δεξιά. Σηκώθηκε και πέφτοντας έσυγε την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 71-68. Από δοκιμασίες έντονες στους παίκτες Παναθηναϊκού τα παίρνουν την μπάλα, όπως τώρα με τον Ναν. Ο Ναν τον Χέις Ντέιβις. Airball είναι τραγικός. Η λέξη τραγικός περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για τον Χέις Ντέιβις. Δεν ξέρω γιατί επιμένει να τον διατηρεί ούτε στην άμυνα. Στην άμυνα και είναι τραγικός. Στην επίθεση δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κάνει ποτέ χειρότερο παιχνίδι. Τον διατηρεί ο κύριος Αταμάν. Πολύ λαθασμένη πάσα του Βεζένκοφ προς το αριστερό κόρνερ, προς τον Τζόζεφ. Η μπάλα φεύγει κατευθείαν έξω, πλάγια. Η απόδοση του Χέις Ντέιβις είναι μια απόδοση κάτω του τοπικού. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, συμφωνείς?
1: Νίκο, τι σε άκουσε?
0: Βαγγέλη, λέω για τον Χέις Ντέιβις,
1: ναι.
0: Είναι απόδοση κάτω του τοπικού, έχει 2 πόντους.
1: Είναι πάρα πολύ κάτω.
0: Τρία φάουλ
1: και
0: 4 airball.
1: Ναι, πολύ κακά τα σούτου. Πάρα πολύ κακά.
0: Ναι, ναι, τραγικός. Και στην άμυνα, πάρα πολύ κακό στην άμυνα, πάρα πολύ κακός. Δεν ξέρω γιατί επιμένει και τον έχει. Ναι. Τώρα τον έβγαλε. Αλλά τον έχει πάρα πολύ. Έχει παίξει νομίζω αρκετά, πάρα πολλά λεπτά. Είναι αρνητικός σε όλα του. Δεν ξέρω την λογική αυτή του κυρίου Αταμάν. Σε έναν παίκτη να επιμένει, σε έναν παίκτη ο οποίος φαίνεται από την πρώτη στιγμή ότι είναι πραγματικά τραγικός. Χέις Ντέιβις,
1: ο οποίος έχει πετύχει 2 πόντους, έτσι.
0: Και με ένα χασουκάκι.
1: Ένα στα 6, μπράβο, αυτό στην αρχή.
0: Πρόχνοντας την μπάλα στην αρχή. Έτσι. Λοιπόν, κερδίζει φάουλ ο Παναθηναϊκός με τον Ναν. Δεν είναι για 3. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τρίτο του φάουλ, ο Παναθηναϊκός έχει 4. Όλες οι επιθέσεις του, όλα τα φάουλ του Ολυμπιακού πάνε στις βολές. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει, είναι 1. Φάουλ πάνω στον Σόρτς, είναι το τέταρτο φάουλ του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός το εξής. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός το εξής θα μπορεί να έχει όλες οι βολές, όλα τα φάουλ να είναι βολές και ο Ολυμπιακός.

0: όλα τα φάουλ να είναι βολές. Σε αυτό το τέταρτο φάουλ λοιπόν ενώ θέλουμε 5 και 15 είναι ο TJ Shorts, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει, 71-68 είναι.
1: Απλά να πούμε ότι στις βολές ο Ολυμπιακός έχει 21 στις 25, έχει 84% ναι, και ναι. Παναθηναϊκός έχει 3 στις 3, τώρα 4 στις 4.
0: Ναι, ναι. Έχει, η διαφορά των βολών είναι πάρα πολύ μεγάλη, ναι, 25, μεγάλη. Με, 25 με 4. Μέσα και στις δύο βολές, 71-70, έχει παραπάνω 21 βολές ο Ολυμπιακός. Έχουν δώσει διαιτητές στον Ολυμπιακό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Τζόζεφ. Που πήρε από τον Πίτερς, δεν ξέρω, ο Τζόζεφ κάνει αλλεπάλληλες προσποιήσεις, σταυρωτές, σουτάρει, η μπάλα είναι στο καλάθι, όμορφο καλάθι από τα περίπου 5 μέτρα για τον Τζόζεφ. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, Όσμαν σουτ για 3 και είναι μέσα η μπάλα, 73 όλα, 4-34, πολύ μεγάλο ντέρμπι έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Όλα 4-22. Μιλουτίνοφ σουτάρει από τα 5,5 μέτρα, άστοχος το rebound ο Μίτογλου που δίνει στον Ναν και εκείνος αφήνει στο Σόρτς. Ο Σόρτς δίνει εντολές στους συμπαίκτες σύμφωνα με το σύστημα που του έχει δείξει ο κύριος Αταμάν. Βρίσκει διάδρομο, η μπάλα δεν πάει στο καλάθι, παίρνει το rebound ο Μιλουτίνοφ. Αστόχησε εδώ ο TJ Short ανάμεσα από πολλούς. Κάτω από το ζωγραφιστό, στο low post. Ελεύθερο σουτ για 3, άσχημο σουτ από τον Πίτερς. Η μπάλα χτυπάει στη Στεφάνη, παίρνει την μπάλα του Παναθηναϊκού. Περνούν εκείνη στην επίθεση τώρα με τον Όσμαν. Ο Οσμάν ζήτησε φάουλ, δεν έδωσαν διαιτητές. Ο Οσμάν μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει διάδρομο, αφήνει την μπάλα, τελικά παίρνει το rebound ο Ward. Ο Ward μπαίνει πάρα πολύ γρήγορα προς τα μέσα, χάνει όμως την μπάλα και ανακερδίζει. Κλείνει ο Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός έχει 13 δευτερόλεπτα, 12 αυτή την ώρα για να ολοκληρώσει. 7 δευτερόλεπτα μπαίνει ο Βεζένκο προς τα μέσα, την πάρει στο καλάθι. Πάρα πολύ όμως προσπάθεια εδώ του Βεζένκο. Έφτασε στο low post και έχουμε time out, 75-73. Time out, οι δύο ομάδες να πάρουν τις εντολές τους μόλις 2:56 πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, του παιχνιδιού, μιας αναμέτρησης που έχει πάρα πολύ μεγάλο suspense με την απότομη αλλαγή και του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι του, την πολύ κάθετη πτώση του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, την τολμηρή άνοδο του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάμε σε ένα θρίλερ, Ευαγγελικό, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Πάμε σε ένα πραγματικό θρίλερ, αλλά κατάλληλο για καρδιακούς που λέμε, 75-73.
0: Να φύγω εγώ τότε, να φύγω.
1: Γιατί?
0: Εσύ είσαι καρδιακούς, δεν λες.
1: Όχι, εντάξει, είσαι μια χαρά, δεν έχεις πρόβλημες.
0: Λοιπόν,
1: η αλήθεια είναι από το συν 17, Νίκο, που είδαμε τον Ολυμπιακό, έτσι σε κάποια φάση εκεί στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, βλέπουμε μια πλήρη επιστροφή του Παναθηναϊκού. Έχει ξαναμπεί για τα καλά στην διεκδίκηση του πρώτου τελικού. Το momentum έχει αλλάξει αρκετές φορές στο δεύτερο ημίχρονο. Τον Παναθηναϊκό να βρίσκει σίγουρα μεγάλα σουτ και ειδικά από τον Μίτογλου να ροκανίζει τη διαφορά. Είπαμε ότι μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό σήμερα είναι ο Σμάτ.

0: Δευτερόλεπτα, την μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, λένε οι διαιτητές. Μένουν 6 δευτερόλεπτα και η μπάλα είναι στην baseline για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε σε αυτά τα 6 δευτερόλεπτα. Ενώ απομένουν 2 λεπτά και 13 λεπτά και 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Τελειώσει το παιχνίδι, να τελειώσει η αναμέτρηση εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σουτ για 3 από το Φουρνιέ, παίρνει το rebound όμως ο Γουόκαπ. Έχει επίθεση ανανέωσης ο Ολυμπιακός. 10 δευτερόλεπτα, 9, 8, 7, 6. Το rebound ο Μίτογλου. Τον Σόρτς. Σόρτς, πάντοτε Σόρτς. Κάνει μια προσπάθεια έξω την μπάλα. Σουτ τριών πόντων άστοχο από τον... να σας πω την αλήθεια, είναι ο Χέις Ντέιβις. Ναι, ο Χέις Ντέιβις. Άλλο ένα άστοχο σουτ από τον Χέις Ντέιβις. Είπαμε ο αρνητικός, δεν ξέρω γιατί επιμένει ο κύριος Αταμάν. Πολύ έξυπνο όμως. Εδώ είναι μια προσπάθεια εξαιρετική από τον Χέις Ντέιβις. Να τα λέμε όλα. Έκοψε την μπάλα, πήγαινε στην αδύναμη πλευρά. Έτρεψε ο Χέις Ντέιβις, πήρε την μπάλα και δίνει την δυνατότητα στους συμπαίκτες του. Ενώ είναι 75-73 στον Ναν να κάνει μια επίθεση. Πολύ άσχημη προσπάθεια του Σόρτς. Δεν έφτασε η μπάλα καν στο καλάθι. Πήρε το ριμπάουντ παίκτης του Ολυμπιακού. 59 δευτερόλεπτα, 56-54 δευτερόλεπτα, 52 δευτερόλεπτα, 75-73. Κρίσιμη αυτή η αναφισβήτητα η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ και κερδίζει φάουλο Φουρνιέ. Την προσπάθειά του να δώσει την μπάλα εκεί που πήγε τελικά, πήγε νομίζω στον Πίτερς. Διαμαρτύρονται οι του Παναθηναϊκού πολύ έντονα για την απόφαση των διαιτητών. Και είναι φάουλ, μάλιστα. Βολές. Έτσι κι αλλιώς το φάουλ βολές είναι. Έχουν συμπληρώσει οι δύο ομάδες. 4 Ολυμπιακός, 5 ο Παναθηναϊκός. Μέσα είναι η βολή, 76-73. 44,5 δευτερόλεπτα. Και η δεύτερη βολή, 2-2 από τον Εβάν Φουρνιέ. Και έχουμε time out. Το αναμενόμενο δηλαδή. Time-out λοιπόν εδώ, 76-73, 77-73, 44,5. Βαγγέλη,
1: λοιπόν, θα κριθεί σε λεπτομέρειες το παιχνίδι. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, μετά από
0: συνεχείς
1: εναλλαγές στο momentum, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κρατηθεί μέσα στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός, ο οποίος βέβαια πληρώνει τα πολλά χαμένα rebound. Έχει ο Παναθηναϊκός έχει rebound 23-45, έχει ο Ολυμπιακός, μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά. Έχει 18-31 δίποντα ο Ολυμπιακός, 16-35 ο Παναθηναϊκός, 6-27 τρίποντα ο Ολυμπιακός, 12-28 ο Παναθηναϊκός, 23-27 βολές ο Ολυμπιακός, 5-5 ο Παναθηναϊκός, rebound 45 ο Ολυμπιακός, 23 Παναθηναϊκός, 16 assist Ολυμπιακός, 17 ο Παναθηναϊκός, 7 κλεψίματα έχει ο Ολυμπιακός, 9 ο Παναθηναϊκός και 16 λάθη Ολυμπιακός, 9 ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα στατιστικά μέχρι τώρα του αγώνα.
0: Αυτά είναι τα στατιστικά. Εδώ η διαφορά φαίνεται και μέσα στις πάρα πολλές βολές. 27 ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός βολές, 5 ο Παναθηναϊκός. Έχουν δώσει 22 βολές περισσότερες οι διαιτητές στον Ολυμπιακό και εκεί ίσως να κρύβεται και η διαφορά. Πέρα όμως από την πραγματικά τραγική απόδοση του Παναθηναϊκού στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Σουτ, αψυχολόγητο σουτ του Ναν. Η μπάλα δεν θα πήγαινε ποτέ μέσα. Βιάστηκε πάρα πολύ. Φουρνιέ. Κρατάει την μπάλα πάνω του Φουρνιέ.

0: στο Μιλουτίνοφ, βγάζει έξω στο Γουόκαπ, σούδια 3 και βάζει μέσα στο καλάθι. 80-73 στην κρίσιμη στιγμή, 18,9 δευτερόλεπτα. Σουτ τριών πόντων. Μπάλα στα 11,3 δευτερόλεπτα. Είναι 80-76. Η μπάλα στον Ολυμπιακό από τους διαιτητές, Φάουλ στη γραμμή του φάουλ των βολών, ο Γουόκαπ. 80-76, 11 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Παναθηναϊκός, ο οποίος πλήρωσε τις αστοχίες του. Την μπάλα είναι στο καλάθι, 81-76, πήγε στους 5 πόντους, 11 δευτερόλεπτα. Και η δεύτερη βολή του Γουόκαπ είναι και αυτή μέσα, 82-76. Ο Ολυμπιακός είναι μία ανάσα πριν από την νίκη εδώ στο Νέο Φάληρο, με τον, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στους πάγκους τους. Time out από τον κύριο Αταμάν.
1: Time out, δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια μπορεί.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εγώ το θεωρώ σχεδόν αδύνατο. Θα είναι δευτερόλεπτα μία διαφορά 6 πόντων. Από τη στιγμή το μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού ήταν το σουτ που έκανε το ψυχολόγικο σουτ που έκανε
1: ο Νάν
0: από την γωνία, χωρίς να υπάρχει κανείς άλλος, χωρίς κανένα λόγο, με δύο παίκτες πάνω του, σούταρε χωρίς να γυρίσει καν την μπάλα, δεν είχε παρά ελάχιστες πιθανότητες. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Ολυμπιακός, βρέθηκε ο Σμάν με το εξαιρετικό αυτό σουτ το οποίο έκανε, έφτασε στους 23 πόντους ο Σμάν, και με να πετύχει αυτό το καλάθι. Από εκεί και πέρα οι πολλές αστοχίες των παιχτών του Παναθηναϊκού και η νευρικότητά του στήχησαν απέναντι σε ένα Ολυμπιακό παίζει στην έδρα του, είναι μια πιο έμπειρη ομάδα, είναι και μια καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός γενικά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε Ερυθρολεύκους να πάρουν την νίκη, νομίζω ότι κρατάνε τη νίκη στα χέρια τους έτσι κι αλλιώς. Για να δούμε τα τελευταία 11,3 δευτερόλεπτα. Σουτ είναι airball από τον Μητογλου και το παιχνίδι τελειώνει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίρνει το πρώτο του παιχνίδι, τον πρώτο αγώνα, το game number one, εδώ 82-76. Δεύτερο παιχνίδι την Παρασκευή, τρίτο παιχνίδι την Δευτέρα. Αυτά είναι τα σίγουρα παιχνίδια και θα δούμε πώς θα πάει η σειρά, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι, Νικόλα, ότι είδαμε ένα πραγματικά ντέρμπι, έτσι, με ένταση, με εναλλαγές. Είδαμε μεγάλα σερί από τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό να βγάζει αντίδραση. Θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός μπήκε πιο αποφασισμένος, πιο διαβασμένος. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, έβγαλε αντίδραση. Απλά νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι ο Ολυμπιακός έδειξε μεγαλύτερη πνευματική ετοιμότητα.
0: Είναι σίγουρο αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.
1: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη. Ο Ολυμπιακός έδειξε πολύ πνευματικά.
1: Και στις λεπτομέρειες ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός.
0: Προφανώς. Εδώ έπαιξε ο Ολυμπιακός 2,5 δεκάλεπτα. 2,5 δεκάλεπτα, 20 τόσα παιχνίδια, 25 λεπτά, έχοντας και μια διαφορά 17 πόντων. Ήταν καλύτερος, όχι μόνο στα σημεία, γενικά ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός. Το δυσκόλυψε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός όταν έκανε μια μεγάλη κοιλιά από 17 πόντους. Βρέθηκε ο Παναθηναϊκός να περάσει και μπροστά, μάλιστα, ένα πόντο. Αλλά και η πίεση των Παναθηναϊκού και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι συνηθισμένος, έχει μια ητοπάθεια, η οποία φάνηκε από τις πολλές φορές δύστροπες αποφάσεις των παιχτών του την ώρα του αγώνα, τις μη ελεγχόμενες αποφάσεις στο σουτ ή στην τελική προσπάθεια, απέναντι σε ένα Ολυμπιακό που πάρει το καπνισμένος και με το μεθύσι της χαράς από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου μπορούσε να ελέγξει καλύτερα τα πράγματα, και μέσω του κοινό του, στο γήπεδό του, μπροστά στον κόσμο του, και όλα αυτά δημιούργησαν οπωσδήποτε ένα διαφορετικό κοκτέιλ, το οποίο ο Ολυμπιακός υπερίσχυσε. Γενικότερα δίκαια η νίκη του Ολυμπιακού. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι να δούμε τι θα δούμε. να δούμε τη συνέχεια, την εξέλιξη των αναμετρήσεων αυτού της σειράς των αγώνων που θέλουμε να είναι πραγματικά ανταγωνιστικές, όπως τουλάχιστον ενδείξει από το 25 λεπτά μέχρι τα 40 τη σημερινή αναμέτρηση.
1: Ωραία.
0: Αγώνες οι οποίοι θα κρίνονται δηλαδή στη λεπτομέρεια, οι αγώνες οι οποίοι θα κρίνονται μέσα σε ένα αγωνιστικό χώρο με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ αγωνία και για τα δύο συγκροτήματα.
1: Ωραία.
0: Αυτά λοιπόν από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κατερίνα Κοκαλίδου για την βοήθειά της εδώ στον ήχο για να φτάνει άρτια μέχρι τα ραδιόφωνα των ακροατών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς στο στούντιο και τον Δημήτρη Παπαδάκη και σένα Βαγγέλη. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο, χαρούμενο βράδυ. Να είστε όλοι καλά.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον πρώτο τελικό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας το Παναθηναϊκού με 82-76, έκανε το 1-0 στην σειρά των τελικών. Έτσι, αν μπορούμε να κάνουμε ένα ρεζουμέ του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν καλύτερα, έλεγξαν τον ρυθμό, χτίσαν μια διαφορά που έφτασε μέχρι και την τρίτη περίοδο στους 17 πόντους, έχοντας ως μεγάλο όπλο βέβαια την άμυνα και τα rebound. Στο πρώτο μέρος έδειξαν πιο έτοιμοι πνευματικά, πιο σταθεροί στο παιχνίδι τους. Παναθηναϊκός αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Βρήκε μεγάλα σουτ, κυρίως με τον Οσμάν και τον Μίτογλου, και επέστρεψε δυνατά στο παιχνίδι. Μείωσε τη διαφορά, έβαλε πίεση μέχρι το τέλος. Ωστόσο, στο φινάλε ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε καλύτερα, θα λέγαμε, τις κρίσιμες κατοχές. Κράτησε την νίκη σε ένα μάτς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στις μικρές στιγμές. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής στο Telecom Center Athens, με τον Παναθηναϊκό να είναι γηπεδούχος, τον Παναθηναϊκό να είναι με την πλάτη στον τοίχο, καθώς θα θέλει την νίκη προκειμένου να φέρει στα ίσια την σειρά. Πρώτο σκόρε για τον Παναθηναϊκό, Οσμάν με 23 πόντους, ο Νάν 20, ο Μίτογλου 14, ο Φουρνιέ με 20 πόντους, το μεγάλο σκόρε, ο πρώτο σκόρε για τον Ολυμπιακό σήμερα, 16 ο Βεζέκοφ, 10 ο Μιλουτίνοφ. 21-17, 21-13, 20-28, 20-18 τα δεκάλεπτα του σημερινού αγώνα. Πολλά περισσότερα βέβαια αύριο στο αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού Πινελιέτσα Σπορ 2,5 με 4 ό,τι αφορά το τρίτο ημίχρονο του σημερινού αγώνα. Παραλαμβάνουμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Από τον Δημήτρη Παπαδάκη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, το Βαγγέλη Χάτζη Κωνσταντή στο pre-game, στο post-game, αλλά και στο συντονισμό της μετάδοσης, να έχετε ένα καλό βράδυ. Καληνύχτα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
1: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
0: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
1: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
0: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας, που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Κανάλι 1, 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
8: Τι

0: κρυστάλλαξε.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: So we hope you enjoy listening to this album half as much as we enjoy playing it.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνοιμο.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
8: Τι

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς